μεταλλουργείο ο πατέρας μου και για να μην μένει 3-4 μήνες μόνος του εκεί με αντίξωες συνθήκες χειμώνας τώρα που είναι η περίοδος του εργοστασίου, αναγκαστήκαμε και ξαναπήγαμε πάλι πίσω και πήγα στο γυμνάσιο στο Αρκαλοχώρι.

0: Κολλάγανε.
1: Μετά το σχολείο.
0: Και το γήπεδο ήταν το κηποθέατρο μέσα.
1: Α, εκεί παίζατε.
0: Εκεί. Το καλοκαίρι γινόταν σαν σινεμά, λειτουργούσε σαν σινεμά. Ναι, ναι, ναι. Το χειμώνα βγάζανε την οθόνη, μαζεύανε τις καρέκλες. Ήταν βέβαια λίγο κατηφορικό, αλλά ήταν η έδρα μας εκεί. Γιατί υπήρχαν μία έδρα οι Πατέλες.
1: Οι Πατέλες.
0: Μία έδρα στο λιμάνι οι Πυρήνες, στον Μπόρο εκεί που είναι το Χτέλ τώρα. Και άλλοι ήταν στο Μπαρμπασταύρου εκεί στη ρομαντική γωνιά. Δεν υπήρχαν σπίτια τώρα και γινόταν χαμός. Ντέρμπι, γειτονιές. Εγώ με μία μπάλα από το μεσημέρι και μετά μέχρι το βράδυ που έπεφτε ο ήλιος έμπαινα σπίτι.
1: Υπήρχε άλλο στην οικογένεια που να έχει παίξει μπάλα ή που να είχε σχέση με τον αθλητισμό?
0: Είμαστε τέσσερα αδέλφια. Ο τρίτος και ο τέταρτος ψιλοπήγανε να παίξουν, αλλά πάλι σε τοπικό επίπεδο, μόνο στο Νόφο Αρκαλοχωρίου, όπως ξεκίνησα κι εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε άλλος και ο πατέρας μου ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Δεν...
1: Αλλά ήταν θετικός ή είχε τις ενστάσεις και τις διαφωνίες του?
0: Όχι, δεν είχε ούτε διαφωνία ούτε τίποτα. Απλά ήξερε ότι ο γιος του έπαιζε ποδόσφαιρο, ήταν καλός, του λέγανε όλοι ότι ήταν καλός.
1: Εσύ πότε το κατάλαβες ότι είσαι καλός? Δηλαδή πήρε καιρό για να καταλάβεις ότι είσαι καλός και πιθανότατα το ποδόσφαιρο θα μπορούσε να είναι όχι απλώς η διέξοδό σου, να είναι η δουλειά σου? Εντάξει, τότε τα πράγματα δεν ήταν
0: επαγγελματικά. Δεν περίμενα ποτέ, Βασίλη, ότι μπορούσα να ακολουθήσω και να έχω σαν κύριο επάγγελμα, γιατί παράλληλα μετά μπήκα και στην αστυνομία. Αλλά δεν μπορούσα να... Δεν το σκεφτόμουν ότι υπήρχε περίπτωση να παίξω σε επαγγελματικό επίπεδο ποδόσφαιρο. Απλά ήμουν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, από 14 χρονών που έκανα δελτίο στον Όφα Αρκαλοχωρίου και ξεκίνησα να παίζω γάμα κατηγορία τότε. Με...
1: Στην ίδια θέση?
0: Ναι. Extreme.
1: Extreme.
0: Extreme, four.
1: Επιθετικός πάντως.
0: Επιθετικός. 14-15 χρονών που ήμουνα, τότε υπήρχαν ομάδες Καστέλη, Αρκαλοχώρη, Βιάνο, Μάλια, 2-3 εκεί δίπλα στο το Αστρίτσι είχε, οι Αγίες Παρασκευές ένα άλλο χωριό δίπλα, ο Κόρυβος. Ήταν δηλαδή οι Αρχάνες, δεν υπήρχαν τόσες πολλές ομάδες.
1: Πήγαινε συχνά στο Αστρίτσι?
0: Όχι.
1: Όχι. Μετά, μετά άρχισες να πηγαίνεις.
0: Μετά. Μετά.
1: Λέει από πού είσαι, λέει από το χωριό της γυναίκας.
0: Από το χωριό της γυναίκας, ναι. Εγώ τώρα είμαι με την κυρία Έφη, είμαστε 40, ο Γιώργος ο γιος μου είναι 42-43.
1: Οπότε φαντάσου, βάλε ναι. Με το νου σου πόσα χρόνια είστε μαζί, ναι. Μπράβο. Ναι. Να τα κατοστήσετε.
0: Ναι. Έχουμε και μία κόρη η οποία είναι στην Κύπρο και σπουδάζει ακόμα. Τελείωσε πέρυσι ψυχολογία και τώρα θέλει να κάνει μεταπτυχιακό. Άλλα δύο χρόνια. Είναι με ένα παιδί εκεί δικό μας από εδώ, ο οποίος είναι υπεύθυνος στα Κόσμο Σπορ της Κύπρου.
1: Α! Ναι. Α, ορίστε, έχουμε τα, ναι. Τα μέσα έχουμε, Μανούλη, τα μέσα.
0: Ο Νίκος ο Φραγκιαδάκης, πολύ καλό παιδί, είναι μαζί με την κόρη. Έχουμε, το έχουμε επισημοποιήσει, έχουν βάλει δαχτυλίδια.
1: Ωραία,
0: και
1: ωραία, πολύ ωραία. Και χαίρεσαι την οικογένειά σου και χαίρεσαι όλα αυτά που έκανες. Πότε άρχισαν να στριφογυρίζουν τα ραντάρ των ομάδων?
0: Εγώ ξεκινάω...
1: Δηλαδή βλέποντας το Σιντιχάκι που ήταν 14-15 χρονών, ναι, και παίζεις στον Όφα Αρκαλοχώρη.
0: 14-15 που ξεκίνησα από το Αρκαλοχώρη. Παίζουμε, έχουμε κληρωθεί κύπελο με τον Εργοτέλη. Το μάτς γινόταν στην περίοδο του, που ήταν το εργοστάσιο, χειμώνα. Εκεί έπαιρνα έναν κολλητό μου εγώ, ο φίλο, ο οποίος έπαιζε γι' αυτό στόπερ. Και τον έπαιρνα 15 μέρες, ξέρω εγώ, του έλεγα, έλα, ξέρω εγώ, θα πάρεις
1: το χαρτζηλίκι σου, ναι.
0: Σου έβγαζε το χαρτζηλίκι του, ξέρω εγώ. Και παίζουμε με τον Εργοτέλη και πάλι τετάρτη μέρα, το πρωί, λέω στο συγχωρεμένο τον πατέρα μου, του λέω, το μεσημέρι έχουμε μάτς, δεν πρέπει, του λέω, πρέπει να φύγουμε νωρίς. Λέει, καλά, λέει, κάντε αυτά που πρέπει να κάνετε και να φύγετε. Καθυστερήσαμε να πάμε στο μάτς.

0: Πήγαμε στο ημίχρονο.
1: Α, στο ημίχρονο κιόλας.
0: Στο ημίχρονο. Χάναμε 3-1.
1: Ω, φοβερή ιστορία είναι αυτή.
0: Ναι. Αφού καμιά φορά τώρα οι παλιοί εργοτελείτες το θυμόνται που ακολουθούσαν την ομάδα και μου κάνανε πλάκα, ξέρω εγώ, όταν πήγαμε στο γήπεδο, ξέρω εγώ, μαζί με τον Γιώργο το Σφακιανάκη, ήταν το άλλο το παιδί που παίζαμε μαζί, τα πήγαμε στο γήπεδο, ξέρω εγώ, α, χαρές, φιλάθλοι, τώρα πήγαμε εμείς. Και... μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο μέσα, τους έκανα κουτούς εγώ. Κουτούς, παρότι την κούρασή μου, ξέρω εγώ, με τα τσουβάλια στο εργοστάσιο.
1: Λαδωμένος.
0: Τους έκανα κουτούς, κουτούλα για ένα στον άλλο. Ο πατέρας μου με το συγχωρεμένο τον Αγγελιδάκη που ήταν πρόεδρος στην ομάδα ήταν κολλητή φίλη. Είχε τον Ντορέ στην πλατεία.
1: Τον Ντορέ, τον περιβόη τον Ντορέ, βέβαια.
0: Ο Γιάννης ο Αγγελιδάκης. Έκανε μετά και νομάρχη στην Αθήνα. Είχε ασχοληθεί με την πολιτική. Πολύ καλός άνθρωπος. Κολλητή με τον πατέρα μου. Τελειώνει το μάτς. Το καλοκαίρι, το ίδιο καλοκαίρι.
1: Τι σκόρ προέκυψε.
0: Τους έβαλα. Τους έβαλα 2-3 γκολ, ισοφάρισα 3-3 και χάσαμε 4-3.
1: Χάσατε 4-3.
0: Παίρνει τηλέφωνο ο Αγγελιδάκης στον πατέρα μου, λέει τι γίνεται, λέει ο άλλος, λέει μας έκανε κουτούς και εγώ και αυτά, να τον πάρουμε. Πάνε το καλοκαίρι, λέει να μας τον δώσετε, που δεν ήθελε το αρκαλοχώρι 100 χιλιάρικα.
1: Αυτό είναι τώρα
0: 1972. 71-72. Δεν με δίνουνε. Μετά μεσολάβησε ο πατέρας μου, ξέρω εγώ. Μ' αφήσανε και πήγα στον εργοτέλη. Και από εκεί ξεκίνησα σιγά σιγά.
1: Ο εργοτέλης τότε παίζει σε ποια κατηγορία?
0: Ο εργοτέλης παίζει τοπικό.
1: Τοπικό παίζει,
0: Τοπικό. Αλλά τότε το πρωτάθλημα ήταν ενιαίο με τον ομό Λαστίου. Και παίζαμε με τις ομάδες του Λαστίου. Την επόμενη χρονιά μετά έπαιρνες το πρωτάθλημα και ανέβαινες ερασιτεχνική.
1: Στην
0: ερασιτεχνικό.
1: Ναι.
0: Το οποίο είχε φοβερές ομάδες. Τώρα ταξίδια έξω, πάρα πολλά μάτς. Εγώ πιτσιρίκος, 18 χρονών, εκεί δηλαδή στην Αλφα ερασιτεχνική, ήμουν και ο πιο μικρός που έπαιζα στην ομάδα. Όλοι οι άλλοι ήταν.
1: Ποιοι άλλοι έπαιζαν τότε στον Εργοτέλη?
0: Στον Εργοτέλη είχαμε τερματοφύλακα τον Μάνολη τον Αδαμάκη του. Στο ερασιτεχνικό. Είχε φύγει από τον Όφη. Πολύ καλό τερματοφύλακα. Έπαιξα και με τον Παναγιώτη το Θέμελ στον Εργοτέλη. Είχαμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Θυμάμαι απίστευτα παιχνίδια. Παίξαμε, ξέρω εγώ, στη Χαλκίδα πηγαίναμε που είχαμε κόντρα μεγάλη με τον Ολυμπιακό.
1: Με τον Ολυμπιακό Χαλκίδα, ήταν καλή ομάδα τότε.
0: Ναι. Ήταν καλή ομάδα αυτή. Και με την οποία παίξαμε μετά από 2-3 χρόνια, παίξαμε μπαράζ για την άνοδο. Μετά. Εκεί ξεκίνησα, ξέρω εγώ, στον Εργοτέλη με πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Ερχότανε έξω στα παιχνίδια που παίζαμε και με παρακολουθούσαν από διάφορες ομάδες. Και όλο το θέμα ξεκίνησε με το Μανόλοφ που είχε ο Απόλλωνας.
1: Ο Μανόλοφ,
0: βέβαια. Το Βούλγαρο.
1: Το θυμάμαι, το Βούλγαρο, το προπονητή.
0: Αυτός λοιπόν μ' ήθελε σαν τρελός. Ερχόταν στα μάτια που παίζαμε, θυμάμαι ένα παιχνίδι στη Νέα Ιωνία είχαμε παίξει και είχαν έρθει. Και μάλιστα είχε έρθει ο Κώστας ο Πάσχος, ένας θερματοφύλακας που ήταν στον Απόλλωνα και μου λέει αύριο να μείνεις εδώ, μου λέει να έρθεις στην προπόνηση.
1: Μην γυρίσεις κάτω να έρθεις.
0: Ναι, και ξέρω εγώ, λέω δεν ξέρω πώς, πού να μείνω, μόνος μου του λέω και αυτά, όχι μου λέει να μείνεις, τελικά δεν έμεινα. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Εδώ υπήρχε, συγγνώμη σε διακόπτω, υπήρχε ενδιαφέρον από τον Όφη ας πούμε.
0: Υπήρχε, ναι.
1: Ο Όφη τότε παίζει.
0: Παίζει.
1: Αλφα-εθνική.
0: Ναι.
1: Έχει επιστρέψει στην πρωτοεθνική.
0: Αλλά η ιστορία ήταν η κόντρα που υπήρχε με τον Εργοτέλη.
1: Με τον Εργοτέλη. Η διαχρονική κόντρα. Ναι.
0: Ναι. Η κόντρα που υπήρχε που. Δηλαδή δεν θέλανε με τίποτα να πάω στον Εργοτέλη. Δεν συνεννούσαν αυτοί. Δηλαδή να υπογράψουν να πούνε πήγαινε.
1: Πήγαινε στον Όφη, ναι.
0: Μόνο να υπήρχε μια άλλη λύση να φύγω έτσι. Που το πήγαμε τώρα πολύ μακριά με τον
1: Απόλλωνα.
0: Με τον Απόλλωνα. Είχε έρθει ο Γκόρσης στον Ηλυσιακό, στο Μενίδη και μη είχε δει. Στο Μενίδη τώρα ζούγκλα. Ζούγκλα. Άμα σου λέω, Βασίλη, ζούγκλα, ζούγκλα, το γήπεδο γύρω-γύρω με σηματόπλεγμα που του έκανες έτσι και πήγαινε μέσα όλο. Ναι, τέτοιες καταστάσεις. Και ξύλο μας βάλανε σε ένα αποδυτήριο να αλλάξουμε, επειδή είχαμε και καλή ομάδα τότε εμείς και κυνηγούσαμε και εμείς να ανέβουμε, και μας βάλανε σε 2x2, 20
1: άτομα
0: να αλλάξουμε. Ναι, ξύλο, χαμός, χαμός, χαμός. Και μετά από εκεί με τσεκάρανε και στον Παναθηναϊκό. Έχω πάει φαντάρος εγώ, στην αεροπορία ήμουνα και με φέρνει ο εργοτέζης με μετά.
1: Ήξερες εσύ ότι ήταν ο Γκόρσκι εκεί?
0: Όχι.
1: Ο Γκόρσκι έχει πάρει τον double του Παναθηναϊκό το 77.
0: Ναι.
1: Σεζόν 76-77.
0: Ναι. Εγώ δεν ξέρω τι.
1: Δεν ξέρεις τίποτα.
0: Πάω φαντάρος, με φέρνουν στα Χανιά στην 115. Την πρώτη μέρα που κατέβηκα στην 115, έχω δύο ξαδέλφια υπτάμενους. Ένας Συντιχάκης και ένας Παπαδάκης, ο Γιώργος. Ο Γιώργος ήταν υπηρεσία εκείνη την ημέρα. Τον παίρνω τηλέφωνο και μου λέει, μη φας, μου λέει, θα στείλω το αυτοκίνητο, η μοίρα η δικιά μας ήταν πολύ μακριά, κοντά στο αεροδρόμιο. Θα στείλω, μου λέει, το αυτοκίνητο να σε φέρει να φάμε στη Λέσχη μαζί.
1: Μεγαλεία.
0: Πάμε για φαγητό.
1: Άρα είχε σβήσμα που λέμε.
0: Ναι, ήταν τα ξαδέλφια
1: τώρα. Ναι, εννοείται, εντάξει.
0: Πολύ καλά. Τελειώνω το φαγητό, φάγαμε αξέχαστα ψάρι πλακί.
1: Ψάρι πλακί, πω, πω.
0: Στο φούρνο.
1: Θα θυμάσαι.
0: Ναι. Φεύγω, πάω στη μοίρα και δεν πρόλαβα να πάω. Φαγούρα. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, ρε εσύ Γιώργο, κάτι μας πείραξε. Του λέω, σε πείραξε τίποτα με το φαγητό? Μου λέει, όχι, μου λέει, μια χαρά είμαι. Του λέω, δεν είμαι καλά. Μου λέει, να έρθεις, μου λέει, να πας στο γιατρό. Πάω στο ιατρείο της μονάδας.
1: Της μοίρας εκεί, ναι.
0: Και μου λέει, επιγόντως, μου λέει, στο Νίνι Κάπα. Και με κατεβάζουν από κάτω στο νοσοκομείο.
1: Στο νοσοκομείο.
0: Πολύ χάλια τώρα, γέμισα
1: αναφυλαξία, όπως το λέω.
0: Ναι. Το πρωί, μέσα στη ζαλάδα μου και στη σκοτωδίνη που είχα, ξέρω εγώ, κάνω έτσι και ήταν ένα στο διπλανό κρεβάτι και κρατούσε την αθλητική.
1: Την αθλητική ηχό, την εφημερίδα.
0: Και έγραφε στην κορυφή, ξέρω εγώ, πρωτοσέλιδα, ο Συντιχάκης στον Παναθηναϊκό.
1: Μνήστητη μου, κύριε.
0: Λέω, τι γίνεται. Τι γίνεται.
1: Ελληνική ταινία είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι ελληνική ταινία.
0: Ναι, χωρίς τίποτα. Του λέω, με συγχωρείς, όταν τελειώσει, του λέω να μου τη δώσεις, να ρίξω μια ματιά. Μου λέει, α, πάρτε με. Διαβάζω, λοιπόν, γράφει όλο το ιστορικό. Ότι είμαι στο νοσοκομείο, ξέρω εγώ.
1: Α, και αυτά.
0: Όλα, αναλυτικά. Έχει έρθει ο Μαλακατές, ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης, ο Μαλακατές.
0: Γενικός αρχηγός.
1: Γενικός αρχηγός Παναθηναϊκού τότε. Είναι προ επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Προ, δεν υπάρχουν, ναι, ακόμα Βαρδινογιάννης.
0: Όχι, όχι, όχι. Με Απόστολο Νικολαίδη.
1: Με Απόστολο Νικολαίδη.
0: Έχει έρθει ο κ. Μαλακατές και έγραφε, ξέρω εγώ, ότι θα βγω μετά από 2 ημέρες.
1: Είχαν κάνει,
0: θα έρθω
1: διάγνωση.
0: Στο Ηράκλειο.
1: Είχαν κάνει και διάγνωση, ναι, αυτή.
0: Θα πάρω άδεια. Θα έρθω στο Ηράκλειο να υπογράψω.
1: Θα πέσουν υπογραφές.
0: Ναι. Όπως τα έγραφε η εφημερίδα, γίνανε. Έρχονται εκεί, ήρθε ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, ο πρόεδρος ο Αγγελιδάκης, ο κύριος Μαλακατές. Με είδανε. Μετά την άλλη μέρα...
1: Παιδί και εσύ, σου πέρασε και αναφυλαξία.
0: Ναι, εξιτήριο. Πήγα στη μονάδα. Μου δώσανε άδεια αναρωτική 10 ημέρες, 15 ημέρες. Ήρθα εδώ, πήγαμε στον Τωρέ και υπέγραψα. Είχαν συμφωνήσει για τη μεταγραφή και ήρθαν και παίξαν ένα παιχνίδι

0: Μαρτινέκο.
1: Ξέρω τότε το γήπεδο και έγινε η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.
0: Και ανεβαίνει στον Παναθηναϊκό και πα στη Λεωφόρο.
1: Ναι.
0: Και.
1: Τρέλα.
0: Τι, ναι, αυτό λέω. Δηλαδή από τα ξερά που τρέλα. Το έπεσε από μόνο. Δηλαδή από το ξερό του Μαρτινέκο και από το νοσοκομείο στα Χανιά με αναφυλαξία βρίσκεσαι στον Παναθηναϊκό.
1: Και με 300 φιλάθλους και εγώ, μια συμμεταβλέψη στη 13η θύρα και να είναι ο κόσμο μέχρι πάνω. Ο Γκόρση βέβαια τότε μου είχε πεθάνει στην προπόνηση. Πήγαινα το πρωί μετά το που υπέγραψα, πήρα μετάθεση στην Ελευσίνα.
0: Στην Ελευσίνα.
1: Απόσπαση στη σωματική αγωγή στο Διόνυσο.
0: Θυμάμαι, ναι, σωματική αγωγή. Ναι.
1: Και ήμουν στη σωματική αγωγή, τελείωσε ουσιαστικά ο στρατός. Κανένα παιχνίδι με την Εθνική Ενόπλων. Ανεβαίναμε και τους δίναμε εισιτήρια αν θέλανε, ξέρω εγώ, για την Κυριακή, για τα μάτς. Τελείωσε ο στρατός. Το πρωί πήγαινε στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο.
0: Στο Καλλιμάρμαρο και τρέγες.
1: Με το σπήλαιο του
0: Ζαχαρόπλου. Το Ζαχαρόπλου στον Αρδιτό.
1: Ναι.
0: Και τρέχατε. Το έχουν κάνει και πολλοί ποδοσφαιριστές, πολλοί μπασκετμπολίστες, δεν ξέρω την ιστορία. Ναι.
1: Με πέθανε.
0: Του αλάλιαζε ο σπήλαιος.
1: Ο σπήλαιος με τρέλαινε. Ναι. Στο τέμπο που πήγαινε αυτός τότε.
0: Πρωταθλητής Ελλάδος τότε ο Ζαχαρόπλου.
1: Ναι, και Βαλκανιονίκης.
0: Ναι.
1: Η εθνική ομάδα ήταν τρομερός. Τελειώναμε τα τρεξίματα από πάνω και μετά με κατέβαζε από κάτω σε μία αίθουσα. Ήταν γεμάτη ύπους και εφαλτήρια, άλματα. Με πέθαινε. Και το βράδυ.
0: Στην προπόνηση, κανονική.
1: Προπόνηση κανονικά.
0: Ποιος βρήκες τότε στον Παναθηναϊκό? Ποιοι έπαιζαν τότε στον Παναθηναϊκό?
1: Παναθηναϊκός ήταν.
0: Κωνσταντίνου,
1: ο Ελευθεριάδης, ο Καψής, ο Δημητρίου, ο Γονιός, ο Ελευθεράκης, ο Λιβαθινός. Είχε έρθει και ο Δελικάρης.
0: Ο Αλβαρέζ.
1: Αλβαρέζ, ναι. Τερζανίδης, Ασλανίδης, ναι, ναι. Ο Βάγνερ από την ΑΕΚ, ο Βακάλης, ο Βαλιάνος, ο Νίκος, συγχωρεμένος.
0: Ο τροματοφύλακας. Και πώς εξελίσσεται η ιστορία στον Παναθηναϊκό?
1: Εκεί τώρα εγώ έχω, με την προπόνηση έχω λιώσει στην προπόνηση. Έκανα φοβερά μάτς. Φοβερά μάτς. Δηλαδή, μ' αγαπούσαν και όλοι. Ο Δελικάρης μου είχε ιδιαίτερη αδυναμία. Και μου έλεγε, όποτε παίρνω την μπάλα, όπου και να είμαι, μου λέει, με τον κόλο θα είμαι, θα φεύγεις.
0: Θα φεύγεις.
1: Πα, σήκωνε τα πόδια του, πα.
0: Είναι περιττό να ρωτήσω αν είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξες σε όλη τη ζωή μαζί. Ή έπαιξες και με καλύτερο από τον Δελικάρη?
1: Ήταν, μπορώ να πω ότι ήταν ο καλύτερος.
0: Ο καλύτερος.
1: Ο καλύτερος, ναι, ο καλύτερος, με διαφορά. Δηλαδή έπαιξε.
0: Βιρτουόζος.
1: Ναι.
0: Μπαλαδόρος. Και όταν λέμε μπαλαδόρος είναι Δελικάρης.
1: Ναι. Παίξαμε, ξέρω εγώ, στον Όφη εδώ με τον Ιορτανέσκο.
0: Με τον Ιορτανέσκο.
1: Ξέρω εγώ, που ήταν σαν δεκάρι πάρα, ναι, πολύ, ναι, καλός. Ο Βασίλης ο Καραΐσκος.
0: Σωστό.
1: Επίσης καλός. Έτσι. Αλλά ο Γιώργος ήταν, ρε παιδί μου, άλλο πράγμα. Ήταν σαν ελάφι. Δηλαδή, αν ήταν σήμερα θα.
0: Και πάντοτε, ξέρεις, έχει καλλιεργηθεί ένας μύθος, υπάρχει ένα μυστήριο στην πραγματικότητα για ποιο λόγο έφυγε από τον Παναθηναϊκό ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, αυτά είναι τα. Οι πύλες του ανεξήγητου που λέγει και ο συγχωρεμένος Χαρδαβέλας.
1: Εκεί φοβερές εμφανίσεις. Εγώ δηλαδή τους έβλεπα. Αφού θυμάμαι ένα παιχνίδι που παίξαμε μέσα στη Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ προπονητής ο Τσαϊκόφσκι.
0: Ο Τσαϊκόφσκι. Τα θυμάμαι. Μόλις είχα αρχίσει την καριέρα μου, δηλαδή τη μεταγραφή σου, τη θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Το Παναθηναϊκό που πήρε τον Τάπ το 76-77, ναι, το θυμάμαι. Τσαϊκόφσκι, ναι. Τσίκ που ήταν το παρατσούκι, ναι, του. Γκόρσκι και
1: εγώ το ξέχω εικόνα. Όλη τη βδομάδα με έσπρωχνε. Ο Γκόρσκι μου δίνει ευκαιρίες, ρε παιδί μου, και μου είχε και φοβερή αδυναμία. Και έλεγε στο Βαρδινογιάννη ότι αυτός ο μικρός. Μικροί είμαστε στην ομάδα τότε. Εγώ, ο Κλής, ο Κουρόπουλος και ο Αντωνίου. Ο
0: Δημήτρης ο Κλής, ο Ερμής, ο Κουρόπουλος.
1: Ναι.
0: Και ο.
1: Και ο Κώστας ο Αντωνίου.
0: Και ο Κώστας ο Αντωνίου.
1: Ναι. Πάρα πολύ καλή. Και, και ναι, η τετράδα, δηλαδή που είμαστε και οι τέσσερις, ξέρω εγώ, ήταν πάρα πολύ καλή. Και μου είχε. Με έσπροχνε, ρε παιδί μου. Και έλεγε στο Βαρδινό. Στους, εκεί, ξέρω εγώ, και μετά.
0: Όταν έγινε η ΠΑΕ και ανέλαβε ο Βαρδινογιάννης, ναι, το 79, ναι.
1: Ότι ο μικρός αυτός με δουλειά μετά από 2-3 χρόνια θα παραμιλάει η Ελλάδα μαζί του. Εγώ εντωμεταξύ

0: Έχουν αρχίσει από εδώ ο προπονητής στον Όφη, ο Γεωργιάδης, ο Αντώνης, συγχωρεμένος. Ο Δουλφάκης και ο Ρεπανάκης.
1: Ο Δουλφάκης ο Νίκος πρόεδρος,
0: ναι,
1: σωστό.
0: Ο Γεωργιάδης επιμένει τώρα, σου λέει κριτικός, ξέρω εγώ. Ήμουνα συνέχεια δεκαεξάδα, δεν ήμουνα βασικός, έπαιζα. Ένα μάτσο έπαιζα, ξέρω εγώ, ή δεύτερα ημίχρονα. Γιατί ήταν τότε και σαν δεξί εξτρέμ που με χρησιμοποιούσε ο Γκόση για μένα όταν ξεκίνησα.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Πρόλαβες.
0: Ιφαντίδης.
1: Ο Χρήστος Ιφαντίδης. Έπαιξες με άλλον προπονητή πλην του Γκόση στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, με τον Πετρόπουλο.
1: Με τον Λάκη τον Πετρόπουλο.
0: Με τον Πετρόπουλο. Ήταν και ο Χρήστος Ιφαντίδης τότε. Ο οποίος ο Χρήστος ήταν πάρα πολύ καλός, ναι, αυτός γρήγορος, διεισδυτικός.
1: Τη Βέρεια τον είχε πάρει.
0: Ναι.
1: Οπότε είχε αρχίσει να γίνεται σούσουρο, μπάσε
0: τότε. Ναι. Ξεκινάει, δηλαδή το στυλ του παιχνιδιού μου, ξέρω εγώ, το συγκρίνανε οι αθλητικογράφοι τότε με το στυλ του Αρδίζογλου.
1: Τριμπλέρ.
0: Ναι, και γυρνάμε τώρα με τον Τζαϊκόφσκι και το μάτς της.
1: Το μάτς, μπράβο, εγώ σε διακόψα, εγώ φταίω, συγγνώμη.
0: Και βάζει, εγώ έχω πρόβλημα με τον προσαγωγό και μου είχε κάνει ο Σούρπης δύο ενέσεις.
1: Ο γιατρός, ο παλιός παίκτης, ο Φραγκίσκος.
0: Ναι, πριν το μάτς. Και βάζει τον Αρδίζογλου αριστερό μπακ. Του λέγει ο Μίμης ο Παπαϊωάννου συγχωρεμένος μέσα στο μάτς. Βγες ρε μπροστά, άστονε ρε, είναι τραυματίας ρε, δεν κάνει ρε, δεν γίνει αυτό. Όχι, του λέει, δεν κουνάω. Ήταν εκεί κολλημένος ο Χρήστος. Να με προσέχει. Ήταν ωραία χρόνια, ρε παιδί. Ναι. Ήταν φοβερά. Δεν έκανα Βασίλη, δεν έκανα την καριέρα που έπρεπε να κάνω.
1: Ναι. Στον Παναθηναϊκό εννοείς.
0: Ναι.
1: Ή γενικά το.
0: Γιατί,
1: λες.
0: Γενικά.
1: Γενικά το.
0: Γενικά. Γιατί καταρχήν ήταν τραγικό μου λάθος που με παρενοχλούσαν, ξέρω εγώ, από εδώ. Περισσότερο ο Ρεπανάκης κάθε μέρα με έπαιρνε τηλέφωνο, κάθε μέρα συγχωρεμένος. Έλα
1: στον Όφη, γύρνα πίσω. Διάρεις.
0: Ναι ρε, έλα εδώ ρε, αφού ήθελες να έρθεις σε εμάς ρε, έλα. Πατέρας μου τώρα δεν ξέρει, να ήταν κάποιος να μου πει, τι κάνεις, είσαι τρελός ρε, κάτσε εκεί που
1: κάθεσαι. Εκεί που είσαι.
0: Τίποτα. Μία ημέρα λοιπόν, κάθομαι μέσα στο φυσιοθεραπευτήριο, δεν πρέπει να το ξεχάσω αυτό.
1: Γαρμπής τότε.
0: Γαρμπής.
1: Μορφή ο Γαρμπής.
0: Ναι.
1: Σκοθαρμπής της Παναγίου.
0: Κάθομαι μέσα, βαρδινογέννης ο Γιώργος απέναντι. Δεν τον κοιτούσα στα μάτια. Τα πόδια μου κρεμότανε, δεν ακουμπούσα κάτω, ήταν ψηλό το κρεβάτι. Κουνούσα τα πόδια μου. Και του λέω, πρόεδρε, θέλω να φύγω, του λέω, να πάω στην Κρήτη, να πάω στον Όφη. Και μου λέει, είσαι τρελός. Είσαι τρελός, μου λέει. Θες να φύγεις, μου λέει, από τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό, ρε, θες να φύγεις να πας στον Όφη. Ναι, του λέω, δεν με αφήσεις να φύγω, θα πάρω το αεροπλάνο να φύγω. Πού τώρα κάποιος.
1: Να το πεις ο Παναθηναϊκός αυτό.
0: Ναι. Να το, άσε να το πει. Μου είχε και φοβερή αδυναμία αυτός. Γιατί θεωρούσε, ρε παιδί μου, ότι σαν κριτικός εγώ τότε.
1: Βέβαια, ναι.
0: Δεν μπορούσα να πάω στα γραφεία και να λέω ότι πείτε στον πρόεδρο ότι θέλω να έρθω γιατί έχω ένα πρόβλημα να μιλήσω μαζί του. Αυτός τους έλεγε ότι αυτός σαν κριτικός έπρεπε να έρθει να βαράει μια βοτσά στην πόρτα και να πηγαίνει μέσα, ξέρω εγώ, να μπαίνει μέσα. Μου λέει, είσαι τρελός, μου λέει. Ρε, εδώ παραμιλάνε, ρε, μου λέει.
1: Θέλω
0: σε δύο
1: έρθουν,
0: χρόνια,
1: λέει.
0: Τρία χρόνια... Θα παραμιλάει η Ελλάδα μαζί σου με τη δουλειά, με την προπόνηση, με το τέτοιο. Όχι, του λέω, θα φύγω. Μου λέει, αφού επιμένεις, πάρ' τους, μου λέει, τηλέφωνο και πες τους να έρθουνε.
1: Να συμφωνήσουμε.
0: Να συμφωνήσουμε.
1: Άρα θεωρείς ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος στη ζωή σου.
0: Τραγικό.
1: Τραγικό, ε.
0: Τραγικό. Τραγικό, Βασίλη. Γιατί εγώ ήμουν σε τέτοια κατάσταση τότε.
1: Πόσο χρόνο ήσουν τότε εσύ, το 79. Για το 79 μιλάμε, το 80.
0: Ναι. Το 79 το Δεκέμβριο.
1: Ήσουν...
0: Το 57.
1: Το 22 χρονών.
0: Ναι. Αέρας τώρα σου λέω, αέρας. Δηλαδή θυμάμαι μάτς, ξέρω εγώ, φιλικά που παίζαμε με κάτι τετάρτες αυτοί που δεν...

0: παίζανε.
1: Αυτοί που δεν παίζανε πολύ τα Σαββατοκύριακα.
0: Το κάνανε συνέχεια κάθε Τετάρτη, το είχαν στο πρόγραμμά του οι προπονητές. Μου σκίζανε τις φανέλες. Ναι, δεν μπορούσαν.
1: Θυμάσαι μάτς ή γκολ που να σε σημάδεψε.
0: Εντάξει, ήταν αρκετά παιχνίδια, ρε παιδί μου. Αρκετά παιχνίδια. Θέλω να σου πω ότι...
1: Τι κάνεις την τέτοια, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Την κουζουλάδα.
0: Και έρχομαι εδώ.
1: Κουζουλάδα. Εντάξει, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Εσύ θέλεις να παίξεις, εσύ θέλεις να
0: Εγώ ήθελα να παίζω.
1: Πρωταγωνιστής.
0: Να παίζω. Έτσι, εγώ έρχομαι τώρα κάτω. Πρώτο μάτς.
1: Πρόεδρος του Λουφάκης.
0: Του Λουφάκης.
1: Και προπονητής Αντώνης Γεωργιάδης.
0: Ναι. Παίζουμε πρώτο μάτς. Μες στο Γεντίκου, λέ, με την Καστοριά. Με την Καστοριά, προπονητής ήταν τότε εκεί ο Γκόρσκι, νομίζω.
1: Ναι, ο Γκόρσκι πήγε ναι, στην Καστοριά μετά.
0: Ο Γκόρσκι. Ναι. Γιατί στον Παναθηναϊκό ήταν ο Πετρόπουλος, τότε, ναι, την άλλη χρονιά που έφυγα εγώ. Και παίζουμε πρώτο μάτς με την Καστοριά εδώ, κερδίσαμε 3-1, 4-1 νομίζω. Εγώ, δηλαδή, τους αμυντικούς δεν τους έβλεπα καθόλου, Βασίλη, καθόλου. Δηλαδή, υπήρχε μια αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι...
1: Υπεροχής.
0: Ναι. Δεν τους έβλεπα καθόλου. Κερδίσαμε σκόραρα στο πρώτο μάτς και γενικά έκανα, ξέρω εγώ, μια φοβερή...
1: Ποιος βρήκε στον Όφι όταν ήρθες?
0: Στον Όφι ήταν...
1: Ο Σύφης.
0: Ο πρόεδρος
1: Τζιράκης. Με το Σύφη έχετε κάνει και κουμπαριά, νομίζω.
0: Όχι.
1: Όχι. Τον Κορονάκη.
0: Είμαστε στη διοίκηση των Παλεμάχων.
1: Στη διοίκηση των Παλεμάχων, ωραία. Άρα είναι Κορονάκης,
0: Τζιράκης. Είμαστε αδέλφια.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Αδέλφια. Υπήρχε και ένα οικογενειακό κλίμα τότε. Ο Βλάχος, ο Τζιράκης, ο Αγιομαμίτης, ο Καραΐσκος, ο Βάβουλας, ο Κώστας, ο Χριστοφής, ο Νίκος ο Πασάς, ο Βορδονεράκης ο Κώστας, ο συγχωρεμένος ο Μανώλης ο Φουστανάκης. Στην πλειοψηφία ήταν όλα τα παιδιά, ήμασταν από εδώ.
1: Κριτική. Από εδώ, ναι, αυτό. Όχι μόνο Έλληνες, και Κριτική. Ναι. Δεν υπήρχε και ξένοι τότε.
0: Ναι. Ξένους είχαμε, ξέρω εγώ, ήταν ο Βούτμαν, ο τερματοφύλακας, ο Όρε, ο Κίρσιτ, μετά ήρθε ο Ιορδανέσκου, αλλάζανε γιατί ήταν δύο οι ξένοι τότε που είχε δικαίωμα να έχει κάθε ομάδα. Οι περισσότεροι ήταν κριτικοί. Και ο Γιώργος ο Βλάχος τώρα με τον Βασίλη τον Καραΐσκο, οι οποίοι.
1: Σωστά, οι οποίοι ήταν εδώ και γίνανε κριτικοί.
0: Ναι. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Ήτανε...
1: Ναι, και ήταν ο προπομπός της ομάδας που έμελε
0: ναι,
1: μετά από 6 χρόνια να παίξει το τελικό του κυπέλου. Να πάρει το κύπελλο το 87.
0: Και αυτό τώρα εδώ να κάνω μια παρένθεση, γιατί λένε τώρα την ιστορία τα 100 χρόνια του Όφη, ξέρω εγώ. Και λένε την εποχή, ξέρω εγώ, που ανέβηκε η ομάδα, που παίξανε με την Ελευσίνα.
1: Ναι, ναι, ναι, το πρώτο, το ιστορικό παράδειγμα, ναι, με την Ελευσίνα.
0: Που ανέβηκε.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: και μετά πάνε στην εποχή του Γκέραν. Αυτό
1: ενώ
0: το
1: υπάρχει, υπάρχει ένα gap.
0: Αυτό το μεσοδιάστημα.
1: Το μεσοδιάστημα, ναι, ναι.
0: Εδώ περνούσαμε εμείς το θάνατο της Αρκούδας. Έτσι.
1: Εντάξει, θα είχαμε κουβεντιάσει αυτά και με τον Σίφ, τον Κονάκη και με τον Άρη του Βασιλείου επίσης.
0: Περιμέναμε.
1: Υπάρχει και μια εποχή, ναι, μπράβο, που είναι...
0: Περιμέναμε να παίξουμε ένα μάτς με τις μεγάλες ομάδες, να πάρουμε εισιτήρια, να τα πουλήσουμε για να πάρουμε τα χρήματα.
1: Να πληρωθείτε. Ναι.
0: Έτσι. Μετά τώρα ήρθε ο συγχωρεμένος ο Κυρθόδωρας.
1: Ήταν πιο εύκολα τα πράγματα.
0: Ήταν και η ομάδα και οι παίχτες. Ο πρώτος παίχτης που ήρθαμε με υποσχετική από σαν δανεικός από το
1: Παναθηναϊκό. Σαν δανεικός του Παναθηναϊκού είναι εσύ.
0: Ήμουν εγώ. Και μετά ήρθανε.
1: Ναι, ήρθαν αρκετοί μετά. Στη συνέχεια, ναι.
0: Ήρθαν πάρα πολύ.
1: Πώς εξελίχθηκε η καριέρα στον Όφη?
0: Μπορώ να σου πω ότι δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι.
1: Φταίς εσύ, φταίνε οι συγκυρίες.
0: Και λάθη δικά μου.
1: Και λάθη δικά σου.
0: Και λάθη δικά μου. Δεν είχα κάποιον, ρε παιδί μου, από πίσω να μου πει ότι ξέρεις κάτι, κάτσε ρε, τι κάνεις ρε. Εδώ, αυτό είναι η δουλειά σου.
1: Ναι, εντάξει. Καλά ήταν. Έτσι. Και η εποχή πιο ανέμελη τότε. Ίσως
0: ναι.
1: Ήταν δεν όλα... είχαν πήξει τα μυαλά
0: όχι,
1: ακόμα. Ότι...
0: Όχι. Το πρώτο διάστημα, το Δεκέμβριο μετά που ήρθα, από Δεκέμβριο σε Δεκέμβριο, ένα χρόνο ήταν η υποσχετική σαν δανεικός. Τον επόμενο Δεκέμβριο, αυτοί παίρνουν τηλέφωνο την πρώτη τελευταία ημέρα των μεταγραφών από πάνω και λένε ο άλλος να έρθει πάνω. Και λέει ο Παντελής και η διοίκηση, λέει δεν ξέρουμε πού είναι, το ψάχνουμε, δεν μπορούμε να το βρούμε. Και δεν γίνεται. Θέλανε να γυρίσουν.
1: Να γυρίσει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, γιατί οι εμφανίσεις μου, ξέρω εγώ, με τον Όφη ήταν τρομερές. Τρομερές. Πάρα πολύ καλές. Και εγώ είχα, ξέρω εγώ, τον ενθουσιασμό, τη φιλοδοξία για το αυτό. Και είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν γίνεται. Δεν πάω.
1: Δεν γυρίζεις, μένεις στον Όφη.
0: Ναι. Μένω εδώ. Έκανα μηνίσκο. Που ο μηνίσκος τότε ήταν πάρα πολύ κακό.
1: Έμενε ένα χρόνο έξω.
0: Ναι. Ενώ τώρα δεν είναι τίποτα.
1: Ναι,
0: ξέρω
1: δεν είναι
0: εγώ.
1: Τίποτα.
0: Έκανα μηνίσκο, μου τον έκανε ο Σούρπης. 16 ράματα. Στο γόνατο. Προπονητής ο Σάνων.
1: Ο Λεσάνων.
0: Από θεραπεία βάρη. Από θεραπείες, τρεξίματα, να σηκώνω 100 κιλά με το πόδι μου, να τρέχω και μετά από ένα σημείο και μετά όταν πήγαινα να αυξήσω την ταχύτητα, να σπριντάρω, κάτι με έκοβε μέσα. Είχε δημιουργηθεί αθλήτιδα μέσα στο γόνατο και μου λέει ο Σάνων, δεν θέλεις να με βοηθήσεις. Δεν θέλεις να παίξεις.
1: Α, δεν πίστευε ότι είχες πρόβλημα. Ναι. Πίστευε ότι ήσουν τεμπέλης, ας
0: πούμε. Ναι. Δεν θέλεις να παίξεις μαζί μου. Δεν θέλεις το ένα, δεν θέλεις, αρχίζει κόντρα. Πέσουμε ένα μάτς φιλικό με τον Ηρόδοτο στην Νέα Γκρανάσο. Εμείς τότε, αν παίζαμε με ομάδες γάμα εθνικής, όφι,
1: λογικό είναι.
0: Τους βάζαμε 5-6 γκολ, ναι, 7. Με τον Ηρόδοτο παίξαμε στην Αλικανασό, χάσαμε 3-1. Στο τρελάθηκε.
1: Έξω φρενό, σαν.
0: Τρελάθηκε. Πάμε την άλλη μέρα στο γήπεδο. Η ενδεκάδα που παίξαμε ήταν οι 10 που παίζανε κάθε Κυριακή, συν εμένα. Δεν λέει σε κανένα τίποτα. Μόνο πριν ξεκινήσουμε την προπόνηση, λέει του Παντελή, φώναξε τον, λέει, να έρθει μέσα. Εγώ έγινα εξωφρενών. Εξωφρενών. Μόνο που δεν τον έπιασα από το λαιμό. Αφού ο Παντελής μπήκε μέσα και μου λέει: τι κάνεις, είσαι τρελός.
1: Όχι, και βαλτάκι τώρα.
0: Ναι, είσαι τρελός, μου λέει. Του λέω: τι είναι αυτά. Εγώ είμαι έξω 2 μήνες, 3 μήνες, του λέω.
1: Δεν έχω παίξει και φταίω.
0: Δεν έχω παίξει. Και κάνει κριτική σε μένα ότι εγώ έφταιγα που χάσαμε 3-1. Όχι, μου λέει, μην το παίρνει έτσι, μην το παίρνει, μου λέει, θέλει να παίξει, θέλει να το βοηθήσει, να μπει στην ομάδα, να βοηθήσει.

0: Εσείς να κάνεις. Σκοτωθήκαμε. Έτσι αρχίσαν τα προβλήματα. Τελειώνει η σεζόν. Λέω το καλοκαίρι. Λέω θα φύγω. Και αρχίζω να ψάχνω. Μου λέει ο Αλέφαντος.
1: Έχει δει ο Αλέφαντος.
0: Στον Πανιόνιο.
1: Α, στον Πανιόνιο ο Αλέφαντος.
0: Μου λέει θα έρθεις. Πρόεδρος ο Τσίκ. Κάποιος που είχε μετά τον βάλανε και φυλακή.
1: Α, ο Σταματελάτος.
0: Όχι Σταματελάτος.
1: Σταματελάτος, ναι, τράπεζα,
0: ναι. Ο Σταματελάτος, μπράβο. Αυτός με έπαιρνε τηλέφωνο, μου λέει, σε θέλει ο Αλέφαντος αρθείς μου. Λέω, εντάξει, πάω στον Παντελή εγώ, του λέω, θέλω να φύγω, του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, του λέω, να κάτσω εγώ με αυτόν. Εγώ θέλω να παίζω, αυτός μου έχει σπάσει τα νεύρα, δεν μπορώ, του λέω. Μου λέει, ω, αποκλείεται, μου λέει, δεν γίνεται, δεν. Του λέω, σε παρακαλώ. Εντάξει. Εγώ ήρθαμε ένα χρόνο, το ανανεώσαμε άλλο ένα χρόνο, αλλά εδώ τώρα πώς, δεν γίνεται, του λέω, αφού υπάρχει κόντρα, το βλέπεις. Λέει, όχι, λέει, δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε στο συμβούλιο. Το συζητάς στο συμβούλιο, μου λέει, δεν γίνεται. Μου λέει, δεν. Λέει, εντάξει. Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν τον καπετάνιο και του λέω, πρόεδρε, θέλω να φύγω, του λέω, γιατί έτσι και έτσι έχω πρόβλημα, του λέω, coach. Θέλω να φύγω, με θέλει ο Αλέφαντος να πάω στον Πανιόνιο και δεν μου δίνουν την ελευθερία.
1: Την ελευθερία.
0: Μπαίνει τηλέφωνο.
1: Πέφτει το τηλέφωνο. Σου είπε και εκείνη τη φορά ότι είσαι τρελός που θες να φύγεις από τον Όφη. Είδες το αυτή τη φορά.
0: Μου μιλούσε άσχημα. Παίρνει τηλέφωνο λοιπόν, μου λέει, Παντελή, έλα, πάρ' την ελευθερία, μου λέει. Παίρνω την ελευθερία, παίρνω τηλέφωνο. Και μου λέει ο Αλέφαντος, λέει, δεν μπορώ να σε πάρω.
1: Oh.
0: 27 χρονών εγώ. Του λέω, ρε και γενικό, εδώ με βάλε στο και έκανα...
1: Έκανα φασαρία ολόκληρη.
0: Να πούμε σαματά. Για να πάρουμε την ελευθερία. Και τώρα μου λες ότι δεν γίνεται. Μου λέει, έχω πάρει το Μανούσο, έχω, μου λέει, το...
1: Α, το Μανούσο τη Μυτιλίνη.
0: Ναι, το Γιάννη.
1: Το νεολικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω πάρει, μου λέει, το Μανούσο, έχουμε το... Είναι ο Κώστας ο Μαυρίκης.
1: Ναι. Ο Μίτσος. Ο...
0: Ναι, ο Μίτσος ο Μαυρίκης.
1: Δεν έχω χώρο.
0: Δεν γίνεται.
1: Στον αέρα, συμμετέωρος.
0: Down εγώ, ε. Ψυχολογία. Στα τάρταρα.
1: Στα τάρταρα.
0: Έχω εντωμεταξύ, έχω αραβωνιαστεί. Με τη γυναίκα. Και... Η γυναίκα μου πήγαινε σχολείο.
1: Το σχολείο μου.
0: Πέμπτη τάξη, έκτη τάξη. Πέμπτη τάξη στο γυμνάσιο. Λέω, δεν θα το παρατήσεις, θα το τελειώσεις. Σιγά σιγά. Πού να πάμε. 17 χρονών αυτή. Να πάμε, ξέρω εγώ, στο Διαγόρα. Ω, πού. Πού, η μαμά, οι γονείς.
1: Στη Ρόδο τώρα, ναι.
0: Πιερικό. Απόλλωνα. Μια περίοδο πολύ άσχημη και αρχίζει ο Εργοτέλης και με πιέζει.
1: Να ξαναγυρίσεις.
0: Ναι. Ο Εργοτέλης, εθνική ερασιτεχνική.
1: Ερασιτεχνικό, ε.
0: Λέω, δεν γίνεται, δεν. Μια μέρα με πείσανε, ξέρω εγώ, πρόεδρος συγχωρεμένος ο Αστρινάκης, ένας με ευτήρας. Και πάμε στο ιατρείο του. Λέει, να έρθει στην ομάδα, να βοηθήσει, να βγούμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Μου κρατούσαν το χέρι και υπέγραψα.
1: Μου κρατούσαν το χέρι,
0: ναι,
1: και υπέγραψα.
0: Στην κυριολεξία. Πολύ... Εγώ ήμουν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση τότε, να πούμε. Δηλαδή, ήταν πολύ άσχημη.
1: Ζορισμένα τα πράγματα, ναι, ναι, εντάξει. Ένιωθες ότι είχε χαθεί η γη από τα πόδια, ναι, σωστά.
0: Ούτε τη ζωή μου πρόσεχα. Ούτε τίποτα. Μπορεί να είχαμε μάτς την Κυριακή, αδιάφορος τελείως, ξέρω εγώ. Δεν είχα κίνητρα, δεν είχα, ναι, τίποτα. Την άλλη χρονιά ήρθε από τον Όφη ο Βασίλης ο Καραΐσκος, Γιαλαμάς, Πασάς, Μαμάκας.
1: Έσαξε δουλειά.
0: Ναι. Και αρχίζω και μπριζώνουμε.
1: Και μπριζώνουμε, ναι. Βλέπεις ότι είσαι, ναι, καλούς υπέκτες, ναι, γύρω γύρω.
0: Φτιάχνουμε μια καλή ομάδα, ερασιτεχνικό τότε,

0: μέσα έξω και κερδίζαμε. Κίνητρο μεγάλο για μένα. Πήγαινα, αν η υπόλοιπη ομάδα έκανε, ξέρω εγώ, 10 προπονήσεις.
1: Εσύ έκανες τις διπλάσεις.
0: Εγώ έκανα διπλάσεις. Δηλαδή έτρωγα, ξάπλα, σαν και ήμουν στον Όφι. Έρχεται η εποχή τώρα που παίζουμε τον Μπαράζ στη Μυτιλίνη, όλο το Ηράκλειο στη Μυτιλίνη και ανεβήκαμε στη Γάμα Εθνική. Εκεί πάλι τα πράγματα αρχίζουν και μου δίνουν κίνητρα εμένα.
1: Ναι, ναι. Ότι είσαι ξανά στο προσκήνιο, ξανά. Είσαι εθνική, ναι, κατηγορία, ναι, ναι.
0: Εκείνη τη χρονιά βγήκα πρώτο σκόρερ νοτιού ομίλου και είναι στον Όφι ο Γκέραντ.
1: Ο Γκέραντ, έχει αναλάβει ο Γκέραντ.
0: Ναι. Εμείς παίζαμε, όταν παίζανε ο Όφι εδώ, παίζαμε πρωί εμείς. Ντίνγκα το Μαρτινέγκο. Πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο, είχαμε και πάρα πολύ καλή ομάδα, έτσι. Πετρακογιάννης, Γιαλαμάς.
1: Α, ήταν και ο Πετράκης, ο Γιάννης, ναι.
0: Καραΐσκος, ο Μαμάκας συγχωρεμένος, άλλα 2-3 παιδιά, ο Δούκας, ο Θανάσης. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει έρθει και ο Μαλαμαδάκης από το τα Χανιά, από ο Χανιά. Γιώργος. Ναι. Σούπερ ομάδα. Σούπερ. Τώρα σου λέω ότι ήταν... Αλλά υπήρχε το παρασκήνιο τώρα με τις διαιτησίες, με τα τέτοια, οι παράγκες, δεν μπορούσε η ομάδα να ανέβει. Ομαδάρα, ομάδα Α Εθνικής. Ο Γκέραντ λοιπόν έρχεται και βλέπει όλα τα μάτς.
1: Αφού τον βόλευε πρωί, ναι, οι αγώνες, ναι.
0: Λέει του Παντελή, του λέει Παντελή, πολύ καλός παίκτης, του λέει αυτός. Λέει τον είχαμε, λέει τον αφήσαμε. Λέει και πήρατε ποιο στη θέση του. Μ' ήθελε τόσο πολύ ο Ευγένιος και γίνεται, κληρονόμαστε κύπελλο με τον Παναθηναϊκό. Επειδή μαζεύαν πολύ κόσμο, λένε να το κάνουν το γήπεδο.
1: Λέει, το μάτς.
0: Δώστε μας το γήπεδο. Ξέρω,
1: να μην γίνει στο Μαρτινέκο το μάτς και να γίνει στο...
0: Ναι, ήταν ξερό.
1: Ναι, ναι.
0: Να το κάνουμε στο χορτάρι. Την ώρα που κατεβαίνουν την καταπαχτή, είναι ο Γκέραντ από πάνω στην καταπαχτή και μου πιάνει το χέρι και μου λέει θα παίξει για μένα σήμερα.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε μέσα, Βασίλη. Παίζει αριστερό μπακ ο Πατιαβούρας.
1: Α, τι λέει, ο Τάκης ο Πατιαβούρας.
0: Αριστερό στο πέρα από μέσα παίζει ο Βαμακούλας.
1: Ο Βαμακούλας.
0: Ο Βασίλης, ο Καραΐσκος, με το που έκανε κοντρόλ, ήξερα να μου κάνει την μπάλα ή δεν μου την κάνει. Και έφευγα, ένα κοντρόλ και μπαίναμε στην περιοχή. Του λέει ο Βαμακούλας ο Πατσαβούρα, λέει, παίζει τον από μακριά. Με έπαιζε από μακριά, μ' άφηνε, έπαιρνα την μπάλα εγώ.
1: Ορμούσες
0: μέσα. Πήγαινα
1: μάσα
0: πάνω του, ναι, τον έκανα μια μέσα, μια έξω, μια... Κόντευα να πλακωθούν μέσα στο μάτς. Χάσαμε 3-2, τους έκανα 2 γκολ εδώ. 3-2 ή 4-3. Τέλος πάντων, τους κάναμε εδώ με offside goal, με πέναλτι του Παναθηναϊκού και χάσαμε. Μετά πήγαμε δεύτερο μάτς πάνω, αλλά χάσαμε 7-1. Αλλά θέλω να σου πω ότι τι ομάδα είχε ο Γιωργοτέλης τότε. Τελείωσε η χρονιά, βγαίνω πρώτο σκόρερ εγώ, φαντάσου ότι έκανα εγώ 30-32 γκολ τώρα. Έχω νούμερο. Κάνει 4 μάτς, χατρίκ στη σειρά.
1: 4 χατρίκ στη σειρά, ε.
0: Στη σειρά. Θυμάμαι ένα μάτς αξίχαστο, το δεύτερο ήτανε, μέσα στην Κόρινθο, μομαδάρα η Κόρινθος τώρα, Στέφας
1: τερματοφύλακας. Ο Στέφας, το πάω, πρέπει με Κορίνθιο, ναι, ναι, ναι.
0: Καρσιώτης. Πεκτάρες.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και ξεκινάει το μάτς ντέρμπι. Έχουμε πάει το Σάββατο το βράδυ και τους λέω, λέω αύριο εάν ψιλοβρέχει θα τους κάνω και δεν ξέρουν πού θα πηγαίνουν. Και πάμε Βασίλη την άλλη μέρα ίσα που έχει βρέξει και κρατάει το χορτάρι, ξέρεις.

0: Πού σε πονάει και πού σε αφήνει. Στο 3 προηγούμαστε 0-1. Ισοφαρίζουν αυτοί με αυτογκόλ του Δούκα, νομίζω. Μετά προηγούνται αυτοί 2-1. Τους ισοφαρίζω 2-2. Τους βάζω τρίτο γκολ. Τους ισοφαρίζω. Στο 90 φεύγα. Να φάω λέξα από την περιοχή. Και λέω του Γιαλαμά, του λέω Αντώνη, βγάλω την μπάλα από το τείχος, του λέω του κάνω γκολ. Και κάνει έτσι ο Αντώνης, μου σπάει την μπάλα, πα, 3-3. Με το 3-3 έχουμε προπονητή τον Γιώργο τον Τατίδη, πολύ καλός, καλό παιδί. Τακ, και πέσει στο
1: μπάλα. Πέφτει κάτω.
0: Τρέχαμε, πανηγυρίζαμε εμείς, παίρνουν την μπάλα οι άλλοι και μέχρι να μπουν οι άλλοι που είχαν, γιατί στο στάδιο, ο Πάγκος τώρα εκεί, ναι, είχε, ναι, ναι, ανάμεσα το Στίβο στην Κόρινθο. Και μέχρι να πάνε να δουν, ξέρω εγώ, ότι έπαθε ο Τατίδης και αυτά, έχουν κάνει σέντρα οι άλλοι. Σέντρα, τάκ, γκολ.
1: Και κάνανε 4-3.
0: 4-3. Έκανα, σου λέω, εκείνη τη χρονιά 4 hand-trick στη σειρά, μέσα έξω. Και ήταν, μιλάμε για συνθήκες τώρα, ξύλο σε έδρες, χαμός. Μετά την άλλη χρονιά, μου λέει ο συγχωρημένος ο κ. Θόδωρας, ο Βαρδινογιάννης. Μου λέει, κουμπάρε.
1: Κουμπάρε ήσασταν.
0: Με έχει παντρέψει ο Τσίγκερ.
1: Α, ο Τσίγκερ.
0: Ναι. Μου λέει, κουμπάρε, απάς μου λέει να βοηθήσει το ρέθιμο.
1: Την ΕΑΡ. Η ΕΑΡ τότε προσπαθεί να ανέβει στην πρώτη εθνική.
0: Όχι.
1: Όχι ακόμα.
0: Έχουν ανέβει από Εραστεχνικό, Γάμα
1: Εθνική. Ναι, Γάμα Εθνική. Α, Γάμα Εθνική, εντάξει.
0: Και έχουμε πάει εγώ, ο Δαμανάκης, ο Πολύζος, ο Φιλιππής, ο Κορνίλιος, ο Μάρκου. Ήταν δύο παιδιά, ο Γιώργος, ο Μάρκου και ο Κορνίλιος. Ήταν μονάμπακ, ήταν στις Εραστέχνες στην ΑΕΚ αυτή. Ο Πολύζος, ο Δαμανάκης, εγώ, ο Φιλιππής, ο Βαγγέλης. Συν τα παιδιά από εκεί, το Σταύρο, τον Καλαϊζιδάκη.
1: Μπράβο, ο Σταύρος και αυτή, ναι, ναι.
0: Και εγώ. Και ήταν μια ομάδα καλή. Προπονητής ο Κόβης.
1: Ο Νίκος ο Κόβης.
0: Εμείς μέναμε μαζί τότε. Στο σπίτι, γιατί είμαστε και στον Παναθηναϊκό μαζί και στον
1: Μπράβο, γιατί έπαιξε στον Παναθηναϊκό μαζί με τον Κόβη, ναι.
0: Και μέναμε στο σπίτι, μου λέει, μη μένεις, μου λέει, στο ξενοδοχείο. Έλα να μένουμε μαζί, να έχω και εγώ παρέα. Εγώ το αισθανόμουν άσχημα.
1: Ξέρεις. Προπονητής αυτός. Προπονητής. Και εσύ παίκτης.
0: Ναι. Λέω, ρε, εσύ δεν γίνεται. Λέω, ξέρω εγώ, άλλο τώρα. Είχαμε και οικογενειακή φιλία σχέσεις. Λέω, δεν πάει τώρα με στα αποδυτήρια παίκτες τώρα.
1: Ναι, άλλο ένα ότι παίζει με μέσος.
0: Ναι. Τέλος πάντων, μείναμε πολύ καιρό μαζί. Μετά, μου λέει το καλοκαίρι, προετοιμασία μας πήγε στα Νόγια. Πεθάναμε. Πεθάναμε. Μας έλειωσε. Τι λέω, ρε, εσύ. Ήταν τότε Ρόδος, Καλαμάτα, Αιωλικός.
1: Ναι, καλές ομάδες.
0: Ομαδάρες. Έρχεται η Ρόδος εδώ για να παίξει φιλικά με τον Εργοτέλη, Γάμα Εθνικιού Εργοτέλης, Γάμα Εθνικιού Ρόδος. Και το συνδυάσανε τριήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Ρόδο ο Ναρπάντης προπονητής. Και μου λέει ο Νίκος, λέει, «Α, πάμε», μου λέει, «στο Ηράκλειο
1: να δούμε,
0: μου λέει, το παίζει με τον Εργοτέλη το απόγευμα», μου λέει. Του λέει, «Εσύ τρελός». Άσε με, του λέω, «να κάτσω να ξεκουραστώ». Εγώ τους έχω παίξει τώρα την προηγούμενη χρονιά. Ξέρω τις ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει το κόβεις εδώ, βλέπει τη Ρόδο. Εμείς είμαστε τόσο κουρασμένοι που δεν παίζαμε με το Γεράνι, με τα Τσιπόπουλο, με το τέτοιο. Δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε μπάλα. Δεν μπορούσαμε, την κούραση, να πεθαμένη, τελειωμένη. Έρχεται λοιπόν, βλέπει τη Ρόδο και έρχεται το βράδυ πίσω και μου λέει, «Τι είναι, ρε», μου λέει.
1: Πανικόβλητος.
0: «Τι είναι», μου λέει, «πού θα πάμε», ρε, μου λέει, «με αυτή την ομάδα εμείς». «Την ομάδα Αλφαθηνικής», μου λέει. Του λέω, «να σου πω κάτι. Όπως την είδες», του λέω, «εγώ θέλω να γίνει κλήρωση». Γινόταν η κλήρωση μετά από 10 ημέρες. Του λέω, «να γίνει
1: κλήρωση. Να σου παίξουμε στην πρεμιέρα».
0: «Να γίνει κλήρωση», του λέω, να παίξουμε πρώτα με μια ομάδα σαν εμάς που έχουν βγει εκτός

0: μετά δεύτερο μάτς, ας πούμε μέσα με αυτούς. Και ας σου πω, του λέω μετά.
1: Και γίνεται έτσι.
0: Πρώτο μάτς πήγαμε σε μια ομάδα στην Αχαΐα, Αχαϊκή.
1: Η Αχαϊκή, θυμάμαι, βέβαια.
0: Πάμε εκεί, τους κερδίσαμε 3-1, τους έβαλα 2 γκολ εγώ. Και μετά ήρθε μέσα η Ρόδο. Τη Σοχώρα.
1: Σοχώρα.
0: Στα φίλια ο κόσμος.
1: Στα φίλια ο κόσμος,
0: ναι. Στα φίλια. Στα φίλια. Δεν γύρω-γύρω, χαμόζινο. Πρώτο ημίχρονο Βασίλη, από τη σέντρα και κάτω δεν έχουμε πάει. Δεν έχουμε
1: περάσει. Δεν έχετε περάσει σέντρα.
0: Τη σέντρα, 45 λεπτά. Πάμε στα αποδυτήρια 0-1. Όχι, 0-0. Βγαίνουμε το δεύτερο ημίχρονο, αρχίζαμε και ξετσουμίζαμε λίγο λίγο εμείς.
1: Ξετσουμίζαμε.
0: Ναι, ναι. Και ψιλοβγαίναμε. Αλλά σου λέω τώρα, είχε ο Ναλπάντης τότε φοβερή ομάδα. Κάνει αλλαγή τον Νίκου τον Καλογύρου στο 90 για να κάνουν καθυστερήσεις και του βάζει γκολ. 1-0. 1-0. Και παίρνουμε το μάτς. Ο Ναλπάντης
1: να πεθάνει.
0: Τους άφησε παίχτες εκεί στα αποδυτήρια μέσα, κλειδωμένους, να φύγουν. Χαμός. Τέλος πάντων, αρχίσαμε ένα σερί πάρα πολύ καλό και η ομάδα πήγαινε σφαίρα. Πάμε μέσα στην Καλαμάτα, το ίδιο πράγμα, το ίδιο ομαδάρα κι αυτοί, να μην μπορούμε να περάσουμε τη σέντρα και κάνουνε 2 κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο, 2 κεφαλές ο Μπέκας από κόρνερ, ο Χρήστος έπαιζε στα Γανιά, καλός παίκτης, 2 γκολ ο Χρήστος και παίρνουμε το μάτς. Εμείναμε μία ώρα στο κέντρο του γηπέδου για να φύγουμε,
1: για να φύγετε,
0: να πάμε στα αποδυτήρια μέσα. Χαμός.
1: Και μένεις τώρα, θυμνώ, στην ΕΑΡ.
0: Μία χρονιά.
1: Μία χρονιά
0: παίζουν τον Παράζ με τον Ηρόδοτο. Προς το τέλος της σεζόν πηγαινοερχόμουνα γιατί είχα βγάλει ένα αυτοκίνητο ψυγείο που είχε ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, παρένεση, βγάλει ένα ψυγείο και εσύ να πηγαίνουν στο εξωτερικό και τα λοιπά.
1: Οπότε είχες αρχίσει να, και επαγγελματικά να έχεις, ναι, ασχολίες.
0: Ναι, είχα στα Λιοντάρια εδώ μετά, είχαμε κάνει ένα καφέ κι άλλο ένα μαζί με τον Γιάννη τον Πετράκη και ήταν μπέρδεμα.
1: Μπέρδεμα. Και εμφανίζεται τον Τζορτζόγλου.
0: Ναι. Άλλο λάθος.
1: Ένα λάθος κι αυτό.
0: Ένα που έφυγε από τον Παναθηναϊκό.
1: Ένα που έφυγε από τον Όφη.
0: Ναι. Και το τρίτο ήταν αυτό.
1: Για να παίξει το Ασίμι εδώ.
0: Ναι. Έλα. Ρε, είσαι τρελός, του λέω. Είσαι τρελός. Εκεί τώρα, συγχωρεμένος ο Θόδωρας, είχαμε 100.000 πριν εκτός έδρας στην Νίκη.
1: Στην ΕΑΡ. Ναι.
0: Λεφτά. Δηλαδή τους έλεγα στον Όφη ότι κάθε μήνα καθαρίζω αυτό το ποσό και τρελαινότανε. Δεν τα παίρνανε.
1: Δεν τα παίρνανε όλο τον χρόνο.
0: Δεν τα παίρνανε αυτοί. Να με παίρνουν δημοσιογράφοι τηλέφωνο και μου λένε πόσο πήρες, 8 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Λέει, σας τρελή. Τέλος πάντων, άλλη συμφωνία ήταν, άλλα γίνανε. Έπαιξα, ξέρω εγώ, 4-5 μάτς.
1: Εκεί σταμάτησες, στο Ασίμι. Α, στον Ποσειδώνα, πού πήγες μετά.
0: Πήγα στον Ποσειδώνα.
1: Στον Ποσειδώνα.
0: Στον Ποσειδώνα, άρχισαν και με πιέζανε προπονητής ο Καραφέσκος ο Γιώργος.
1: Της ΑΕΚ.
0: Ναι. Φοβερός. Να έρθεις. Πρόεδρος ο Μαρμαράς που είχε τα κρέατα. Και του λέω, πρόσεξε. Θα έρθω, θέλω αυτά και θα μου εξασφαλίσεις και φορτία από Γερμανία, Ολλανδία.
1: Α, συνδύασες και το επαγγελματικό με τα φορτηγά, ναι, με τα ψυγεία. Μάλιστα.
0: Να είναι, φορτώνανε και σωστό. Πηγαίνανε πάνω στα φύλλα, οπωροκυπευτικά, ναι, ξέρω, ναι, εγώ, ναι. Και την επιστροφή κρέατα. Μου λέει, εντάξει.
1: Έγινε δουλειά.
0: Πάω στον Ποσειδώνα. Παίξαμε και εκεί 2 χρόνια. Ήταν και εκεί

0: καλή ομάδα. Είχε έρθει ο Βαγγέλης ο Φιλιππής, είχα φέρει τον Χρήστο τον Μπέκα από τα Χανιά, γιατί μου λέει ο Γιώργος Καραφέσκος, ήταν ο Γιάννης ο Πετράκης, ο Κώστας ο Βάβουλας, ο αδερφός του Στέφανο. Ναι. Ο Λάμπρου ο Νίκος από το Ηρόδοτο, ένας επιθετικός πολύ καλός αυτό.
1: Εκεί κρέμασε τα παπούτσια στο Ποστινό. Ναι. Ναι. Σκέφτηκες να γίνεις προπονητής?
0: Ασχολήθηκα.
1: Α, ασχολήθηκες.
0: Ασχολήθηκα. Μετά που σταμάτησα σε τοπικό επίπεδο, είχα μεγάλη τρέλα με το προπονητή λίγη. Και ασχολήθηκα. Πήγαμε στη σχολή, βγάλαμε, ξέρω εγώ, τη σχολή, πήραμε το δίπλωμα τότε. Αυτά και ξεκίνησα σιγά σιγά σε αλφα τοπικό, μέχρι αλφα ερασιτεχνική, με την Άι Κατσαμπά ήμουνα, με τον Αλμυρό, σε πάρα πολλές ομάδες. Εκεί ήταν η αρρώστια μου, το προπονητή.
1: Το προπονητή λίγη.
0: Ναι. Το οποίο δεν το έκανα όπως έπρεπε να το κάνω. Δηλαδή πήρα το UEFA Β, έπρεπε να κάνω το Pro, να πάρω το Α,
1: ναι, αυτό, ναι,
0: ξέρω
1: ναι,
0: εγώ, και να κάνω. Ο Γιάννης ο Πετράκης, επανειλημμένα ξέρω εγώ, γιατί είμαστε σαν αδέρφια με τον Γιάννη και μιλάμε πάρα πολύ. Εάν είχα Α ή Pro, θα ήμουν μαζί του από
1: σωστό.
0: Την ημέρα
1: που άρχισε και,
0: που άρχισε
1: και σταδιοδρομή σε υψηλό επίπεδο ο Πετρακογιάννης, σωστό.
0: Και ασχολήθηκε, ξέρω εγώ, σε
1: ναι, ναι, ναι,
0: υψηλό επίπεδο ο Γιάννης. Αλλά έμεινα στο UEFA Β.
1: Δηλαδή, σκέφτομαι, παιδί μου, καμιά φορά ρωτάμε εμείς δημοσιογράφοι τι θα έκανες αν ήσουν πάλι 20 χρονών. Θα έκανες όλα τα πράγματα αντίθετα από ό,τι τα έκανες.
0: Ναι.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι. Ναι, Βασίλη. Καταρχήν, ήταν τραγικό λάθος το ότι έφυγε από τον Παναθηναϊκό.
1: Δηλαδή, πού να το πεις,
0: τραγικό, τραγικό.
1: Ότι είσαι στον Παναθηναϊκό, είναι ο Μαδινογιάννητης και φεύγει.
0: Και θες να φύγει.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δύο λεπτά στα δοδικείο είναι αυτό.
0: Έτσι.
1: Και στη συνέχεια ασχολείσαι δύο φορές με τον Όφη, διοικητικά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Μία φορά.
1: Μία. Το 2008-2009.
0: Ναι. Τη χρονιά που έπεσε.
1: Που έπεσε. Είναι τραυματική εκείνη η σεζόν.
0: Ναι, ναι. Πάρα πολύ.
1: Σε ρόλο.
0: Σαν γενικός
1: αρχηγός.
0: Γίνανε ανεξήγητα πράγματα.
1: Ανεξήγητα.
0: Ανεξήγητα. Ενώ η ομάδα και οι παίχτες ήταν πάρα πολύ καλοί. Έπεσε στο τρυπάκι η ομάδα. Ο κόσμος από ένα σημείο και μετά ήταν πολύ κόντρα στην ομάδα. Όπως ήταν στην αρχή με τα παιχνίδια εδώ που πήγα, ξέρω εγώ, και έβλεπα εικόνες άσχημες και έφευγα.
1: Και έφευγες, ναι.
0: Έφευγα, δεν καθόμουν.
1: Νομίζω, είπα ότι ασχολήθηκες δύο φορές, νομίζω και το 2012 όταν ο Κορονάκης πήγες και, αλλά δεν έμεινες.
0: Ναι, ήταν τότε που ήταν ο Σύφης μαζί με το Μπουλινάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, τότε, εκείνη την εποχή, μπράβο.
0: Ήταν το 12. Πάω και μετά λέω, δεν γίνεται, γιατί
1: δεν είναι καλή κατάσταση, δεν σου άρεσε.
0: Δεν ήτανε. Δηλαδή, αν άκουγαν από την οικογένεια ότι εγώ ξανασχολήθηκα, ξέρω εγώ, εκεί, ενώ αυτοί κάνανε πόλεμο και διώξανε την οικογένεια.
1: Ναι, κατάλαβα. Δύο πράγματα θα να σε ρωτήσω ακόμα. Το ένα είναι, τον Όφη τώρα τον παρακολουθείς, έχεις εικόνα.
0: Ναι.
1: Πηγαίνεις στο γήπεδο.
0: Πηγαίνω, ναι. Όλα τα μάτς. Όλα τα μάτς. Τώρα, η εικόνα της ομάδος με το Ράσταβατς ήταν απογοητευτική βάση. Απογοητευτική. Και με την εικόνα που είχε την αγωνιστική ομάδα, εγώ έβλεπα πράγματα που έζησα.
1: Τότε.
0: Τότε. Έτσι. Αλλά τότε, ρε παιδί μου, κάνανε και οι φιλάθλοι ακραία πράγματα. Δηλαδή,
1: ναι, ήταν ζωρισμένη εποχή πολύ. Ναι.
0: Σπάγανε του Φανούρη τα μαγαζιά.
1: Του Βατσινά.
0: Ήρθανε, ξέρω εγώ, στο Βαρδινογιάννιο να πλακώσουν τους παίχτες. Σπάσανε το Βαρδινογιάννιο. Κάνανε. Πράγματα τα οποία ήταν, θεωρώ...
1: Ακραία.
0: Δηλαδή, δεν στηρίξανε την ομάδα σε μια, σε μια κακή εποχή.
1: Κακή περίοδο, ναι. Κακή εποχή.
0: Κακή εποχή, ξέρω εγώ, να σταθούν στην ομάδα.

0: Τελευταία ερώτηση. Έχεις μια ωραία οικογένεια, έχεις μια ωραία καριέρα, γεμάτη λάθη.
1: Ναι.
0: Τι σε έμαθε η μπάλα που σου είναι χρήσιμο στη ζωή και που το μεταλαμπάδευσες και στα παιδιά σου. Γιατί εσύ βρέθηκες και στο μετέχμιο, από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στο επαγγελματικό.
1: Εγώ ειλικρινά σου είπα και την αρχή ότι δεν έκανα τίποτα από αυτά που έπρεπε, να κάνω. Δεν έκανα την καριέρα που έπρεπε να κάνω ποδοσφαιρικά. Δεν έκανα την καριέρα που έπρεπε να κάνω προπονητικά.
0: Προπονητικά, ναι, ναι, αυτό βάζεις.
1: Προπονητικά.
0: Προπονητικά, ναι, ναι.
1: Αυτά τα το δύο. Σκέφτομαι. Έτσι. Αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή, παρασυρώμουνα από ανθρώπους.
0: Α, έπαιξε και αυτό ρόλο, ε.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, ήμουνα καλό παιδί.
0: Καλό παιδί. Και άκουγε τον καθένα.
1: Καλό παιδί. Και πίστευα, ξέρω εγώ, το Βασίλη, έλα, πω, αυτό το ένα. Ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βασίλη μου.
0: Ξέρεις, νιώθω και το λέω εν τιμή. Σαν να είμαι παπάς και ήθελες να μου ξομολογηθείς ναι. Σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μανώλη. Ήταν ο Μανώλης Ιδικάκης, συγκλονιστική συνέντευξη, εξομολόγηση πραγματική. Ήταν το 12ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός εδώ στο Κόσμο Σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που και αυτή την Πέμπτη ήσασταν μαζί μας. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το Μανώλη Ζητηγάκη και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: καλεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι οι απόψεις ίστανται.

0: είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά, οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό. Φθηνό δεν υπάρχει. Τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο. Π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο ανθρώποι. Ένα αναψυκτικό δύο ανθρώποι. Δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει. Τα έξοδα πολλά.
1: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
2: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
0: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Παλιού Λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
4: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Α, όχι τόσο. Α, εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
4: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
1: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
6: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτος, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
1: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
6: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
1: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
6: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
1: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.

0: Έχουμε πτώσεις στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, δεν, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο. Φέτος πολύ λιγότερο.
1: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της λεωφόρου καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
2: Συζητήσαμε και το κομμάτι της λεωφόρου καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
3: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαίρνου.
1: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
2: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων. Και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
1: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
3: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
4: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
5: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμος στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας φθήνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά. Οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
4: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
6: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει 50%, έχω κάνει και 35%, μπορεί να κάνω και κάτι επιπλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά.

0: όπως θα πάει και εκεί μένονται όλα καλά.
1: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά. Και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
2: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
1: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκπτώσεις κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
0: Τουρίστας θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
2: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
1: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται έλλειψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
4: Λήψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
3: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
4: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά, η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
3: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
5: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί

0: αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
1: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
0: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε πολύ ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
2: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
1: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
2: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
1: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
2: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: Αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

απαραίτητος όμως. Πάμε Αγγελιανά. Αγγελιανά Ρεθύμνο, 21 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο. Μπροστά ο Άρης και θα μπουστάρεις. Και έχουμε και κάτι άλλο εμείς εδώ.

0: Πάμε. Άρης, πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Αγγελιανών και μαγαζί Γωνία.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Τι έγινε.
1: Να είσαι καλά. Καλώς ήρθατε στα Αγγελιανά Μυλοποτάμου.
0: Αγγελιανά.
1: Αγγελιανά Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβεις που βρισκόμαστε, είμαστε περίπου στα 90.
0: Όχι, εγώ κόσμο, εγώ κατάλαβα.
1: Στα 90 μέτρα υψόμετρο.
0: Ναι. Α, είμαστε... τόσο ψηλά, ε.
1: Είμαστε ένα χωριό περίπου 700 κατοίκων.
0: Ναι.
1: Είμαστε κατεξοχήν αγροτικό χωριό και ασχολούμαστε και με τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Έχει ανέβει πάρα πολύ τουριστικά το χωριό μας.
0: Έχουμε παραλία, έχετε για μπάνια.
1: Έχουμε παραλία φυσικά. Είναι η παραλία του Γεροποτάμου. Έτσι το ονομάζουμε εμείς. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Ευχόμαστε να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Έχουμε πάρα πολλές ομορφιές να σας δείξουμε.
0: Μην το χαλάς τώρα, άστα αυτά τώρα.
1: Τι να, πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί.
0: Λοιπόν, σοβαρός είσαι από μόνος.
1: Πάμε να σου δείξουμε ένα
0: γεγονός. Για προσωπικότητα. Χώρα.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Κεντρική πλατεία του χωριού και πίσω μας εκκλησία, η οποία είναι τρίκλητη από ό,τι ξέρω, Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Ευαγγελισμός Θεοτόκου και Αγία Κατερίνη.
0: Είδες τι ωραία.
1: Τρίκλητη.
0: Και ωραία η εκκλησία, και ωραία πλατεία, και ωραίος χώρος και κάνετε εδώ και πανηγύρια. Ε.
1: Τα πανηγύρια μας είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Από τα μεγαλύτερα στο
1: Μυλοπόταμο.
0: Και από τα καλύτερα, να υποθέσω.
1: Έτσι το λέμε τουλάχιστον εμείς.
0: Ο καθένας ό,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει πιστεύει.
1: Σωστά.
0: Ελεύθερα.
1: Έχουμε κάνει λοιπόν μέχρι και 2.000 άτομα έχουμε κάνει πανηγύρι. Αρχές του Αυγούστου συνήθως είναι το πανηγύρι του χωριού μας.
0: 2001 γιατί θα έρθω και εγώ φέτος.
1: Περνάμε πάρα πολύ καλά, να είναι καλά όλος ο κόσμος. Η πλατεία μας είναι πάρα πολύ ωραία, οι άνθρωποι του χωριού πάρα πολύ ζεστοί και κάθε χρόνο εξελισσόμαστε και είμαστε καλύτεροι.

0: Λοιπόν, εδώ το χωριό, τόσο από καλό λάδι που είναι και το top, όπου ορεκυπευτικά πολλά.
1: Σωστά.
0: Έτσι, φρούτα λαχανικά, έχει να κάνει με το μικροκλίμα.
1: Έχουμε και πάρα, πολύ, πάρα πολλούς ανθρώπους που πάνε στη Λαϊκή.
0: Από εδώ?
1: Ναι.
0: Ναι. Τουλάχιστον... Γιατί βλέπω πολλές βάρκες δεξιά και αριστερά σχολείο.
1: Αφού είμαστε πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα.
0: Όλα τα
1: έχετε. Ανέκαθεν.
0: Θάλασσα. Βουνό.
1: Βουνό. Όπου ορεκυπευτικά.
0: Ημιωρινό το χωριό.
1: Σωστά. Τουρισμό.
0: Ακούστε με και εσείς. Έλα και εσύ να με ακούσεις. Πες τώρα ότι δεν προλαβαίνεις να δεις την εκπομπή στην τηλεόραση. Πού πας, πού την ψάχνεις.
1: Στο YouTube.
0: Πού χτυπάς, πού κάνεις εγγραφή.
1: Πας μαγειρεύοντας. Πας μαγειρεύοντας.
0: Αυτός είναι. Χτυπάω πόρτα, με περιμένει Νίκη, λαγό στη Φάδο. Έχουμε και ιστορία εδώ μέσα, με κρασιά και τα λοιπά, θα τα δούμε όλα. Προς το παρόν πάμε να μαγειρέψουμε. Χτυπάω. Ευχαριστώ, είμαι πρόσδεκτος! Yeah. You're welcome.

0: Αγγελιανά.
1: Αγγελιανά Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο Κρήτης. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Νίκη μας.
1: Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μαγειρεύεται ο λαγός στη Φάδο. Εγώ τον λέω βέβαια μεθυσμένο λαγό, διότι ψήνεται μόνο με κρασί. Mm-hmm. Μόνο με κρασί, καθόλου νερό ή αν χρειαστεί έστω λίγο.
0: Δεν το μαρινάρεις, να υποθέσω. Δεν,
1: όχι,
0: βλέπω,
1: όχι.
0: Δεν το βάζεις σε κρασιά και τα λοιπά, μπαχαρικά από την προηγούμενη.
1: Όχι, δεν
0: βάζω. Ατόφιο.
1: Έτσι.
0: Κάτι οσμίζομαι, γιατί έχω ξανακάνει μια παρόμοια συνταγή πάλι κάπου εδώ στο Ρέθυμνο. Σιγά σιγά το κρασί.
1: Ναι.
0: Όσο ζητάει.
1: Ναι, ναι. Μαρτυράει ούτως ή αλλιώς το φαγητό όταν χρειάζεται κάποιο υλικό, διότι τσιτσιρίζει πολύ, οπότε αντί να προσθέσουμε νερό για να μην μας κολλήσει, βάζουμε κρασί.
0: Πολλά μπαχαρικά βλέπω εκεί, δεν
1: ναι,
0: κάνω λάθος.
1: Το μυστικό είναι αυτό.
0: Θυμάρια βλέπω.
1: Θυμάρι, ρίγανη, κανέλα, δάφνη, γαρίφαλο. Πιπέρι, γαρίφαλο σε σκόνη, κανέλα σε σκόνη.
0: Κερακί.
1: Ναι, κερακί. Αυτό είναι το μυστικό μας.
0: Για να το μαλακώσει.
1: Ναι, όταν γδάρουμε ένα λαγό, καλώς ή κακώς δεν γνωρίζουμε πόσο χρονών είναι.
0: Για πες.
1: Αν είναι πολύ παλιός ή όχι. Και βάζουμε ρακί για να ψηθεί πιο γρήγορα.
0: Το μαλακώνει.
1: Ναι, το μαλακώνει και ψήνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, βάζουμε το ελαιόλαδο. Τόσο όσο να σκεπάσει το πάτο του τσικαλιού.
0: Και ξεκινάς με κρεμμύδια.
1: Βάζουμε λίγα κρεμμύδια για να μπορούμε να τσιγαρίσουμε το λαγό.
0: Ναι. Α, όπως ξεκινάμε ένα φαγητό και τσιγαρίζουμε κάποια κρεμμύδια
1: πολύ
0: για
1: σωστά,
0: να τα καραμελώνεις, ναι, τα σουτάρεις.
1: Ναι. Πολύ σωστά. Περιμένουμε να κάψει λίγο.
0: Ωραία, περιμένουμε να κάψει, να τσιγαριστούν για να συνεχίσουμε μετά με τον λαγό.
1: Το σοτάρουμε λίγο.
0: Και βάζεις μετά το κρασί, τα μπαχαρικά να υποθέσω, αλάτι δεν βάζεις από την αρχή, θα βάλεις.
1: Θα βάλω στην αρχή λίγο για να πιάσει το κρέας μας και μετά στο τέλος, μισή ώρα πριν κλείσουμε το φαγητό μας, προσθέτουμε τα κρεμμύδια και ξαναβάζουμε αλάτι. Και ζάχαρη.
0: Και ελέγχει την υγρασία για να γλασάρει,
1: Ναι.
0: Πέρτε, να... βλέπω, έχεις πέρτε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Συμπληρώνεις κρασάκι.
1: Ναι, συμπληρώνω κρασάκι. Σιγά σιγά θα βάζω τα μυρωδικά μου.
0: Σταδιακά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και
0: πώς κάνουμε το ριζότο και προσθέτουμε ζουμίες, δεν προσθέτεις κρασί.
1: Έτσι.
0: Χαμηλώνεις τη φωτιά, όμορφα, ήσυχα, ωραία και όπως πρέπει.
1: Τώρα ήρθε η ώρα.
0: Έτσι μαγειρεύεις εσύ και στο σπίτι, ζεν, τελειώς.
1: Ναι, έτσι. Το φαγητό θέλει αγάπη, όπως όλοι οι άνθρωποι.
0: Εσύ κάνεις κινήσεις τελείως.
1: Βάζουμε δάφνη, κανέλα.
0: Α, τη βάζεις την κανέλα.
1: Γαρίφαλο.
0: Την αφήνεις την κανέλα πιπεράκι, στην μέσα.
1: Βέβαια.
0: Δεν την αφαιρείς.
1: Όχι.
0: Ωραία. Κόκκος, πιπέρι, δύο κανέλα.
1: Γαρίφαλο και δάφνη. Όλα αυτά, δάφνη, ρίγανη, θυμάρι, είναι από την περιοχή μας.
0: Είναι τι, που
1: θα μαζεύουμε.
0: Την Κρήτη.
1: Τώρα είμαστε. Βάζουμε ρίγανη.
0: Μάλλον στην Ελλάδα είμαστε, παντού στα χωριά υπάρχουν αυτά. Εκεί τι έχεις μοσχοκάρι εδώ.
1: Όλα θέλεις να τα μάθεις.
0: Τι, μάγειρα.
1: Σιγά σιγά. Τώρα βάζουμε θυμάρι.
0: Όπου εκεί εγώ, θα μυρίσω.
1: Κανέλα σε
0: σκόνη. Να πας λίγο την κανέλα βλέπω. Το ριζόγαλο πρέπει να το πηγαίνει σφαίρα.
1: Πιπέρι.
0: Κάνεις ριζόγαλο. Κάνεις ριζόγαλο, δεν γίνεται.
1: Ναι, αμέ.
0: Κανέλα.
1: Κανέλα σε σκόνη. Πάντα με το μάτι.
0: Ναι.
1: Γαρίφαλο σε σκόνη.
0: Οπότε ό,τι βάζεις ξυλάκια και τα λοιπά, βάζεις και σε σκόνη αντίστοιχα.
1: Ναι.
0: Σκόρδο δεν έβαλες.
1: Ακούστε τώρα, ποτέ.
0: Γιατί?
1: Το σκόρδο θα λιώσει την κριτική για παραδοσιακή συνταγή.
0: Πάει, δεν την πες. Μπορώ να ζήσω. Πάντως μυρίζει ωραία, ρε παιδί μου.
1: Ήδη.
0: Τη δίνεις όλη την ενέργεια εκεί.
1: Έτσι.
0: Τα βάλεις στα μπαχαρικά όλα.
1: Ναι, αλάτι. Και βάζουμε λίγο αλάτι τώρα.
0: Τυρακί.
1: Τυρακί, είπαμε στο μισάρο, μαζί με την ντομάτα.
0: Τέλεια. Έχεις και λίγο νερό εκεί. Κάνουμε
1: λάθος. Ναι.
0: Αν χρειαστεί.
1: Αν χρειαστεί. σπάνια, αλλά πολύ λίγο.
0: Ναι, μωρά, αυτό τώρα

0: επειδή όλα τα κυνήγια είναι άγρια και είναι σκληρά τα κρέατα, θέλουν χαμηλή φωτιά.
1: Αυτό. Ναι, καταλάβατε ότι χαμήλωσα το. Ναι.
0: Να το χαϊδεύει ουσιαστικά το φαγητό. Πάλι κρασάκι.
1: Προσθέτουμε λίγο πάλι κρασάκι.
0: Εντάξει, κατ' εξοχήν χειμωνιάτικο φαγητό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το τρώμε και το καλοκαίρι.
1: Ναι, έχουμε τους φιλούς μας, μπαίνουν στην κατάψυξη οι λαργοί, με την προβιά τους πάντα.
0: Ναι,
1: φυλάσσονται.
0: Το ξέρω αυτό.
1: Ναι, το μόνο που κάνει ο κυνηγός, βγάζει τα εντόστια και μετά μπαίνει στην κατάψυξη.
0: Οπότε.
1: Θέλει φυσικό ξεπάγωμα, όχι νερά και αυτά.
0: Στη συντήρηση από το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι.
0: Ούτε
1: ναι.
0: Ζεστά νερά, ούτε.
1: Έτσι. Και μετά καλά, το γδέρνουν. Το γδέρνουν όταν είναι έτοιμος ξεπαγωμένος και τον κόβουν στο μερίδες.
0: Τον γδέρνουν, τον φέρνουν.
1: Και εγώ τον ψήνω.
0: Και τον
1: περιποιούμε.
0: Τον υπεραναλύεις εδώ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μισή ώρα ρίχνεις πελτέ, ντομάτα, ναι. Πασάτα βλέπω και ντομάτα πούλπα βλέπω.
1: Ναι, φρέσκια ντομάτα, πολτός.
0: Ναι. Πασάτα.
1: Ναι, σωστά. Και βάζουμε και το ποτηράκι τυρακί.
0: Θες να ξανάρθω ή θα κάνεις μόνη σου και να πάω καμιά βόλτα εγώ?
1: Μπορείς να, σου δίνω την άδεια.
0: Θα μου δώσεις την άδεια, Κώστα. Μου δίνει την άδεια, φεύγω και δεν λέω που πάω. Γεια.

καθαρίζουμε με ένα πιλεράκι ή με ένα μαχαιράκι το μήλο, το κόβουμε στα τέσσερα, αφαιρούμε τα σπόρια και το κόβουμε σε φέτες ενός εκατοστού. Τα βάζουμε μαζί με τα υπόλοιπα μήλα σε νερό και λεμόνι φρέσκο για να μην μας μαυρίσουνε. Σε ένα τηγάνι βούτυρο αγελαδινό, στον πάτο να λιώσει και ρίχνουμε τα μήλα. Κρητικό θυμαρίσιο μέλι, αντί για ζάχαρη. Κράνα, cranberries ή και σταφίδες. Εκχύλισμα βανίλιας, ένα κουταλάκι του γλυκού και λίγο παραπάνω. Χυμό από λεμόνι. Προσεκτικά μας πέσουν σπόρια. Αφήνουμε για περίπου 10 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν τα μήλα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Τελειώνουμε με μοσχοκάριδο και λίγο κανέλα. Σβήνουμε, ρίχνουμε κανέλα και μοσχοκάριδο. Φέρνουμε μια-δυο στροφές και τα αφήνουμε να κρυώσει εντελώς στην άκρη. Έχουμε δύο διαφορετικά τσουρέκια, ένα με πραλίνα και ένα απλό με μαστίχα χείου. Έχουμε όμως και κουρασάν vegan, εταιρεία Χατζής από τα Τρίκαλα. Εγώ θα επιλέξω τσουρέκι vegan με μαστίχα χείου. Μπορείτε να βάλετε όμως και κουρασάν. Χτυπάμε ή αλλιώς αναβεύουμε 3 αυγά και ενσωματώνουμε το μείγμα κρέμας γάλακτος και γάλακτος και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Παίρνουμε το τσουρέκι με τη μαστίχα, το κόβουμε στη μέση και μετά κόβουμε φέτες γύρω στα 2 εκατοστά. Από τη συγκεκριμένη συσκευασία μάλλον θα χρειαστούμε τη μισή. Παίρνουμε 2 φέτες με τσουρέκι που σας έμεινε, αλλά το συγκεκριμένο, δείτε το, λες και ψήθηκε πριν μισή ώρα, τόσο φρέσκο. Μεγάλους κύβους και πάμε δίπλα στο γάλα, ρίχνουμε, συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα και αφού κρυώσει το μείγμα με το μήλο, το προσθέτουμε εδώ μέσα. Ανακατεύουμε να πάνε τα υλικά όμορφα παντού μαζί να ενσωματωθούν και παίρνουμε ανοξείδωτα ραμεκίν ή μπολάκια πυρήμαχα και θα δείτε τι θα κάνουμε. Παίρνουμε το μείγμα αφού απορροφηθεί το γάλα και η κρέμα και γίνουν ένα και πάμε σε μπολάκια βουτυρωμένα καλά και παγωμένα με

Παγωμένο βούτυρο. Τοποθετούμε τα ραμεκίν σε ένα ταψί και προσθέτουμε πολύ ζεστό νερό μέχρι να φτάσει το 1 τρίτο από την πλευρά των ποτηριών, δηλαδή το ραμεκίν. Ψήνουμε 20 με 25 λεπτά στους 180 μέχρι η κορυφή να πάρει ένα πλούσιο χρυσαφή χρώμα. Ιδανικά τα αφήνουμε πριν τα ψήσουμε γύρω στη μισή ώρα στο ψυγείο. Χωρίς το νερό φυσικά.

0: μέσα στο σχολείο. Α, καταρχάς έχει και ένα πολύ ωραίο δέντρο και παρκάκι να αλλάζει κανείς. Αλλά εδώ πού είμαστε τώρα?
1: Εδώ είμαστε στο μοναδικό κυκλοφοριακό πάρκο του Μυλοποτάμου.
0: Κύκλο.
1: Κυκλοφοριακό πάρκο.
0: Τι σημαίνει αυτό, για
1: βέβαια. Κυκλοφοριακές αγωγές. Εδώ πέρα λοιπόν ξεκίνησε για 7 ολόκληρα χρόνια. Κάνανε, διδάσκανε, ερχόταν ο διοικητής του περάματος, ναι, και έκανε μάθημα στα παιδιά. Έκανα μάθημα στα παιδιά κυκλοφοριακής αγωγής και μετά με τα διάφορα οχήματα που είχαμε εδώ πέρα κυκλοφορούσαν μέσα και μαθαίνανε τα σήματα.
0: Ακριβώς. Κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση.
1: Α, μπράβο. Είναι λοιπόν το μοναδικό κυκλοφοριακό πάρκο στο Μυλοποτάμο.
0: Μήπως χρειάζεται να κάνουμε κι άλλα?
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Όχι εδώ στο Μυλοπόταμο.
1: Παντού.
0: Στην Ελλάδα.
1: Παντού. Βοήθησαν πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά έρχονταν εδώ πέρα από διάφορα σχολεία του νομού Ρεθύμνου. Ήρθαν πάρα πολλά σχολεία, τα φιλοξενήσαμε και τους μάθαμε λοιπόν πώς να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Το θετικό ποιο ήταν, ότι φεύγαν από εδώ πέρα και λέγανε στους γονείς τους, ήταν τόσο ενθουσιασμένα που όταν μπαίνανε με τους γονείς τους στο αυτοκίνητο, τους παροτρύνανε να βάλουμε ζώνη, πρόσεχε το stop. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Για 7 χρόνια λοιπόν ολόκληρα δημιουργήσαμε εδώ πέρα αυτό το πάρκο. Τώρα έχει αδρανήσει αυτή τη στιγμή, αλλά θα προσπαθήσουμε να το ξαναβάλουμε, να το ξαναεντάξουμε έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και να συνεχίσουν να έχουν τα παιδιά να επισκέπτουν το χωριό μας.
0: Αυτά όχι απλά πρέπει να γίνονται, οφείλουμε.
1: Οφείλουμε να γίνονται, ναι.

0: αυτά που θα δοκιμάσουμε εδώ και θα μάθουμε για τα κρασιά που μας έρχονται από τη Γαλλία, δεν πάει ο νου σας, ούτε ο δικός μου.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, αφού είμαι εδώ.
1: Καλώς ορίσατε σαν κοιλιανά μήλου ποτάμου. Εδώ βρισκόμαστε στη θέση Πύργος. Είναι η έδρα του εινοποιείου μας, το Château du Val de Mercy. Έχει έδρα τη Γαλλία και συγκεκριμένα τη Βουργουνδία. Παράγουμε λευκά κρασιά από Σαρντονέ, που είναι και η ποικιλία της περιοχής, και ερυθρά κρασιά από Πίνο Νουάρ. Στο συγκεκριμένο χώρο κάνουμε κάποιες γευσηγνωσίες με τα κρασιά τα δικά μας και με κριτικά κρασιά, για να αναδείξουμε και το εινοποιείο και την εντοπιότητα των κριτικών ποικιλιών, όπως είναι το Λιάτικο, η Βιλάνα, το Βιδιανό, το Θραψαθύρι. Πώς μας έρχεται, μπορείτε να κάνουμε μια ξενάγηση στο χώρο μας, είναι μια πολύ ωραίος χώρος, παραδοσιακός, κρατάμε και το κρατικό το στυλ, σε συνδυασμό βέβαια και με το γαλλικό το κρασί. Και μπορούμε λοιπόν να έρθει ο κόσμος και να δοκιμάσει και να κάνει και μια ξενάγηση και να περάσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα.
0: Εκεί, τι θέλει αυτό το κρασί για να το απογειώσουμε?
2: Θέλει να συνοδεύεται και από ένα καλό μαγειρεμένο λαγό.
0: Είναι έτοιμος?
2: Έτοιμος.
0: Έχει καθίσει κανένα μισά ωράκι τώρα εδώ να σκάσουν όλα τα...

0: Ποινής, το κοκκινό.
1: Ναι, με. Είναι πολύ ωραίο. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
0: Γεια. Τι έκανες τώρα εδώ, πάρε το κρεμμύδι και το πιρούνι και το λαό. Δεν δοκιμάζεις.
1: Δοκιμάζω.
0: Την πατάτα την έκανες γιατί σου είπα εγώ ότι πήγες και...
1: Ναι, πήγα και προνόησα και μαγειρέψαμε και πατάτες τηγανιτές.
0: Τι να δοκιμάσω, πες μου, τι σ' αρέσει εσένα, τι θα τρώγεις εσύ. Αυτό το...
1: Ψαχνώ.
0: Ψαχνώ.
1: Ναι.
0: Περίμενε, να το δω το κότσι. Ναι. Θέλω να πω το εξής, γιατί τώρα θα φανεί, καταρχάς φαίνεται ότι είναι καλά μαγειρεμένο που ξεκολλάει. Αλλά όποιοι ξέρουν και τρώνε κυνήγια, δεν περιμένουν ότι θα φάνε ένα πράγμα που θα λιώνει. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι κυνήγι. Θα κόψουμε μια. Εγώ το μύριζα πριν, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ, φαίνεται ότι είναι. Εδώ είμαστε.
1: Ναι.
0: Και επιμένω και θα το ξαναπώ. Είναι μεζέ, δεν είναι φαγητό αυτό. Δεν μπορείς να καθίσεις τώρα να φας ένα πιάτο τέτοιο.
1: Κι όμως στην περιοχή μας κάθονται.
0: Ναι, δεν αμφιβάλλω. Τι θέλει τώρα αυτό. Αυτό θέλει αυτό. Θέλει αυτό που είναι πίσω από εδώ.
1: Ένα αλλά ωραίο παρεάκι.
0: Ναι, θέλει παρέα, θέλει καλό κρασί. Θέλει όλο σωστά αυτό που είναι έξω και τίποτα περισσότερο. Χαλαρούς, αληθινούς ανθρώπους, καθαρές γεύσεις, καλά κρασιά, καλά κρασιά.
1: Υγεία.
0: Γεια μας.
2: Ήρθε η ώρα να δροσιστούμε.
0: Μπράβο.
2: Εδώ έχουμε ένα Blanc de Blanc, 100% Chardonnay.
0: Στην υγειά μας.
2: Στην υγειά μας. Το Vintage 17. Πολύ ωραία αυτολυτικά αρώματα. Στη μύτη βρίσκουμε κατευθείαν.
0: Οξύτητες full.
2: Full οξύτητες.
0: Full όμως.
2: Ξηρό.
0: Αρώματα. Λεμονίζει. Σε φάση που σε πάει σε λεμονάδα, ρε παιδί μου.
2: Λεμόνι.
0: Ε?
2: Πράσινα λευκόσαρκα σου φρούτα όπως μήλο, πράσινο αχλάδι. Και μετά ένα βουτυράτο χαρακτήρα από τη δεύτερη ζύμωση που γίνεται μέσα στη φιάλη. Με αρώματα ψωμιού, μπριός, κάποια αυτολυτικά άλλα αρώματα. Είναι ένα κρασί το οποίο μπορεί να συνοδέψει από την αρχή μέχρι τέλος ένα δείπνο. Είτε σε ορεκτικό.
0: Καθόλου
2: ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Ακόμα και στο επιδόρπιο. Στο
2: ακόμα και στο επιδόρπιο, ναι. Μπορούμε να πούμε ένα παραδοσιακό συνδυασμό. Μπορεί πολύ εύκολα να συνδυαστεί με μια πορτοκαλόπιτα, με σιροπιαστό, με ένα lemon pie, έτσι σε μια πιο διεθνή κουζίνα. Και μόνο το ακόμα, μια καλοκαιρινή μέρα, στο μπαλκόνι, στη θάλασσα. Στην υγειά μας.
0: Εδώ που είμαστε τώρα.
2: Εδώ που είμαστε τώρα, βέβαια.
0: Εντάξει, είναι απίθανο. Είναι απίθανο.

0: Λοιπόν, Άρη, άκου να σου πω τώρα. Εσείς είστε οργανωμένοι, κάνετε πράγματα. Πέρυσι, εκτός από όλα αυτά τα δρόμενα που κάνετε εδώ στο χωριό, οργανώσατε και ένα πολιτιστικό έτσι, event, μου επιτρέπετε, γαστρονομικό. Που αφορά την Κρήτη, υπό την αιγίδα της περιφέρειας.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Ναι, με την περιφέρεια, με το Δήμο Μυλοποτάμου και την εκπαιδευτική αναπτυξιακή πλοηγός. Όλοι μαζί λοιπόν συνδιοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για την τοποδιατροφή μας,
0: για
1: την γαστρονομία μας.
0: Για την κουλτούρα της περιοχής.
1: Ναι, και το συν, ποιο ήταν, ότι σμίξαμε. Έτσι που λέμε εμείς. Σμίξε ο κόσμος, όλα τα χωριά, ήρθαμε εδώ πέρα, ήρθαμε τη ρακή μας, δοκιμάσαμε τοπικά προϊόντα από το εκάστοτε χωριό και φυσικά τη συνταγή που είχε ο καθένας μας παρουσιάσει.
0: Τέλεια. Άντε να το ξανακάνετε, να έρθουμε ξανά.
1: Εννοείται.
0: Okay.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Πρέπει.
2: Μου λέει να ο Βασίλης που θέλει να τον έδει. Λέει με θαυμάστρια.
0: Πού με, πού είναι, εδώ στο χωριό.
2: Εδώ μένω.
0: Εδώ κάναμε λαγό.
3: Του Τάσο γιαγιά είναι.
0: Αλήθεια.
3: Αλλά δεν πρόλαβε πιο.
2: Δεν την πρόλαβα, η πατέρα μου να έρθω πιο μπροστά. Είτε δεν σου κάνω δα. Είτε δεν θα σκάσω τέλο, πώ με τραβάει. Εγώ μακριά γυναίκα, 80 χρονών θα σκάσω.
0: 80 είσαι.
2: Έτσι με είδα, πόσο. Ήθελα να βρει ένα εδώ, από κοντά, από κοντά.
0: Για πε τώρα από κοντά.
2: Μια χαρά.
0: Από μακριά.
2: Έτσι σε ποιο.
0: Τι.
2: Εντάξει, έτσι σε καλείται. Φαίνεσαι γιατί είναι οι χρωματισμοί, είναι

0: Και είσαι μου βάζεις χρώματα, ρε.
1: Είναι χρωματισμένο.
0: Μου βάζεις χρώματα.
1: Είσαι τέλειος, ρε. Κάρικα που σου πιέζα το
0: χέρι. Ρε, Παναγία μου. Να σου πω, θα έρθεις να πάμε εκεί.
1: Είπα είναι ο εγγονός μου τώρα.
0: Ο Τάσου.
1: Ναι, ο Τάσου.
0: Α, να τον χαίρεσαι.
1: Να σε καλά, ο Τάσος είναι το
0: αστέρι.
1: Δόξας ο Θεός.
0: Αστέρι.
1: Αυτή είναι η κόρη μου. Ο Ζω.
0: Εσένα έμοιασε και γίνε όμορφη. Ε?
1: Έλα να σου. Έχω και όμορφους όλοι. Οι οικογένειες πάντα είναι.
0: Όμορφη ψυχή έχεις, μωρέ. Ανοιχτή καρδιά.
1: Έλα να σου πω, η καρδιά μου είναι παράδεισος.
0: Αυτός τώρα που με βάζει χρώματα για πες.
1: Δεν ξέρω, είναι να σου πω. Εγώ πάντα σε βλέπω στην τηλεόραση και στα Χανιά σήμερα πρωί σου.
0: Πότε? Σήμερα.
1: Στην τηλεόραση.
0: Έπαιξε σήμερα. Χανιά σήμερα.
1: Στα Χανιά, ναι. Εγώ είδα στα Χανιά που φτιάχνει εκεί πέρα μαγειρικά.
0: Κοίταξε μου, σφίγγει το χέρι να δει.
1: Ναι, να μην μου φύγει.
0: Με έχει κλειδώσει κανονικά, ε!
1: Να μην μου πείσει, τα κανιά βρε σε.
0: Μπες μέσα, πάμε βόλτα, ας την κόρη.
1: Όχι, να πρέπει να βγω και για το χατήρι του εγγονού.
0: Άντε, σε περιμένω. Αλήθεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αλλά αργήσαμε, ειλικρινά σου λέω. Εγώ στα.
0: Δεν φεύγω, εγώ δεν θα είμαι σήμερα. Άμα δεν θέλω στο καφενείο, μετά πιούμε ένα καφέ.
1: Σε ποιο καφενείο?
0: Εδώ, γιατί έχετε πολλά.
1: Όχι, εδώ θα καταντήσει το χωριό, έχουμε μόνο ένα γιατί.
0: Δεν σε πιστεύω, κοίταξε πώ σου φύγει το χέρι, εσύ. Υπάρχει.
1: Ναι ρε, εγώ έτσι καλούς ανθρώπους συμβγάζω και από την τηλεόραση και από παντού και τους αγαπάω.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Είμαστε μέσα στο χώρο του πύργου.
1: Δίπλα ακριβώς και απέναντι μάλλον από το κελάρι και από την αίθουσα γεύσης γνωσίας.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ βρίσκεται ένας καταπληκτικός χώρος τον οποίο έχει αφήσει...
0: Εδώ το χώρο τον είχε φτιάξει ο γιατρός, ο Μαθιουδάκης, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή. Και τα τελευταία 10 χρόνια το.
1: Έχω ακούσει τα καλύτερα για το συγκεκριμένο.
0: Ήταν εξαιρετικό νέο, όσο τον θυμάμαι και εγώ. Ήταν εξαιρετικό.
1: Και έφυγε αρκετά νέο, ε.
0: Έφυγε νέο, ναι.
1: Και άφησε αυτή την κληρονομιά.
0: Άφησε αυτή την κληρονομιά. Μετά το σπίτι πήγε στην ιδιοκτησία του νέου ιδιοκτήτη, που έχει και το εινοποιείο στη Γαλλία. Παρ' όλα αυτά το στυλ είναι ακριβώς το ίδιο. Το κριτικό, το παραδοσιακό. Εδώ πίσω μας βλέπουμε και μια μιλόπετρα που βγάζαν το λάδι εκείνη την εποχή. Ντορβάδες υπάρχουν, τα πιαστήρια που βγάζαν το λάδι. Παραδοσιακά εδώ το χωριό μας είναι αγροτικό χωριό, κυρίως, και τα προϊόντα που βγάζει και φαντάζα πολλά μπέλια υπήρχαν στο παρελθόν.
1: Οπορεκυπευτικά,
0: λάδι, κρασί, ειδικά παλιότερα είχαμε πιο πολλά μπέλια, τα εντόπιες ποικιλίες που αναφερθήκαμε και προηγουμένως, όπως το λιάτικο, το κοτσεφάλι, το σελευκιάς η βιλάνα, το θραψαθύρι, το βιδιανό, καθένας έβγαζε το κρασί για το σπίτι του.
1: Βοηθά.

0: Φάει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ το μικροκλίμα της περιοχής.
1: Μικροκλίμα, τα γελιανά συγκεκριμένα είναι αρκετά χαμηλά.
0: Μέλαμπες, όλα αυτά τα μέρη.
1: Το Ρέθυμνο βγάζει πολλά καλά κρασιά.
0: Έχει καλά κρασιά.
1: Πολύ, ναι. Καλά, πολύ καλό τερουάρ. Και κάποιες γεγενές ποικιλίες, όπως είναι και το Βυδιανό. Και η περιοχή μας εδώ είναι λίγο χαμηλά. Οπότε ευδοκιμούν και πιο εύκολα.
0: Εδώ τι ψώμετρο είναι τώρα.
1: Εδώ είμαστε 100 μέτρα. Είμαστε χαμηλά, ναι. Ναι. Τα μπελοτόπια, τα καλά καλά μπελοτόπια.
0: Και οι μέλαμπες, ας πούμε, είναι.
1: Α, είναι λίγο. Θα σας γελάσω τώρα. Είναι στα 400-500 μέτρα. 300-400-500 μέτρα ξεκινάνε τα καλά μπελοτόπια.
0: Πάντως από εδώ, από Ρέθυμνο, κυρίως στο Ρέθυμνο, βγαίνουν τα καλά κρασιά. Χωρίς να υποτιμήσουμε τώρα Ηράκλειο και τα λοιπά, αλλά υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Βγάζουμε πάρα πολύ κρασιά. Ναι. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει αρκετά και επαγγελματική εινοποίηση. Ακόμα βέβαια ο καθένας βγάζει το κρασί για το σπίτι του και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, γιατί είμαι στην κουλτούρα και στην παράδοση του κρητικού.
0: Ναι. Και εκεί τώρα λίγο, ναι, ενίσταμαι εγώ.
1: Το κρασί.
0: Ενίσταμαι στο ότι δεν μπορούν όλοι να κάνουν σωστά κρασί όπως πρέπει.
1: Ναι, αλλά παρέα μπορούν να κάνουν όλοι.
0: Παρέα μπορούν να
1: κάνουν. Και πρώτα απ' όλα το κρασί είναι ευχαρίστηση, ναι, και παρέα.
0: Καλά,
1: από εκεί και πέρα πάει μετά και το επαγγελματικό, από εκεί και πέρα πάει μετά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και η γευσιγνωσία και το κάθε.
0: Ό,τι κάνουν όπως κάνουν κερακί ή αλλιώς τσιγκουριά.
1: Ναι, ναι, ναι, τσιγκουριά. Ναι.
0: Κερακί, εσένα πώς αρέσει.
1: Μπορώ να το λέω.
0: Σε τι θέλω να πω, εσύ αρέσει, 17, 18 ή να είναι. Πίνει τσίπουρο καταρχάς.
1: Πίνω τσίπουρο, ναι.
0: Α,
1: και μονή απόσταξη μου αρέσει που είναι παραδοσιακά η τσικουδιά και διπλή απόσταξη που μετά που λέμε τσίπουρο.
0: Ρακί κάνεις. Εσύ σαν σομελιέ, δεν είσαι.
1: Ασχολούμαι με το κρασί, ναι, σαν σομελιέ. Δουλεύω για το Σαντόν του Βαλντεμερσί. Και εμείς κάνουμε τα πειράματά μας. Δηλαδή και με φίλους έχουμε φτιάξει τώρα, παλαιώνουμε τσικουδιά. Έχουμε βάλει σε βαρέλι δρύνο, μέσα τσικουδιά και παλαιώνουμε και είναι για εμάς και για την παρέα μας. Το οποίο, αν μείνει όσο χρειάζεται και όχι παραπάνω, είναι ένα εξαιρετικό απεριτίβ πριν ή μετά το φαγητό.
0: Ένα ακριβώς, μετά το φαγητό. Ναι. Πίνεις ένα σφινάκι.
1: Πίνεις ένα σφινάκι, ναι, και μετά είναι όλα πιο ωραία.
0: Και χωνεύεις. Και επειδή αρχίζουμε εδώ που είμαστε, φύγαμε, αν πάμε δίπλα στο κελάρι, η θερμοκρασία είναι κάπου στους 14 βαθμούς. Εδώ κατευθείαν πάμε στους 28, μην πω και 30 σήμερα.
1: Έχουμε ζεστή μέρα,
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Ναι, και επειδή με βλέπω και σε βλέπω και υδρώνεις.
1: Πάμε.

Ετοιμάζουμε το dressing βάζοντας όλα τα υλικά που έχουμε στη συνταγή μέσα σε ένα blender και τι άλλο κάνουμε, μπλεντάρουμε. Μαγιονέζα, μέλι, χυμό lime, παρμεζάνα, φύλλα πλατή φύλλου βασιλικού, ξύδι λευκό, ιδανικά, ελαιόλαδο, μπουκόβο, αλάτι,

πάστα σκορδού και αναδεύουμε. Περνάμε αυτές τις φτερούγες κοτόπουλου μπαρμπεκιού από το air fryer εμείς. Μπορείτε εσείς να περάσετε ή από τηγάνι ή από φούρνο ή ακόμα και από το μπαρμπεκιού όταν κάνετε και έχει ανανάψει τα καρβουνάκια σας. Αυτά εδώ θέλουν ξεπάγωμα και ένα απλό ζέσταμα να πάρουν τη θερμοκρασία που πρέπει. Είμαστε κομπλέ.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε στο ελαιοπάρκο της Κρέτανθος, το οποίο το δημιουργήσαμε πριν από μόλις 4 χρόνια με σκοπό να επιμορφώσουμε το μέσο επισκέπτη του νησιού για το πώς και με ποιο τρόπο η καλλιέργεια της ελιάς είναι κυρίως συνδεδεμένη με την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού από το 6.000 π.Χ. έως και 350 χρόνια μέχρι το σήμερα. Πέραν τούτο, εδώ ο επισκέπτης ναι μεν μαθαίνει για την ιστορία, για όλο αυτό το ιστορικό κομμάτι, το πλέκουμε με τη μυθολογία, το πλέκουμε με τα σύγχρονα δεδομένα και ταυτόχρονα, αφού το τελειώσει και έχει πλέον το ιστορικό κομμάτι μέσα στο μυαλό του, μπορεί να απολαύσει την αξέχαστη εμπειρία της γευσιγνωσίας ελαιολάδου, μέσα στην οποία τον διδάσκουμε με πολύ απλό και πρακτικό τρόπο πώς να γίνει πιο απαιτητικός καταναλωτής αναφορικά με την ποιότητα του ελαιολάδου και πώς να μάθει 5-6 βασικά χαρακτηριστικά ώστε να τα ψάχνει, να τα απαιτεί και έτσι να οθεί την αγορά να παράγει καλύτερα προϊόντα στο ράφι. Πέραν τούτου, αυτό το οποίο είναι το βασικό μας μέλημα εδώ είναι να επιμορφώσουμε και τις νέες γενιές. Δηλαδή είμαστε επισκέψιμοι από σχολεία, πανεπιστήμια, από όλη την Ελλάδα και πρόσφατα είχαμε και μια πολύ καλή εμπειρία από το εξωτερικό, όπου τους διδάσκουμε ακριβώς αυτό το πράγμα ώστε να τους μάθουμε να σέβονται το Άγιο Δέντρο της Ελιάς, τα παράγωγά του όπως είναι το ελαιόλαδο, η ελιά, η βρόσιμη και άλλα πολλά πράγματα. Πέραν τούτου, σαν εταιρεία, σαν ως Κρέτανθος, υπάρχουμε στην αγορά τα τελευταία 12 χρόνια. Έχουμε αυτή τη στιγμή, και το λέμε με πολύ μεγάλη περηφάνεια, 19 διαφορετικά προϊόντα, διαφορετικούς κωδικούς, ελαιολάδου, βρόσιμης ελιάς, καλλιντικού, το οποίο παράγεται μέσα από τα φύλλα της ελιάς και από το ελαιόλαδο.
1: Το λάδι που παράγεται, πόσο είναι περίπου, γιατί είναι βασικό αυτό να γνωρίζω.
0: Σαν ποσότητα εννοείται.
1: Σαν ποσότητα, ναι.
0: Δεν παράγουμε πάρα πολύ. Είμαστε κάτω από τους 12 τόνους και αυτό αν θέλετε γίνεται οικειοθελώς, γιατί ως τυποποιητής θα μιλήσω τώρα, όταν ξεπερνάς τους 12 τόνους αρχίζουν τα προβλήματα με το να μπορείς να ελέγξεις την ποιότητα παραγωγής σου. Και εμείς είναι κάτι που δεν θέλουμε. Προτιμούμε να είμαστε στην premium κατηγορία, προτιμούμε να σεβόμαστε τον καταναλωτή και κυρίως τον εαυτό μας ως παραγωγό. Και μέσα από εμάς πιστεύουμε ότι έτσι με τα λίγα βήματα που κάνουμε βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι ώστε αυτό το προϊόν να γίνει πρεσβευτής επαναλαμβανόμενων επισκεπτών στην περιοχή μας.

0: είμαστε, τι κάνουμε, γιατί ήρθαμε εδώ.
1: Οπα.
0: Άναψαν τις φωτιές.
1: Πήραν οι γωνίες φωτιά.
0: Έτσι κατευθείαν, ούτε θα γνωριστούμε τίποτα. Τέτοιος είσαι.
1: Στεφανάκης Ιωάννης.
0: Δεις τη φωτιά.
1: Στεφανάκης Ιωάννης.
0: Βασίλειος Πατσίης εκ Φαρσάλιων.
1: Εξαγγελιανών.
0: Εξαγγελιανών. Ο κύριος εδώ είναι... Τα παράτησε γιατί βγήκε σύνταξη.
1: Ναι.
0: Μικρός, μικρός.
1: Ναι. Όχι μικρός.
0: Σεφ μάγειρας.
1: Ναι, σου σεφ.
0: Τι, μια ζωή σου σεφ ήσουνα.
1: Όχι, ξεκίνησα από βοηθός και πήγα πάνω με σχολή, σχολές.
0: Έχεις δώσει και σχολή.
1: Βέβαια, Πάρνηθα. Πάρνηθα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, στεπ, στην Πάρνηθα.
0: Τι στε. Εγώ Περαία, Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, αφού είσαι μάγειρας τώρα, εγώ περισσεύω εδώ.
1: Α.
0: Πάρ' το πάνω σου. Πάω να πιω εγώ κανένα νερό κριτικό. Έχει και ωραίες αγκινάρες εδώ.
1: Να φας και αγκινάρες.
0: Θα κάνουμε αρνί, μαγκινάρες, βλέπω αυγά, βλέπω αλεύρι, αλεύρο...
1: Λεμονάδα, αυγολέμονο, αυγολέμονο θα το κάνουμε.
0: Αυγολέμονο, ναι. Το αλεύρι, το θωρακίσεις στην αρχή.
1: Α, άμα δεν μας δέσει καλά, βάλουμε λίγο αλευρά και το δέσουμε.
0: Είσαι τέτοιος.
1: Για τέτοιος.
0: Ωραία λοιπόν. Φωτιά. Άνηθο μαϊντανό, φρέσκο κρεμμύδι. Ξεκινάμε καλά. Αλλά εδώ σε θέλω, φίλε μου.
1: Α,
0: εδώ σε
1: το θέλω. Λάδι.
0: Είμαστε μέσα στο ναό του λαδιού.
1: Του λαδιού.
0: Του καλού λαδιού. Κοιτάξτε που είμαστε.
1: Το καλύτερο λάδι.
0: Έχουμε ένα από τα καλύτερα λάδια εδώ της περιοχής. Θα μαγειρέψουμε με αυτό και θα το ρίξουμε όπως το αρμόζει.
1: Ακριβώς.
0: Πες μου να σταματήσω, γιατί εσύ μαγειρεύεις τώρα.
1: Βάλε λαδάκι.
0: Είμαστε καλά.
1: Δόξα το Θεό.

0: Μια χαρά είμαστε.
1: Και ξαναβλέπουμε. Ναι. Θωρακίζεις. Αρχίζεις και μυρίζει. Από εδώ ένιωθα.
0: Βέβαια, εδώ και δικό μας είναι, δικό μας.
1: Εντάξει, φτάνει. Καλό, άστο.
0: Δεν βάνω άλλο, δεν βάνω άλλο.
1: Φτάνει.
0: Ένα κουταλάκι να το γυρίσουμε.
1: Λάδι. Αλάτι. Αν μου πεις πώς θα ρίξω αλάτι, μην κατεβαίνεις, γιατί το αλάτι είναι άλλο. Είμαι καλά.
0: Και λίγο είναι βάλτο.
1: Θα ρίξω κι άλλο.
0: Ναι.
1: Αλατάκι. Όπου τι μυρουδιές είναι αυτές. Συνεχίζω. Σβήνεις με τίποτα κρασιά και τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Πού το κρασί. Κρασί παρακαλώ. Τα αφήνουμε να θωρακιστεί και ερχόμαστε με κρασί.
2: Ενδιαφέρον αρκετά, παρότι δεν φαίνεται σωστά. Αυτές λοιπόν εδώ είναι προφανώς σε αναπαράσταση, αλλά στην ουσία αυτό που αναπαριστά εδώ είναι οι ελιές οι οποίες βρέθηκαν στα ανάκτορα της Ζάγκρου και οι οποίες ήταν 3.500 ετών. Ωραία. Και όταν τις βγάλανε μέσα από το κιούπι το οποίο είχε νερό ποταμού, ήταν σαν να τις έχεις μαζέψει τώρα. Ήταν φοβερό.
3: Μετά από 3.500 χρόνια.
2: Ναι, επειδή ήταν μέσα σε υγρό.
3: Ναι.
2: Βέβαια, αυτό επιβεβαιώνεται μόνο μέσα πλέον από τις...
3: Σε νερό ποταμού.
2: Σε νερό ποταμού, ναι. Ό,τι υπήρχε εκείνη την εποχή, το οποίο το είχαν σφραγίσει μέσα σε κύπη πύλινο. Βέβαια, αυτό το γεγονός πλέον επιβεβαιώνεται μόνο μέσα από τα λόγια του αρχαιολόγου, του Νικόλαου Πλάτωνα, ο οποίος το ανακάλυψε. Γιατί μετά από ένα μισάωράκι που τις είχαν βγάλει το νερό, συρρυκνώθηκαν και γίνανε έτσι. Εδώ στην ουσία επεξηγούμε στον επισκέπτη κάποιες από τις ποικιλίες των ελιών οι οποίες υπήρχαν επί της αρχαιότητας, okay, τις βλέπει live πώς είναι οι αντίστοιχες σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, υπήρχαν οι λεγόμενες κολυμβάδες ελιές, οι οποίες ήταν οι σημερινές που είναι σε άλμη, που είναι αυτές εδώ. Ωραία. Υπήρχαν οι λεγόμενες γογγίλες ελιές, οι οποίες ήταν σφαιρικές αλλά πολύ έτσι μεγάλες, που είναι αυτές εκεί.
3: Αυτή μοιάζει, δεν βγαίνει αυτό να υποθέσω, αυτή μοιάζει με τις Χαλκιδικίες.
2: Μπράβο, λοιπόν, αυτή εδώ είναι.
3: Magnum.
2: Υπάρχει, ναι, στη Χαλκιδική τη λένε Colossal.
3: Μπράβο.
2: Αυτή συγκεκριμένη τη βρήκα στο Λασίθι, οι ντόπιοι τη λένε Γουρουνοελιά.
3: Μπράβο.
2: Η ποικιλία της στην ουσία είναι θρούμπα, αλλά όχι η θρούμπα που απαντάται γενικά στην Κρήτη. Έχουν κάποιες ελάχιστες θρούμπες συγκεκριμένες εκεί στο Λασίθι, οι οποίες ο ντόπιος παραγωγός δεν ήξερε να μου δώσει ιστορική πληροφόρηση από πού είναι ή αν έγινε κέντρισμα. Και τις έχω πάρει από εκεί, τις συγκεκριμένες. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με οικέτες και κητηρίες. Στην ουσία, τι είναι αυτό? Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο εγκληματικής φύσεως μπορούσε να επανενταχθεί ξανά στην κοινωνία. Το story είναι πολύ συγκεκριμένο. Είχε κάποιος διαπράξει ένα έγκλημα, ας πούμε πάθος, είχε δολοφονήσει κάποιον. Και τρέχει και μπαίνει μέσα στο ναό της Οικέτιδος.
3: Ναι.
2: Ωραία. Όσο είναι κάποιος εκεί, ό,τι και αν είχε κάνει δεν μπορούσε κανείς να τον αγγίξει. Ήταν υπό την προστασία της θεάς. Οπότε τι έλεγε τώρα ο ιερέας? Εμφανιζόταν εκεί, σου έλεγε ότι κοίταξε, ο χρησμός εδώ με βάση αυτό που έχεις κάνει λέει το εξής, ότι πρέπει να πας στην τάδε εκστρατεία, γιατί τότε δεν υπήρχε κράτος, υπήρχαν πολλές κράτη που τσακώνονταν συνέχεια. Θα πας στην εκστρατεία, ξέρω εγώ, εναντίον της πύλου, πρέπει να γυρίσεις οπωσδήποτε ζωντανός. Πρέπει να πας σε άλλη μία, να ξαναγυρίσεις ζωντανός,
3: ναι.
2: Και μετά εμείς εδώ στο ναό με τις ευλογίες της θεάς σου χορηγούμε ένα κλάδο από μορία ελαία, δηλαδή από ιερή ελιά που φρουρούνταν με τους στρατιώτες, και ένα πολύ μικρό ας πούμε κομμάτι από μαλλί αρνιού προβάτου, το οποίο συμβόλιζε την αγνότητα, την κάθαρση της ψυχής. Γιατί έτσι δίνοντάς σου το κλαδί της ιερής ελιάς, της μορίας ελιάς, συν το μαλλί από το αγνό πρόβατο, την αγνότερη ψυχή, ας πούμε, θεωρούσαν πλέον καθαγνισμένος.
3: Ένας έμεσος τρόπος φυλάκισης και σοφρονισμού.
2: Ακριβώς. Αλλά έτσι λειτουργούσε υπέρ της πατρίδας σου.
3: Βέβαια, που θελούνταν.
2: Που θελούνταν η πατρίδα σου από σένα.
3: Τι λες τώρα, αυτό πρώτη φορά το ακούω.
2: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το εξής υπέροχο παράδοξο. Έχουμε ένα δέντρο το οποίο είναι πιστοποιημένο και τεσταρισμένο μέσω DNA test και είναι 1.900 ετών.
3: 1.900.
2: Ναι, συγκεκριμένα μιλάω και πολύ προσεκτικά, γιατί είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Το πολύ ιδιαίτερο και οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι έχουμε στο ίδιο σώμα, στον ίδιο κορμό, δύο διαφορετικές γενιές ελαιόδεντρου.
3: Μία ρίζα.
2: Μία ρίζα. Τι έγινε?

0: Η πλευρά αυτή εδώ που βλέπετε, αυτή εδώ, συγκεκριμένα που πάει μέχρι πάνω και μοιάζει σαν ξυλόγλυπτο, είναι το νεκρό κομμάτι το οποίο είχε χτυπηθεί από κεραυνό. Με βάση το DNA, το DNA
1: είναι έδειξε, πιο άγριο αυτό.
0: Είναι πιο άγριο, είναι το άγριο κομμάτι του δέντρου. Το μη κεντρισμένο, να το πω έτσι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το κομμάτι το οποίο χτυπήθηκε από κεραυνό και το οποίο πλέον έχει νεκρώσει παντελώς και η ρίζα, τα ριζίδια από κάτω είναι επίσης νεκρά. Εντάξει. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά, από την πίσω πλευρά, το νέο, την δεύτερη γενιά του δέντρου, η οποία σταδιακά αναπτύχθηκε και η οποία ακόμα και σήμερα δίνει καρπούς. Εμείς παράγουμε λεόλαδο από αυτό το δέντρο, για να καταλάβεις. Ναι. Και το οποίο είναι σαφώς μεταγενέστερο. Αλλά το ωραίο είναι ότι είναι και τα δύο φύονται στον ίδιο κορμό. Οι επισκέπτες που έρχονται εδώ βλέπουμε περίπου πόση ώρα κάνουν σε κάθε δέντρο. Εδώ κάθονται. Κάθονται ώρα. Και συνήθως το αγκαλιάζουν. Δηλαδή μας λένε ότι νιώθουν ενέργεια, να ρέει. Όταν το παίρνουν αγκαλιά.
1: Θα πάρω και εγώ μια αγκαλιά. Θα πάρω μια αγκαλιά. Πόση ώρα να καθίσω.
0: Όση νιώθεις.
1: Εσείς που είστε εκτός Κρήτης, να το πω και κριτικά, κατέχετε.
2: Κατέχετε.
1: Ότι αυτό εδώ, το λαχανικό, η αγκινάρα που είναι και στην εποχή της, είναι ο καλή... Καλά. Ότι είναι λαχανικό superfood και έχει αντιψωβητικά και τέτοια, δεν το συζητώ, αλλά είναι ο καλύτερος μεζές τσιρακής που είναι άδεια και δίπλα για σβήσιμο με κρασί.
2: Έλα. Α, εγώ. Εδώ μάλιστα.
1: Σκεπάζεις τώρα.
2: Ναι, λίγο νεράκι και θα σκεπάσουμε.
1: Να το μισοσκεπάσει, ε.
2: Ναι, βέβαια. Έτοιμη.
1: Βάζουμε τις αγκινάρες προς το τέλος.
2: Ναι.
1: Κρατήσουμε την τραγανότητα, το κρεμμυδάκι, τα μυρωδικά. Και να πούμε ότι αυτό εδώ το ελαιόλαδο είναι.
2: Από αυτές τις ελιές.
1: Τις δύο ελιές. Ποικιλιακά.
2: 1500 χρονών.
1: Θες να έρθω. 1500. Ναι. Θες να έρθω και στα υπόλοιπα να έρθω έτοιμο, έτοιμο, ε.
2: Έτοιμο.
1: Να πάμε κανένα βόλτα.
2: Ναι, να πάτε μια βόλτα, να, φάτε, να ετοιμάσουμε το φαΐ, να έρθείτε να φάμε.
1: Θα πούμε σε καμιά ώρα.
2: Ακριβώς. Σε καμιά ώρα, μια μισή εκεί θα είναι.
1: Και πάλι, συγγνώμη. Με πιάσε εδώ τώρα κάτι, δεν ξέρω, το κλίμα. Ε, όχι μωρέ, μου φύγε. Γεια.

0: είναι καθαρά η επινοητικότητα του ανθρώπου στην κουζίνα. Δηλαδή, τι βλέπουμε μπροστά μας, βλέπουμε την πρώτη, το πρώτο μέσο αποθήκευσης μελιού, που εδώ,
1: σε αυτό το μικρό σημείο, QP,
0: έχει μέσα άλας. Το άλας αποθεί τα μυρμήγκια. Οπότε τι γινόταν, πήγαιναν τα μυρμήγκια να μπουν μέσα, κουτουλάγανε στο αλάτι, φεύγανε.
1: Σε αντίθεση με τη ζάχαρη.
0: Ναι, σε καμία σχέση. Ναι, με τη ζάχαρη δεν ήταν πάρτι. Εδώ από πίσω έχουμε την πρώτη ξύστρα. Εδώ ξύνανε τα ασπεριδοειδή τους. Γέμιζε το κιούπινγκ.
1: Ξύσμα, παίρνανε ξύσμα.
0: Ξύσμα και υγρό μαζί. Θεωρούμε εμείς τώρα έτσι. Και μετά, επειδή αυτό έχει στόμη όπως βλέπεις και από εδώ έχει πιάσιμο,
1: μπράβο,
0: το γυρνάγανε και το βάζανε κατευθείαν στο φαγητό.
1: Και
0: πολύ,
1: κάτω.
0: Πολύ προσθέγενη εποχή. Και κάτω έχουμε το παρασιά κάνταβρο. Το οποίο ήταν φορητό. Λέει, το πιάνεις από εδώ, το πήγαινες όπου ήθελες και άναβες τη χώρα.
1: Πώς μαγειρεύουμε εμείς τώρα, ένα τέτοιο πράγμα πάνω.
0: Ναι, πάνω κάτω έτσι. Θα μπορούσες να πεις ότι ήταν το γκάζι εκείνης της εποχής, γιατί ήταν κινούμενο. Το πήγαινες όπου ήθελες.
1: Έξυπνο,
0: ναι, πολύ. Και πολύ πρακτικό, γιατί στην ουσία πυλός ήταν, το οποίο και να τους έσπαγε μπορούσαν να το ξαναεπιδιορθώσουν. Δηλαδή υπήρχε τρόπος. Αλλά εντάξει, σκέψου ότι αυτό το είχαν τα σπίτια των έχοντων, των πλουσίων. Δεν ήταν. Σε σπίτι που ήταν μέσα στην ανέχεια δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Πάμε την ίδια δευτεροκυκλαδική, πρωτοκυκλαδική περίοδο, 1550 περίπου προ Χριστού.
1: Είναι απίστευτο, είναι ουσιαστικά χύτρα ταχύτητος αυτό και αυτό που κάθεται πάνω η χύτρα.
0: Ναι, κυριολεκτικά. Ναι. Σκέψω ότι οι αρχαιολόγοι της Ακρόπολης.
1: Δηλαδή, μου αυτό εδώ έχει ναι, τρύπα, δηλαδή.
0: Λένε ότι το πιο παλιό που βρέθηκε ποτέ στην Ακρόπολη είναι 2700 ετών με βάση το σήμερα. Και στην ουσία τι ήτανε, δύο σκεύη 100% προσαρμόσιμα μεταξύ τους, κάτω έβαζες τα κάρβουνα, γι' αυτό βλέπεις έχει και τρύπες.
1: Και μάλλον δεν χρειάζεται και πολλά κάρβουνα.
0: Όχι, είναι λίγα, μιλάμε για 40 εκατοστά σκεύος, δεν
1: έχει,
0: είναι
1: μεγάλο. Κάπου έχω ακούσει ότι βγάζει κάποιος παρόμοια τώρα καινούργια και μαγειρεύεις με δύο καρβουνάκια, λέει, μέχρι να σβήσεις τα καρβουνάκια.
0: Απίστευτο,
1: είναι κάπου στα Χανιά.
0: Τέλειο.
1: Α, δεν υπάρχει πραγματικά.
0: Κοίταξε, τα Χανιά τα αγαπάμε γενικά, οπότε δεν με εκπλήσει που βγαίνει εκεί. Γενικά βγαίνουν πολλά πράγματα τα οποία έχουν τις πηγές.
1: Μένεις Ρέθυμνο, αγαπάς Χανιά.
0: Ναι, αλλά είμαι από Κόρωνα, να τα λέμε αυτά έτσι.
1: Α, ναι,
0: δεν
1: ξεχνάω την καταγωγή. Από πού είναι
0: Είμαι από τα δύο καλύτερα μέρη του νησιού. Είμαι από Κόρωνα και από Μιλοπόταμο.
1: Από Κόρωνα πού?
0: Από Βάμο.
1: Βάμος.

0: για συγγνωσία ελαιολάδου, δεν είναι μπαρ, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και μπαρ. Έρχεται, φαγάκι, και τι έχω εγώ εδώ, αυτά που αγαπώ και με βοηθάνε να κάνω κοψίματα εύκολα. Αρνί τσιγαριαστό που ζήτησα, λουκούμι, και αρνί με κινάρας φυσικά, που μαγείρεψε εδώ ο Μάστορας. Δοκιμάζω και συνεχίζουμε. Πυρούνια έφερες?
1: Όχι, εδώ έφερω.
0: Είναι...
2: Θα καβείς μαζί μου, ε?
1: Βέβαια.
2: Τι πίνεις?
1: Ό,τι βρω.
2: Και δεν μας δίνεις.
0: Με κινάρα ξυπνήσω.
1: Με κινάρα, βέβαια.
0: Ε?
1: Βέβαια.
0: Κόψω. Το έδεσα στο αέρα, είναι σφαγάρα. Καρατάκια κινάρα, ε.
3: Εξαιρετικό φαΐ.
0: Ε?
3: Εξαιρετικό φαΐ.
0: Ανοιξιάτικο.
1: Ωραίο.
0: Ανοιξιάτικο,
1: ωραίο. Καθαρό. Ναι, καθαρό, καθαρό.
0: Λευκό.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Γιατί σ' αρέσει το φαγητό να μαγειρεύεις? Γιατί είναι εποχή τώρα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αντινάρες μόνο το.
0: Το χειμώνα τι δεν μου έκανες σήμερα.
1: Το χειμώνα?
0: Το χειμώνα τι θα μαγειρεύεις?
1: Το χειμώνα μια φασολάδα θα ήταν ό,τι έπρεπε να.
0: Άρχοντας. Καφενείο τώρα. Τι άλλο έμεινε. Σαν καφενείο.

Ήρθα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μαύρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συγχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιου Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρόημα και όψιμα κηπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτισιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης.

αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για τον Μανώλη Στεφανουδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανουδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, η ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί. Αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά.
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό.
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση 2-3
1: βράδια.
2: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να αποκλειώ.
1: Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις.
2: Όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι για να μάθουν και το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
2: Το 2007.
1: 2007. Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε, ήταν κάτι που...
2: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια, πρώτα απ' όλα αμέλεια γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνουν 1000 χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
2: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό και το πιο σοβαρό για μένα, δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα, εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει. Που λέω, θέλω να πάει να μου φέρει αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει, δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου, από εκεί και ύστερα είπα, οκ, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσε κάποιο τροματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις στις πλάτες σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν, δηλαδή δύο λέξεις, ενώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
2: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι... Θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον ευρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσα, γιατί...

0: Εσύ, όπως μας είπες, δεν είχες αυτά στο μυαλό σου. Αυτά ήρθαν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
1: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι. Το περίμενε ποτέ αυτό, το είχε σκεφτεί ποτέ?
1: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσεις άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας, το ίδιο και του πατέρα. Έτσι, δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
0: σε
1: να.
0: Έχουν έννοια.
1: Ναι, δεν θα, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
0: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και. Αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
1: Αγωνιστικά. Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
0: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
1: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
0: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
1: και
0: που εγώ το λένε,
1: εύχομαι,
0: να,
1: εγώ
0: το, να το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
1: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση λίγη κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
0: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
1: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
0: Ναι.
1: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
0: Το
1: είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
0: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
1: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
0: Είναι πιο αυστηρή.
1: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασχεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
0: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
1: Όχι.
0: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
1: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
0: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
1: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παραολυμπιακά χρυσά, παραολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
0: Βγαίνει άμυνα.
1: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη, εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν από κούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο. Είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού. Αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
0: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
1: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουμε προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
0: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
1: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
0: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό είτε...

0: την ώρα τα προβλήματα. Και, οπότε αυτό ήθελα να το πω, γι' αυτό πετάχτηκα κιόλας.
1: Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και χαίρομαι πολύ που τον βλέπω τον Γιώργο. Ο Γιώργος, ο οποίος αγάπησε επίσης πάρα πολύ την Κρήτη, μόνο ότι είναι από την άλλη άκρη της Ελλάδας. Αλλά έχει όφη αυτό. Αυτό το κουκουλιάρικο που πες, Γιάννη, ναι, το αγαπησιάρικο, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και το μεταδίδει και το μεταλαμπαδεύει από γενιά σε γενιά. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως κάποια από τα παιδιά που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια να μείνουν σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους, όπως έμεινε ο Γιώργος, όπως έμεινε ο Νιόπλιας και πλήστοι όσοι και έκαναν το Ηράκλειο δεύτερη πατρίδα τους και την αγάπησαν και τους αγάπησε και η πόλη. Επίσης, να βάλω και λίγο πλάκα έτσι, γυρίζοντας εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για το πολύ ενισχυμένο ελληνικό στοιχείο. Ξέρεις, αυτό είναι πολύ ευχάριστο και πολύ πιο βολικό και για εμάς δημοσιογράφους δεν χρειάζεται ούτε μεταφραστές ούτε υπότιτλοι. Βγαίνουν και μιλάνε Ελληνόπουλο.
2: Κάνει το ψέμα, το φέρνει το ψέμα. Από τελικά τι είναι το μοναστηριακό τραπέζι?
1: Θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Θα τα πούμε άλλη φορά.
2: Αλλά θα μου πείτε, σήμερα δεν θα μάθω.
3: το μοναστηριακό που λέει ο Βασίλης θα είναι μια διαδικασία που έχουμε πει με τον Βασίλη θα την ακολουθήσουμε με μια γευστική δοκιμή διάρκειας.
2: Θα έρθουμε και εγώ και ο Στέλιος στο στρατάκι.
3: Το μόνο θέμα με τις εκπομπές είναι ότι βάζετε χρονικό περιθώριο. Εκεί θα είναι δίχως όριο.
2: Σήμερα δεν έχουμε.
1: Σήμερα βάλουμε χρονικό περιθώριο, αλλά δεν το βλέπουμε να το τηρούμε.
3: Γιατί με σκουντή δεν μπορείς ποτέ να βάλεις όριο να πεις η κουβέντα. Δεν έχει όρια.
1: Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Καλή μια φορά στον Όφη. Και εγώ είμαι βέβαιος κιόλας ότι είναι.

0: Είναι η απαρχή, δεν είναι το τέλος. Δηλαδή, όπως έλεγε και ο Τόμας Έλιοτ, ο μέντορας του Σεφέρη, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουν. Δηλαδή, το τέλος των επινοικίων νομίζω ότι είναι το σημείο από το οποίο αρχίζει όφη να γράφει έτσι με πηχαίους τίτλους και με bold γράμματα που λέμε μια ιστορία που φαίνεται ότι είναι πολύ ωραία και είναι και αληθινή, δεν είναι κάτι ψεύτικο, κάτι φτιαχτό και κάτι προσωρινό.
1: Πολύ σωστά.
2: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε τον Βασίλη το Σκουντή. Μένουμε εδώ στο στούντιο Γιάννης Χαμαλάκης, Γιώργος Κουτσουπιάς. Πολύ ωραία παρέα έχουμε κάνει εδώ. Να ετοιμαστούν τα παιδιά μέσα, να πάρουμε και το φώτο, το ζαφυράκι, να μπούμε και τα υπόλοιπα που θέλουμε από την αναμέτρηση, για να σχολιάσουμε και τον Μάριο τον Ηλιόπουλο, ο οποίος πραγματικά η κίνηση που έκανε ήταν πολύ όμορφη.
2: Πώς το είδες αυτό, αλήθεια?
3: Σίγουρα πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ ευχάριστο και με πάρα πολύ έτσι ωραία και δυνατή απήχηση προς όλο τον κόσμο.
2: Μπράβο. Και αυθόρμητο το είδα εγώ, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν είδα... του ήρθε, το έκανε.
3: Αυτό που γενικά που δείχνει ο κ. Ηλιόπουλος είναι ότι αυτό το οποίο σαν άνθρωπος είναι, το βγάζει. Δηλαδή θα έχει, ξέρω εγώ, αν θα πει την άποψή του ότι δεν συμφωνεί με κάτι, θα το πει. Αν συμφωνεί, πάλι θα το πει. Η αυθόρμητη ενέργεια που έκανε χθες, γιατί είδατε ότι πήγε στην πλάτη, χτύπησε στην πλάτη να γυρίσει ο Κόντης, να
2: θα του πει συγχαρητήρια. Θα τα δούμε τα πλάνα σε λίγο,
3: όλο αυτό θεωρώ ότι είναι στον άνθρωπο. Είναι πέρα για πέρα αληθινό αυτό που έκανε. Δεν είναι κάτι που ήταν θέατρο. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε γενικότερα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά στη ζωή μας γενικότερα θέλουμε ανθρώπους ειλικρινείς και καθαρούς προς όλες τις κατευθύνσεις. Βοηθάει σίγουρα όλο αυτό το πράγμα το οποίο έκανε χθες ο κ. Ηλιόπουλος. Και έχει να κάνει, θεωρώ, και με την όλη ατμόσφαιρα που υπήρχε στο στάδιο χθες. Γιατί αν υπήρχαν έκτροπα και υπήρχαν λίγο διαφορετικές καταστάσεις, ενδεχομένως να μην ήταν τόσο πολύ.
1: Σωστά.
3: Οπότε λοιπόν όλη η κατάσταση που ξεκίνησε ωραία, χορευτικά, με καλή διάθεση, τα πάντα όλα, η κατάληξη ήταν ο κ. Ηλιόπουλος που δημόσια πρέπει να του πούμε συγχαρητήρια για αυτό που έκανε.
1: Πράγματι, ήταν πολύ όμορφο αυτό. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Φώτη, τον Ζαφυράκη, δημοσιογράφος από το monobala.gr. Ήρθες στο Ηράκλειο, Φώτη, αποστολή. Ήταν η πρώτη αποστολή αυτή?
2: Γεια σου, Φώτη, καλησπέρα.
4: Χαίρετε, καλησπέρα. Φώτη, αποστολή χθες στο Ηράκλειο. Τρομερή εμπειρία. Τολμώ να πω και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, ήταν εξαιρετική.
1: Πώς είδες το παιχνίδι, παρακολουθείς και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πώς σου φάνηκε? Βλέπαμε, έφευγαν οι παίκτες, τους γνωρίζεις, τους χαιρετούσες. Ήταν έκδηλη η απογοήτευσή τους, έτσι?
4: Ναι, ήταν αρκετά απογοητευμένοι. Καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, τότε που η ΑΕΚ ήταν στην Ολλανδία, ο Νίκολιτς είχε δηλώσει το πόσο σημαντικό θα ήταν για το σύλλογο να ξεκινήσει με το δεξί στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Ήταν και ένας τίτλος που η ΑΕΚ είχε να τον κατακτήσει 30 ολόκληρα χρόνια από το 1996. Δεδομένα λοιπόν υπάρχει η απογοήτευση για το στραβό ξεκίνημα, αλλά μπορώ να σας πω, να σας διαβεβαιώσω ότι ήδη το μυαλό των παικτών της ομάδας και γενικότερα του οργανισμού βρίσκεται στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφιας.
1: Πάντως, εντάξει, ήταν κάτι που από ό,τι φάνηκε δεν το περίμενα, να θα το πω.
2: Εντάξει, ο πρωταθλητής, ξέρεις, ο πρωταθλητής έχει και ήττα, πειράζει περισσότερο.
1: Φεύγοντας στη μεικτή ζώνη, εκεί ήσουνα και εκεί ήμουνα, δεν έκανε δηλώσεις κανένας. Ήταν όλοι με κατεβασμένα κεφάλαια. Και αυτό δεν είναι πολύ καλό όταν έχεις να παίξεις σημαντικά παιχνίδια Ευρώπης στη συνέχεια.
4: Ναι, σαφώς καταλαβαίνω απολύτως τι λέτε. Μια σημείωση, στην Ελλάδα η ΑΕΚ είχε να χάσει από το Γενάρη, σε εκείνο το παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον Όφη, όπου την απέκλεισε ο Κυπέλλου.
2: Ιανουάριο. Νομίζω Ιανουάριο.
4: Δεκέμβρης. Αρχές του χρόνου, ναι, εκείνο το διάστημα. Και ξαναχάνει στην Ελλάδα πάλι από τον Όφη στον τελικό του Super Cup. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει ο κακός της δαίμονας. Είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό σερί την περσινή χρονιά, αίτητη στο πρωτάθλημα, στις εγχώριες διοργανώσεις. Τελευταία της ήταν από τον Όφη το Γενάρη. Ο Νίκολιτς, γι' αυτό ακριβώς νομίζω η απογοήτευση ήταν ακόμα περισσότερη, καθώς στο ποιόν του χαρακτήρα του είναι το να θέλει να παίρνει θα ήθελε να πάρει βασικά την ρεβάνς από το Χρήστο Κόντι. Δεν τα κατάφερε ούτε χθες. Η ΑΕΚ

0: ένα παιχνίδι κιόλας όπου φαινόταν από την αρχή πως δεν πήγαινε πολύ καλά για τους παίκτες ΣΑΕΚ. Νομίζω ήταν αρκετά άνευροι, είχαν μπει λίγο χαλαροί σε σχέση με τους παίκτες του Όφη που παρόλο που βρέθηκαν πίσω στο σκορ έβγαλαν στένος και κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι.
1: Φώτη, συνομίλησες και με τους ποδοσφαιριστές, με τον Νους που είναι Αργεντίνος, είσαι και εσύ ο μισός, και με τον Αϊτόρ που μιλά την ίδια γλώσσα. Έχουμε το βίντεο. Να πάμε να το δούμε και να γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
2: Ενώ περδίμον la calma.
3: Ότι ο Όφη διατήρησε την ψυχραιμία του, είχε τον έλεγχο των συναισθημάτων του καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού και γι' αυτό ήρθε αυτό το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
2: Nos dio resultado.
3: Το οποίο λέει ότι όταν είχε έρθει στον Όφη είχε δει μερικές από τις στιγμές της πρώτης κατάκτησης του τροπαίου και τώρα αισθάνεται και μια δικαίωση προσωπική, είναι πάρα πολύ χαρούμενος και σημαίνει πάρα πολλά και για αυτόν και για τον οργανισμό η κατάκτηση του κυπέλλου και ευχαριστεί ταυτόχρονα και τον Θεό για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Se pudo cumplir por dos. No, my mom is not here, is in Argentina.
3: Το που λέει είναι ότι αισθάνεται πάρα πολύ ευγνώμων για το συγκεκριμένο κόσμο και είναι πολύ χαρούμενος που παίζει μπροστά τους. Εκείνο το οποίο θέλει είναι να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να συνεισφέρουν και αυτοί προκειμένου να πετύχουν περισσότερα πράγματα στο μέλλον.
4: Me siento muy feliz, ¿no? De comenzar.
3: Πάρα πολύ χαρούμενος, αισθάνεται ταυτοχρόνως ιδιαίτερα ευγνώμων που μπόρεσε και βοήθησε τους συμπαίκτες σε αυτή την πρώτη τους προσπάθεια. Τους άξιζε γιατί είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια την περσινή σεζόν να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Θεωρεί ότι ο Όφη είναι δικαίως ο νικητής του Superbet Super Cup και αισθάνεται γενικά πάρα πολύ χαρούμενος που στην πρώτη παρουσία κατάφερε και βοήθησε την ομάδα.
4: Εγώ solo aporté mi granito de arena, ¿no? Y muy feliz de ver a mis compañeros poder ganar un título más, ¿no?
3: Αυτό το οποίο θεωρεί ότι έκρινε το παιχνίδι είναι η παρουσία του κινήτρου για τον Όφη. Η ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο προπονητής της στην συνέντευξη τύπου εχθές, είχε να κερδίσει το συγκεκριμένο τρόπαιο 30 χρόνια. Φανταστείτε, λέει, πόσο πιο σημαντικό ήταν για τον Όφη, όπου δεν έχει ένα τέτοιο τρόπαιο στην τροπαιοθήκη του και έπρεπε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε προκειμένου να το κατακτήσει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αισθάνεται ότι το κίνητρο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην σημερινή αναμέτρηση και εξαιτίας της κατάκτησης του Super Cup αισθάνεται και πάρα πολύ χαρούμενος, το ξαναεπανέλαβε και χάρη στη βοήθεια του Θεού όπου τόνισε στο τέλος.
5: First of all, as always for me, I want to give the glory to Jesus.
6: Πρώτα απ' όλα, όπως κάνω πάντα, θέλω να δώσω τη δόξα στον Χριστό για όλα όσα κάνω στην καριέρα μου και είναι τώρα πολύ ιδιαίτερο γιατί κερδίσαμε το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου. Οπότε είμαστε χαρούμενοι, ιδιαίτερα και μετά την παρουσία που είχαμε. Πήραμε όθηση και τώρα ανυπομονούμε για την επόμενη διοργάνωση με πολλές φιλοδοξίες και αισιοδοξία.
5: We want to take the next fixture with a lot of ambitions and confidence.
1: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν. Φώτη, να σου δώσω το λόγο. Εσύ είχες και συνομιλίες μαζί τους, έτσι πώς ήταν το κλίμα. Χαρούμενοι βέβαια, λογικό είναι.
0: Εντάξει, σαφώς. Πολύ χαρούμενοι. Τολμώ να σου πω ότι και επειδή και για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο το να μεταφράζω τις ερωτήσεις, ήμουν και εγώ ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, ιδίως στην πρώτη μου αποστολή. Εντάξει, νομίζω είναι λογικό. Όφη κατ' εμέ, πανάξια κατάφερε και πήρε το Super Cup, πολύ πιο θερμός καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με παραπάνω ένταση στα μαρκαρίσματά του, με καλύτερες τοποθετήσεις στις ατομικές μονομαχίες και ήταν δεδομένο μετά τη λήξη του αγώνα ότι τα παιδιά, όπως αυτό που για μένα έχει βασικά κυριότερη σημασία, είναι ότι δύο ξένοι ποδοσφαιριστές, ο Νους από την Αργεντινή, πόσο δεμένος και πόσο ενθουσιασμένος φαίνεται με τις δύο σερί επιτυχίες του Όφη. Ο Αϊτόρ που ήρθε τώρα στην ομάδα έκανε μια δήλωση που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, το να λέει ότι φανταστείτε για μας πόσο παραπάνω κίνητρο είχε όταν γνωρίζουμε πως ο Όφη δεν έχει το συγκεκριμένο τρόπο στην ιστορία του και κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να το κατακτήσουμε. Αντιλαμβάνομαι ένα πολύ θετικό κλίμα από αυτό που είδα και κατάλαβα και διακρίνω γενικά ότι η σεζόν για τον Όφη θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και με καλύτερες προδιαγραφές σε σύγκριση με πέρσι.
1: Πριν σε αποδεσμεύσουμε, θέλω και ένα σχόλιο για την κίνηση Ηλιόπουλου να χειροκροτήσει κάτι που νωρίτερα και εμείς εδώ.

0: το σχολιάζαμε.
1: Πανηγύρισε μαζί του. Δεν χειροκρότησε μόνο. Δηλαδή, οριακά ναι. πανηγύρισε μαζί με τους παίχτες του παίχτε του ΟΦ.
0: Εξαιρετικό. Θα δούμε και τα πλάνα, ναι. Θέλω να το σχολιάσω γι' αυτό.
2: Κοιτάξτε, από την στιγμή που ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέλαβε την διοίκηση της ΑΕΚ, έχει γίνει μια σημαντική στροφή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Διαρκώς σε όλες του τις τοποθετήσεις κάνει λόγο για το εφαγωνίζεστε, την καθαρότητα που πρέπει να διακρίνει το ποδόσφαιρο. Νομίζω η κίνησή του αυτή εντάσσεται σε όλο το κλίμα που θέλει να προβάλλει ο οργανισμός της ΑΕΚ με τον Μάριο Ηλιόπουλο και κατ' εμέ θα ήθελα να την βλέπω και σε επόμενες τέτοιες συνεργάσεις και από άλλους. Ναι, νομίζω ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο και το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έμειναν μέχρι το τέλος και είδαν την απονομή των παικτών του Όφη. Εξαιρετική διοργάνωση σε γενικές γραμμές. Σας άκουσα και προηγουμένως που λέγατε. Πάρα πολύ όμορφο κλίμα και ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε ήταν νομίζω ιδανικός.
0: Ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εγώ
0: καλό βράδυ.
1: Άρα, να σας πω τώρα που είμαστε και πιο είμαστε
0: κοντά στο κλείσιμο.
1: Άρα, ο Όφη παίρνει και με μητέρα νους και χωρίς μητέρα νους.
0: Και χωρίς μητέρα νους, πάνε στην Αργεντινή, μπορεί να το βλέπει live streaming.
1: Το virality τότε με τη Στακάγκελα με το Σοβολό.
3: Ήρθε, έδειξε τον δρόμο, τι πρέπει να κάνει.
1: Σωστά.
3: Οπότε λοιπόν από εκεί πέρα ο νους ήξερε. Ναι. Άρα λοιπόν ήταν νοερά, θα ήταν μαζί του. Και σε αυτό το χθεσινό πίτευμα. Οπότε λοιπόν σίγουρα η σκέψη του νους ήταν και η μητέρα του μαζί.
1: Λέγαμε για τους Έλληνες που έχει πολλούς ο Όφη, πολλά παιδιά από την Ελλάδα και την Κύπρο με το Σχέλι. Αλλά και οι ξένοι φαίνονται. Τουλάχιστον αυτή τη πρώτη γραμμή, ένα και ένα. Δηλαδή, η περίπτωση νους δηλαδή, είναι μια τέτοια. Έτσι, έχει βοηθήσει αρκετά. Κάποιες φορές τα νεύρα του δεν τα συγκρατεί όσο πρέπει, αλλά νομίζω ότι η κλάση του είναι δεδομένη, Γιώργο. Έτσι.
3: Έχει να κάνει κυρίως με το ταπεραμέντο και το τη χώρα και ο κάθε. Δηλαδή, δεν μπορεί να του βάλει όλου σε ένα καλούπι. Ναι. Ο καθένα είναι διαφορετικό.
0: Βέβαια, έχει ψηλοφτιάξει τώρα. Έτσι. Έχει ψηλοφτιάξει γιατί τα πράγματα είναι καλύτερα.
3: Ναι. Μην ξεχνάμε γενικότερα, παιδιά, ότι μιλάμε για προσαρμογή. Το να προσαρμοστεί κάποιος άνθρωπος όταν έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου και με άλλες συνθήκες.
0: Και ευτυχώς που δεν ήρθε και μόνος του. Έχει έρθει με την κοπέλα, το έχει εννοώ και ένα δικό του άνθρωπο πέρα από την ομάδα που τον στηρίζει. Πολύ σημαντικό.
3: Ναι, οπότε λοιπόν ότι έχει καταφέρει και έχει δείξει την ποιότητά του. Παρόλο που ήρθε, είναι δεν είναι καλά, είναι δεν είναι εντάξει, γιατί λέγανε στην αρχή ότι είναι τραυματίας, τον φέρανε και τι κάνανε. Τελικά απέδειξε το παιδί ότι και οι ικανότητες έχει και ο χαρακτήρας του είναι τέτοιος ο οποίος δεν έχει προβλήματα με τον συμπαίκτη του, αλλά αυτό είναι το ταπεραμέντο. Το θέμα είναι όμως ότι πώς μπορεί κάποιον να τον, σαν ένα άλογο το οποίο πρέπει να το βάλει στο χαλινάρι.
0: Να οργήσεις.
3: Έτσι κάποιος είναι και σε αυτή την περίπτωση. Οπότε λοιπόν, στο όλο το, στην εικόνα, σίγουρα θέλουμε ποδοσφαιριστές με έντονη προσωπικότητα.
1: Και να έχουν και μια τρέλα ποδοσφαιρική, αλλά απλά να μην ξεφεύγει τόσο πολύ.
3: Εντάξει. Για να ξεφεύγει, υπάρχει κάποιο να το έχει το χαλινάρι.
0: Η αλήθεια είναι ότι πέρσι κάθε εβδομάδα σχολιάζαμε τις κάρτες του νους. Αλλά θεωρώ ότι φέτος θα είναι πολύ καλύτερα.
1: Για να δούμε.
0: Έτσι πιστεύω. Πάμε, Γιάννη, να μιλήσουμε για την Ευρώπη.
1: Για την Ευρώπη,
0: Τι έγινε στο παιχνίδι, καταρχάς.
1: Ναι, και δεν έχει τελειώσει. Αναφερόμαστε τώρα στο παιχνίδι της Μακάμπη με τη ΤΣΣΚ, έτσι, της Όφιας. ΤΣΣΚ έχει κερδίσει 0-3 στο πρώτο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή η αναμέτρηση είναι στο ημίχρονο, είναι 0-1 η Μακάμπη. Έχει ακόμα ένα 45 λεπτό, δηλαδή. Έχουμε δει πολλά στο ποδόσφαιρο, μπορεί να γίνει καμιά ανατροπή. Και τελικά οι φίλαθλοι του Όφη να μην ταξιδέψουν στη Βουλγαρία, αλλά να ταξιδέψουν στην Τυφλίδα, για παράδειγμα, στη Γεωργία, εκεί που φιλοκτήθηκε.
0: Πού είναι πιο ωραία, να σου πω τι προτιμώ.
1: Έδρα η Μακάμπη. Νομίζω ότι τελικά η Σόφια θα είναι ο προορισμός. Η ΤΣΣΚ θα προκριθεί. Σε περίπου 45 λεπτά θα το γνωρίζουμε αυτό. Να πω ότι για όσους το γνωρίζουν, ότι το Παγκρίτος στις 20 είναι το πρώτο παιχνίδι. Σωστά.
0: 20 και 27
1: και
0: είναι
1: 27
0: το.
1: 27 είναι η ρεβάνς. Πρόκειται, Γιώργο, για δύο ιστορικές, έτσι, ξεκάθαρα αναμετρήσεις. Μετά από χρόνια, δύο μεγάλα ραντεβού. Μπορεί το όνομα της ΤΣΣΚ Σόφιας να μην λέει και ξέρεις, πολλά σε αρκετούς, αλλά εντάξει, είναι μια ιστορική ομάδα.
0: Είναι γνωστή ομάδα.
1: Πολλού τίτλου. Ναι, είναι
0: δηλαδή,
1: γνωστή
0: ομάδα. Δηλαδή, η Νέιμεγκερ παίζει Ολυμπιακό, δεν είναι τόσο γνωστό η ΤΣΣΚ.
1: Ναι, το λέω χρήσιμο μου γιατί ξέρεις.
3: Και μόνο που συμμετέχει η ομάδα στην Ευρώπη, παιδιά, και μόνο που θα παίξει η Ευρώπη, και μόνο που οι άνθρωποι τώρα τη ομάδα που είχαν τόσα χρόνια να δουν μια σειρά αγώνων, δεν θα είναι μόνο τα δύο παιχνίδια. Ό,τι και να γίνει στα δύο παιχνίδια, έχουμε και συνέχεια.
1: Ναι. Το τονίζω γιατί υπήρχαν και δυσκολότερες κληρώσεις. Η ΤΣΣΚ μπορεί να ήταν όντως μια πιο. Η ΤΣΣΚ ή η Μακάμπη, έτσι. Το ζευγάρι τέλος πάντων. Η ομάδα που θα παρέχει από το ζευγάρι να ήταν πιο.

0: πιο βατή με βάση ονόματος, αλλά είναι δύο ομάδες που συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια στο Europa League.
1: Ό,τι και να γίνει, ναι, όποια ομάδα και να είναι, με όποια αντίπαλο και να παίξει, ναι, ο Όφη, έχει πλέον μόνο όφελος, έχει να κερδίσει, ναι, και σαν ομάδα και οι ποδοσφαιριστές με τις εμπειρίες που θα πάρουν και με τα παιχνίδια που θα δώσουν και ο κόσμος ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε κάποια παιχνίδια.
2: Και, και μπράβο στον Όφη, να πούμε και αυτό, ότι δίνει και τη δυνατότητα στον κόσμο να ταξιδέψει και να τον στηρίξει. Θέλω να πούμε, Γιάννη, και ότι το Κρέτα 24 και η τηλεόραση Κρέτα θα είναι στο εκτός έδρας για να μεταφέρει όπως μπορεί όλα όσα θα συμβαίνουν εκεί, πριν το παιχνίδι, στο τσάρτερ, μετά, στους δρόμους, όλα όσα με δηλώσεις θα έχουμε μετά, όλα όσα θα συμβαίνουν θα τα μεταφέρουμε μέσα από τα social media και το Κρέτα24.gr και τα social media και της τηλεόρασης Κρέτα, το Facebook κτλ. Όλα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε εικόνα στον κόσμο που δεν θα ταξιδέψει και θα έχει τη δίψα να δει τι γίνεται εκεί.
0: Βέβαια, εντάξει, δεν συμβαίνει και κάθε χρόνο, ξεκάθαρα. Ένας Αύγουστος ο οποίος είναι καυτός, ξεκίνησε από χθες, Γιώργο Χρύσα, για τον Όφη με τον καλύτερο, με τον τρόπο που πραγματικά φαντάζονταν όλοι, με ένα τρόπο δηλαδή. Υπάρχει το ευρωπαϊκό παιχνίδι, υπάρχουν βέβαια και οι μεταγραφές. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμος, επειδή οι μεταγραφές είναι κάτι που τους αρέσει, ξέρεις, είναι και το εννιάρι.
2: Είδα, έχεις γράψει κάτι, κάτι στο Κρέτα 24.
0: Νομίζω.
1: Εγώ λοιπόν θα έλεγα κάτι άλλο μέχρι τώρα. Γιατί πάντα μας αρέσει να,
0: βέβαια, πάμε στο μεταγραφές. Είναι καλοκαίρι. Ναι.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να δώσουμε λίγο έτσι βάση είναι, κοιτάξτε τώρα πώς, τι συζητάμε τώρα μέσα σε τρεις μήνες. Ωραία, τι συζητούσαν πριν από ένα χρόνο. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο κόσμος, δείτε πώς όλο το νησί έχει ξεσηκωθεί, όλο το νησί συζητάει για ταξίδια, για Ευρώπη, έχει πλέον αφήσει κάποια προβλήματα της καθημερινότητας, αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο τελικό. Έχει ανάγκη.
2: Να σας διακόψω, είδα και ένα σχόλιο από έναν κύριο, δεν θυμάμαι πού το είδα όμως, ότι στέλνω όλη μου θετική ενέργεια, εγώ θα σας βλέπω το νοσοκομείο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
2: Πραγματικά. Δηλαδή, ο κόσμος
0: ανθρώπους, σε νεαρά παιδιά που βάζουν την φανέλα του Όφη και πάνε στο γήπεδο, που πάνε στο σχολείο που λέει ο κ. Μπούσης.
1: Θα πω ότι πόσο σπουδαίο είναι, παιδιά, όταν η ομάδα, μιλάμε για τον Όφη που είναι η ομάδα μας, πόσο σπουδαίο είναι το ποδόσφαιρο, μια ομάδα ποδοσφαιρική, πώς μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα μιας κοινωνίας. Ναι, και την καθημερινότητα.
2: Αυτό είναι μια ολόκληρη εκπομπή τώρα. Ναι, πραγματικά, ναι, ναι, πραγματικά μπορούμε να το αναλύουμε όλο το βράδυ. Να ήταν και ο Σκουντής μαζί, δεν θα τελειώναμε ποτέ, ειλικρινά.
0: Πάντως, να σας πω για να το κλείσουμε τις μεταγραφές. Ναι. Νομίζω, η αίσθησή μου είναι, πέρα από το 9 που δεδομένα θα πάρει Όφη, όντως έχει καθυστερήσει. Ψάχνουν μια πολύ καλή περίπτωση. Παλεύουν πολύ καλές περιπτώσεις. Νομίζω ότι δεν θα περιοριστεί, δεν θα μείνει μάλλον μόνο εκεί. Δηλαδή θα πάρει και 9, θα πάρει και κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή, θα πάρει δύο μεταγραφές. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι οι επιτυχίες, Γιώργο, ανοίγουν και την όρεξη, έτσι, στους ανθρώπους του Όφη. Έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια μπροστά, έχουν ένα πρωτάθλημα, υπάρχει κύπελο που έρχεται μια μεγάλη σεζόν. Και έχω την αίσθηση ότι.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί αριθμό παιχτών για να μπορεί να ανταπεξέλθει.
2: Σίγουρα θέλει βάθος, σίγουρα θέλει και το βάθος που υπάρχει να μπορεί να ανταπεξέλθει, γιατί πράγματι μιλάμε και για μεγάλο αριθμό αγώνων, αλλά τώρα πια.
1: Νομίζω ότι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, γνωρίζουν οι άνθρωποι που πλέον έχουν τη διαδικασία ακολουθήσει σωστά.
2: Αυτό έχουν αποδείξει άλλωστε.
1: Οπότε λοιπόν νομίζω ότι θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και βάθος, όπως λέει σωστά η Χρύσα, θα υπάρχει και εναλλακτικές θα υπάρχουν, γιατί πλέον τα παιχνίδια είναι πολλά. Και χρειάζεται παίκτες.
0: Οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές.
2: Πάρα πολύ ωραία κύλησε η εκπομπή μαζί σας.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Γιατί δεν είναι και δύσκολες συνθήκες εισαγωγικά. Εννοώ 15 Αύγουστο. Δεν είναι και εύκολο να έρχεται κάποιος σε τέτοιες ημέρες, παραμονές τέλος πάντων. Ευχαριστώ ιδιαίτερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η συζήτηση.
2: Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας.
1: Τηλεθεατές μας να το χαρήκανε.
2: Μακάρι να είμαστε εδώ πέρα να συζητάμε έτσι ωραία γεγονότα και ωραία πράγματα
0: και
2: για τις ομάδες της πόλης, βέβαια. Γιατί ναι, μην ξεχνάμε ότι πέρυσι, όπως είπε, πριν από ένα χρόνο, βγαίναμε στην εκπομπή και Γιάννη και συζητούσαμε με κατεβασμένα τα μούτρα ότι κάτι δεν πάει καλά κτλ. Και τώρα βγαίνουμε και λέμε σε τρεις μήνες τι ωραία περνάμε.
1: Και σε ποια χώρα θα πάμε και ποια θα είναι η ομάδα που θα συμμετέχουν.
2: Ποιος θα το φανταζόταν. Λοιπόν, είναι ώρα να κλείσουμε.

0: Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά.
1: Εμείς.
0: Γιάννη, τιμή μου. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στον αέρα. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Τελείωσε αυτή η έκτακτη εκπομπή για τον Όφη, για το επίτευγμα του Όφη. Έτσι προσπαθήσαμε να έχουμε και κόσμο από τον Όφη. Είδατε τον Ανδρούτσο, είχαμε τον Βασίλη το Σκουντή. Δεν ξέρω αν θα ανανεώσουμε αυτό το ραντεβού, όπως έλεγα κάθε φορά στο κλείσιμο της εκπομπής. Ευελπιστώ ότι θα συμβεί όμως, γιατί μπορεί ο Όφη να πάει και πολύ καλά στην Ευρώπη και να χρειαστεί ξανά μια έκτακτη εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ελπίζουμε και εσείς να το ευχαριστηθήκατε και καλό σας βράδυ.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας.

0: θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το tick του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σε επιφυλακή η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου λόγω της βλάβης στο δηληστήριο του Φράγματος. Σε αδιάκοπη λειτουργία γεωτρήσεις. Τι δηλώνει στην τηλεόραση Κρέτα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τις πόλεις οι εκδρομές του 15 Αυγούστου. Υψηλές πληρότητες σε πλοία και αεροπλάνα. Σε επιφυλακή η τροχέα, εντατική έλεγχη σε ΒΟΑΚ και επαρχιακό δίκτυο. Ισχυροί άνεμοι και διακυμάνσεις στη θερμοκρασία το διήμερο που ακολουθεί. Σε επιφυλακή πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τον Σεπτέμβριο ξεκινά η ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού. Ανησυχούν οι καταστηματάρχες και ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα.
0: Μεγάλη, κυρίες και κύριοι, είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αυτή την ώρα εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που καίει στα Σελιά Ρεθύμνου. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου στο στούντιο για να δούμε όλες τις πληροφορίες αυτή την ώρα υπό πολύ αντίξωες συνθήκες. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, έτσι ακριβώς, υπό αντίξωες συνθήκες στον Άγιο Βασίλειο και πάλι, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Δυτικότερα από εκεί που είχαμε τις προηγούμενες δύο φωτιές, μετά τον Πλακιά. Είναι ακριβώς πάνω από τους οικισμούς Σούδα και Φωτεινάρη. Είναι δύο παραθαλάσσιοι οικισμοί, σε συνέχεια ουσιαστικά του Πλακιά προς τα δυτικά. Μια μεγάλη φωτιά και με τους ανέμους να πνέουν με ένταση 6 και ρηπές 7 μπουφόρ. Έχουν ήδη σηκωθεί τα εναέρια μέσα που βρίσκονται στην κρίση.
0: Πετάνε καλό είναι αυτό.
2: Και όσο προλάβουν να βοηθήσουν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, στην οποία συμμετέχουν αυτή τη στιγμή 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα εθελοντές και φυσικά πολλοί εθελοντές του Δήμου με τις συντροφόρες του Δήμου προσπαθούν ό,τι μπορούν να κάνουν και εκείνοι έτσι ώστε η πυρκαγιά να μην μπει μέσα στους οικισμούς. Εστάλη 112 ζητήθηκε από τους κατοίκους και επισκέπτες. Μιλάμε για 15 Αυγούστου. Η περιοχή έχει πληρότητες 100%. Να εγκαταλείψουν την περιοχή προς το Ροδάκινο, να κινηθούν δηλαδή δυτικότερα προς το Ροδάκινο, προς την παραλία του Κόρακα. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά. Επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Ταταράκη, πριν να μπούμε στο στούντιο. Κατευθύνεται και ο ίδιος στην περιοχή. Η φωτιά ξέσπασε στις 7 και 4. Ήταν το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Και λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Αυτό που όλοι εύχονται είναι τα πτυτικά μέσα, τα εναέρια να καταφέρουν να βοηθήσουν
0: μέχρι
2: όσο
0: να
2: μπορούν,
0: το φως, βέβαια, αυτό
2: όσο
0: είναι,
2: μπορούν,
0: είναι
2: βέβαια, όσο το επιτρέπει η ώρα. Έχουν ακόμα 45 λεπτά με μία ώρα όσες ρήψεις καταφέρουν να κάνουν και αν καταφέρουν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Είναι μία δύσκολη πυρκαγιά και επαναλαμβάνω είναι δύσκολη πυρκαγιά γιατί είναι πολύ κοντά σε καταλύματα, πολύ κοντά στους δύο παραθαλάσσιους οικισμούς του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Φωτεινάρι και στη Σούδα και γι' αυτό ζητήθηκε άμεσα η εκένωση των δύο οικισμών, δηλαδή δεν ήταν το 112 που εστάλει, δεν ήταν ούτε καν για προειδοποίηση,
0: ακριβώς,
2: ήταν αμέσως για εκένωση και για την κίνησή τους δυτικότερα προς το Ροδάκινο και στην παραλία του Κόρακα.
0: Εν τω μεταξύ, Χάρη, η Κρήτη και σήμερα και αύριο είναι στη λεγόμενη κατάσταση κινητοποίησης Red Code, έτσι λέγεται.
2: Το 4, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και γι' αυτό είναι σε επιφυλακή όλες οι αρχές και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία. Δεν είναι πολύ ο καιρός που υπήρξαν οι φωνικές πυρκαγιές, οι πρώτη στις Μέλαμπες με τους δύο νεκρούς.
0: 15 μέρες περίπου, Χάρη.
2: Ακριβώς, και η αμέσως επόμενη στην περιοχή του Πρέβελη. Δυστυχώς πάλι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου δοκιμάζεται και ας ελπίσουμε ότι η προσπάθεια που γίνεται ήδη τόσο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές και τις εθελοντικές ομάδες αλλά και τους εθελοντές του Δήμου που σπέβδουν στην περιοχή, που έχουν σπεύσει στην περιοχή, αλλά και η συνδρομή με τα εναέρια μέσα θα βοηθήσουν ώστε το μέτωπο να περιοριστεί χωρίς να δημιουργήσει άλλα προβλήματα.
0: Μακάρι, ευχή όλων είναι αυτή. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Χάρη μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Στις γεωτρήσεις έχει πέσει το βάρος της υδροδότησης του Ηρακλείου, της Χερσονήσου και του Αγίου Νικολάου από εχθές το βράδυ, καθώς μια τεχνική βλάβη στο δηληστήριο του φράγματος από Σελέμη είχε σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή νερού στις τρεις ΔΕΙΑ. Την αγωνία και την ανησυχία τους εντωμεταξύ εκφράζουν οι τρεις Δήμοι, καθώς εν μέσω τουριστικής περίοδου οι ανάγκες είναι ιδιαιτέρως αυξημένες. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κέφαλο Γιάννη, να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και πού βρισκόμαστε τώρα. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτία. Ναι, από χθες το βράδυ έχει μια βλάβη στο δηληστήριο. Από τον ΟΑΚ έλεγαν ότι θα αποκατασταθεί σήμερα. Περιμένουμε κάποια επίσημη ενημέρωση σχετικά. Στον Δήμο Ηρακλείου και από την ΔΕΙΑΗ μας εξηγούσαν ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δεν είχαν επίσημη ενημέρωση από τον ΟΑΚ και το έλεγαν με, ας πούμε, παραπονό, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα σε μια

0: πολύ κρίσιμη περίοδο, καταλαβαίνεις, 15 Αύγουστο. Και αν όχι τόσο για τον Δήμο Ηρακλείου, όσο για το.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα. Χάσαμε για λίγο τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Θα επανέλθουμε προφανώς. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Άρη Παπαδογιάννη. Θυμίζω, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα αυτή την ώρα. Κύριε Παπαδογιάννη.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ξεκινώ ρωτώντας απευθείας αν έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με την αποκατάσταση της βλάβης.
2: Μόλις πληροφορήθηκα από τους τεχνικούς της εγκατάστασης ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς. Mm-hmm. Ήδη μπορώ να πω ότι επί της ουσίας δεν υφίσταται θέμα στην εγκατάσταση. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ώστε να γίνει με αργό ρυθμό η τροφοδοσία. Δεν θα γίνει δηλαδή άμεσα η τροφοδοσία στα επίπεδα που ήταν θες. Θα γίνει σταδιακά, σιγά σιγά, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε θέμα στην εγκατάσταση. Όμως έχει αποκατασταθεί η βλάβη και θα έλεγα, δόξα τω Θεώ, είμαστε σε μια ευχάριστη τέτοια θέση. Για να μπορούμε να συνεχίσουμε και να μην δημιουργηθεί θέμα στους καταναλωτές, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που η ζήτηση και η κατανάλωση είναι πάρα πολύ υψηλή.
1: Ακριβώς αυτό και ερχόμουν να σας ρωτήσω, ακριβώς επειδή είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου και οι ανάγκες είναι αυξημένες, σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Παπαδογιάννη, πόσος χρόνος απαιτείται έως ότου αποκατασταθεί πλήρως, ενώ η ομαλή υδροδότηση των τριών ΔΕΙΑΙ, στα επίπεδα δηλαδή που ήταν χθες πριν από την τεχνική αυτή βλάβη?
2: Θεωρώ ότι αύριο οριστικά θα έχει αποκατασταθεί το θέμα και θα είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε κανονικά όπως ήταν η τροφοδοσία.
1: Μάλιστα.
2: Όμως και πάλι επαναλαμβάνω, σταδιακά θα τροφοδοτούνται με λιγότερες ποσότητες, με μικρότερες ποσότητες και αυτό έχει να κάνει μόνο για την ασφάλεια, να το πούμε έτσι, και της εγκατάστασης. Εδώ τολμώ να πω ότι η υπευθυνότητα του οργανισμού, γιατί επί της ουσίας δεν είχαμε βλάβη σε κάποιο όργανο.
1: Ναι.
2: Και το τονίζω.
1: Εκεί θα ερχόμουν. Θα σας ζητούσα να μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς συνέβη. Ξέρετε, γιατί έτσι, είχαμε πολλά περιστατικά το προηγούμενο διάστημα με τον οργανισμό, με τη λειτουργία του φράγματος εννοώ, έτσι, διάφορες βλάβες. Οπότε θέλω εν προκειμένου να μου εξηγήσετε, να μας εξηγήσετε τι έγινε σε αυτή την περίπτωση.
2: Καταρχήν να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε πέρσι, και να συμφωνήσω μαζί σας απόλυτο ότι αντίστοιχα την περισσινή περίοδο το καλοκαίρι είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, όμως προβήκαμε σε γενναίες προληπτικές συντηρήσεις, πρωτοφανείς, αυτό το τονίζω, οι οποίες απέδωσαν. Τολμώ επίσης να πω, γιατί είχε γίνει και πολύ μεγάλη συζήτηση, ότι το προσωπικό, οι τεχνικοί, οι επιστήμονες που υπάρχουν στην εγκατάσταση είναι άξια καταστημένοι, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη λειτουργία της εγκατάστασης και όλα αυτά είναι θετικά. Βλέπετε ότι μέχρι χτες δεν είχαμε το παραμικρό στην εγκατάσταση. Σε μια εγκατάσταση που το μπορώ να πω ότι είχε τις ποσότητες και έχει τις ποσότητες τις ικανοποιητικές το φράγμα για να εξυπηρετήσουμε τη ζήτηση. Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ ήταν κάτι το οποίο δεν αξιολογείται. Δεν ήταν μια σοβαρή βλάβη. Δεν ήταν μια βλάβη ενός οργάνου. Είχε να κάνει με την ποιότητα του νερού μετά την πτώση της τάσης, την πίθηση όπως λέμε, από το ΔΔΕ, προέκυψε στην εγκατάσταση. Υπήρξε δηλαδή μια θολότητα στο νερό και προκειμένου να προμηθεύσουμε και να δώσουμε στις ΔΕΙΑ την ποιότητα του νερού που έχουμε συνηθίσει και που έχουν συνηθίσει να παίρνουν από εμάς, γι' αυτό αποφασίσαμε να διακόψουμε, να το πούμε έτσι, την τροφοδοσία, να γίνει ο καθαρισμός εκεί που έπρεπε, που απαιτεί βεβαίως κάποια διαδικασία και κάποιο χρόνο. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα να σας πω ότι η εγκατάσταση ουσιαστικά είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και σταδιακά θα ξεκινάμε να δίδουμε ποσότητες προς τη ΔΕΙΑ. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι ένα αποτέλεσμα, εγώ αυτό θέλω να το τονίσω, ο αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε με τους Δήμους και τις ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης, ο οργανισμός, διότι χωρίς τη συνεργασία

0: δεν θα μπορούσαμε, αν δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, δεν θα μπορούσαμε mm-hmm. να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προέκυπτε. Να τονίσω ότι είναι μια εγκατάσταση η οποία διανύει το 11ο έτος της λειτουργίας της.
1: Ναι.
0: Είναι μια μοναδική εγκατάσταση με σύνθετα τεχνικά χαρακτηριστικά και οποιαδήποτε στιγμή, κακά τα ψέματα, πρέπει να τα λέμε αυτά, μπορεί να προκύψει μια ζημιά. Ναι. Συνεπώς, όλο αυτό, αν θέλετε, όλη αυτή η δύναμη, ανέφερα, η εργασία, η αρτιότητα, οι συντηρήσεις που έχουν γίνει,
1: μάλιστα.
0: η προσήλωση που υπάρχει,
1: mm-hmm.
0: Απόδωσαν καρπούς. Και το επόμενο, τις επόμενες ώρες δηλαδή, σταδιακά, θα έχουμε την αποκατάσταση
1: μάλιστα.
0: της λειτουργίας της εγκατάστασης.
1: Κύριε Παπαδογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Καλό βράδυ, εύχομαι.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Κορυφώνεται, κυρίες και κύριοι, έξοδος των εκδρομέων του 15 Αύγουστου που εγκαταλείπουν με κάθε μέσο τις εστίες τους για να πραγματοποιήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Ηρακλείου επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς τα δρομολόγια αφίξεων και αναχωρήσεων πραγματοποιούνται με πληρότητες που αγγίζουν το 100%, ενώ τόσο οι ξενοδοχειακές μονάδες όσο και τα τουριστικά καταλήμματα είναι γεμάτα.
2: Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τις πρώτες δύο εβδομάδες του Αυγούστου, ενώ όσον αφορά στις πληρότητες των ξενοδοχείων είναι πάρα πολύ υψηλές. Στο αεροδρόμιο είχαμε 45.000 αφίξεις, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7%.
3: Ο Αύγουστος κινείται ανωδικά και αυτός τόσο για τις πτήσεις, για τις αφίξεις εσωτερικού, όσο και για τις αφίξεις εξωτερικού. Οι αφίξεις εσωτερικού μέχρι και εχθές 13 Αυγούστου γύρω στις 45.000 με μια αύξηση της τάξης του 7%. Οι αφίξεις εξωτερικού και αυτές κινούνται στο 3,5 με 4% σε σχέση με πέρυσι.
4: Βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Όπως είναι τα αναμενόμενο, οι πληρότητες είναι πάρα πολύ υψηλές για αυτή την περίοδο. Όσοι φρόντισαν να βρουν δωμάτια καλώς, οι υπόλοιποι έχουν δυσκολία να βρούνε ή θα βρούνε με πολύ υψηλές τιμές. Ο μήνας Αύγουστος εξακολουθεί να είναι θετικός στις πληρότητες, μέχρι τα τέλη του Αυγούστου όμως, γιατί πάντα παραδοσιακά έχουμε μια κοιλιά προς το τέλος του μήνα. Επειδή όμως φέτος όλη η σεζόν κινήθηκε με το last minute, θεωρούμε ότι και κάποια κενά προς το τέλος του Αυγούστου θα μπορούν να καλυφθούν στη συνέχεια.
2: Χαρακτηριστικά από την αρχή του έτους, οι διακινούμενοι επιβάτες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια, ενώ αναμένεται να συνεχίσει έτσι και ο Αύγουστος. Στα καταλήμματα, εν τω μεταξύ, οι επισκέπτες αποφασίζουν τελευταία στιγμή να κλείσουν τη διαμονή τους, καθώς αναζητούν την καλύτερη τιμή. Και ακτοπλοϊκώς πάντως καταγράφονται μεγάλες αφίξεις αλλά και αναχωρήσεις επισκεπτών.
3: Και από την αρχή του έτους να πούμε ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει υπερβεί τα 6 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, δηλαδή αφίξεις, αναχωρήσεις και διερχόμενους. Τώρα η τάση από ό,τι φαίνεται και για τον Αύγουστο θα συνεχίσει με αυτή τη δυναμική. Οι μέρες που είχαμε τη περισσότερη κίνηση μέχρι τώρα ήταν το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου. Ημερησίως είχαμε πάνω από 65.000 επιβάτες στο κτίριο και πάνω από 405-406 κινήσεις αεροσκαφών.
4: Οι πελάτες μας δεν κλείνουν από πολύ νωρίς και αρχίζουν και κλείνουν προς λίγες εβδομάδες πριν την αύξησή τους. Αυτό σημαίνει ότι όλη τη διάρκεια της σεζόν είχαμε αυτή τη συνήθεια και έπρεπε εμείς να προσαρμοστούμε ανάλογα. Όμως στη συνέχεια καλύπτονται οι πληρότητες, οπότε απλά πρέπει να προσαρμοστούμε σε νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, που σημαίνει ότι το κοινό χρειάζεται να ψάξει να βρει για καλύτερες τιμές και μπορεί να περιμένει περισσότερο ώστε να βρει την τιμή που τον εξυπηρετεί.
5: Με πληρότητες 100% αναχωρούν τα πλοία από το Ηράκλειο, ενώ και αυτά που έρχονται είναι γεμάτα. Χιλιάδες κόσμος επέλεξε την Κρήτη προκειμένου να περάσει τις διακοπές του 15 Αυγούστου.
2: Κυρίως στο Ηράκλειο έρχονται Γερμανοί, Άγγλοι και Γάλλοι.
3: Οι εθνικότητες οι οποίες ξέρουμε και παραδοσιακά έχουν τη μερίδα του Λέοντος την κίνηση στο αεροδρόμιο, είναι η Γερμανία στην πρώτη θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία. Αυτές οι τρεις, στη συνέχεια έχουμε Πολωνούς, έχουμε Ολλανδούς και έχουμε και Ιταλία και Ισραήλ, το οποίο για το προηγούμενο μήνα είχε μια πολύ καλή αύξηση, γύρω στο 20%.
2: Η σεζόν πάντως σε κίνηση κινείται για χρονιά ρεκόρ, καθώς αναμένονται πάνω από 10 εκατομμύρια

0: διακινούμενοι επιβάτες σύμφωνα με τον Ιάκωβο Ουρανό.
1: Μέχρι τώρα, από τη στιγμή που έχουμε αύξηση σε σχέση με πέρυσι, που πέρυσι ήταν η καλύτερη σεζόν για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, οδεύουμε πάλι σε μια χρονιά ρεκόρ, να το πούμε έτσι, με πάνω από 10 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, τους οποίους για πρώτη φορά τους είχαμε πετύχει το 2025.
2: Υπάρχει μειωμένη κίνηση από την ελληνική αγορά. Όπως φαίνεται, η ακρίβεια στα ακτοπλοϊκά και στα αεροπορικά εισιτήρια και στα καταλήματα και σε γενικά όπου πρέπει κάποιος να κάνει τουριστική δαπάνη έχει μειώσει το ποσοστό των Ελλήνων που κλείνουν διακοπές σε νησιά.
3: Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη κορυφώνονται αύριο οι εορτασμοί για την κοίμηση της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Πιστοί σειραίουν στις εκκλησίες και τα μοναστήρια για να προσκυνήσουν την Παναγία, ενώ πλήθος κόσμου συμμετέχει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις αλλά και τα πανηγύρια που διοργανώνονται σε όλο το νησί.
4: Οι εκκλησίες, οι ιεροί ναοί και τα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στην Παναγία αυτές τις ημέρες έχουν την τιμητική τους παραμονή του 15 Αυγούστου και οι πρώτοι προσκυνητές φτάνουν ήδη στις εκκλησίες της Παναγίας για να τιμήσουν την εορτή κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πίστοι βρέθηκαν στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Μασταμπά. Προσκύνησαν την εικόνα της Παναγίας και άναψαν ένα κερί για το Πάσχα του καλοκαιριού. Ο εφημέριος του Ιερού Ναού περιέγραψε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα το συμβολισμό του εορτασμού και τόνισε πως κάθε χρόνο η Παναγίτσα του Μασταμπά προσελκύει χιλιάδες πιστούς από την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.
5: Είναι μια ιδιαίτερη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Όπως ήδη διαπιστώσατε, βρισκόμαστε έτσι στην προετοιμασία της όλης εορτής. Ήδη ο ναός αποτελεί ουσιαστικά ένα προσκύνημα για την πόλη του Ηρακλείου, ιδιαίτερα αγαπητό, γι' αυτό και περνάει πάρα πολλοί κόσμος, όπως θα διαπιστώσετε και σήμερα, αλλά και αύριο, όταν θα έρθετε. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, βλέπουμε εδώ την Παναγία πάνω στην κλίνη της, γύρω της τους Αποστόλους και τον Χριστό, ο οποίος κρατάει στην αγκαλιά του, εδώ βέβαια σε μορφή ενός βρέφους, την ψυχή της Παναγίας. Έτσι. Και δεν θα μπορούσε βέβαια παρά να την παραλάβει την ψυχή της ο ίδιος ο Υιός της, ο Χριστός.
6: Τι θα ευχηθείτε εσείς για την αυριανή μέρα και για την παραμονή?
5: Η Παναγία πάντοτε να πρεσβεύει και να προς τον Υιό της, ώστε εκείνος να στέλνει την ευλογία και τον αγιασμό στον κάθε άνθρωπο.
4: Την παραμονή θα τεθεί σε προσκύνημα ο επιτάφιος της Παναγίας, ενώ θα ψαλούν και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Ανήμερα του εορτασμού του 15 Αυγούστου θα τιμηθεί με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια η κοίμηση της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό χωροστατούντος του Επισκόπου Κνωσού Μεθοδίου, ενώ ανοιχτό για τους πιστούς θα παραμείνει και το παρεκκλήσι της Παναγίτσας.
5: Θα έχουμε εδώ, θα έρθει να μας ευλογήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού, ο κύριος Μεθόδιος, ο οποίος θα κηρύξει και τον Θείο Λόγο. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου πάντοτε είναι μέσα στις καρδιές των ανθρώπων εξαιτίας του ότι το πρόσωπο της Παναγίας αποτελεί την καταφυγή, την παρηγορία όλων των ανθρώπων.
4: Πιστοί από το πρωί της Παρασκευής βρέθηκαν στον Ιερό Ναό που με ευλάβεια προσκύνησαν την ιερή εικόνα της Παναγίας και άναψαν κερί στη χάρη της.
7: Είναι ένας στολίδι του Ηρακλείου, είναι ο Μασταμπάς. Με εξαιρετικούς πατέρες, με έναν αξιοπρεπή ναό που κάναν με μεγάλο κόπο και μεγάλη αγωνία, όλοι οι πατέρες εδώ, ο πάτερ Αντώνιος, ο πάτερ Ιωάννης και ο καινούριος του πάτερ που ήρθε, έχει 17.000 ενορίτες, είναι μία από τις μεγαλύτερες ενορίες του Ηρακλείου και θα δείτε και σήμερα και αύριο γίνεται το αδιαχώρητο. Πρώτα απ' εδώ αυτό το ταπεινό κλεισάκι περνάνε όλος ο κόσμος να προσκυνήσει την Παναγίτσα και να πάνε στον Κύριο Ναό.
8: Χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο, ειρήνη σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ και του χρόνου να είστε καλά.
9: Χρόνια πολλά και υγεία και ευτυχία στον κόσμο.
3: Η ισχυρή άνεμη, κυρίες και κύριοι, αλλά και η διακυμάνση στη θερμοκρασία φαίνεται ότι θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού για αύριο Σάββατο, 15 Αύγουστο δηλαδή, αλλά και για την Κυριακή. Περισσότερα θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον Μιχάλη Καρακατσάνη, τον μετεωρολόγο. Καλησπέρα, Μιχάλη, χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Καλησπέρα, Σοφία, καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.

0: Πες μου λίγο καταρχάς, αν μπορείς να ξεκινήσουμε από τις επόμενες ώρες, από τώρα που μιλάμε, το λέω γιατί όπως ίσως γνωρίζεις και έχουμε και μια μεγάλη φωτιά αυτήν την ώρα ξανά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Και έτσι ήθελα να σε ρωτήσω, ξεκινώντας από τις επόμενες ώρες, πώς θα πάει ο καιρός, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι οι άνεμοι θα είναι καταρχάς πολύ ισχυροί. Ξεκινώ από αυτό δηλαδή.
1: Ναι, θα παραμείνει και κατά τη διάρκεια της νύχτας και αυτό θα έλεγα είναι και το πιο επικίνδυνο, όχι μόνο για σήμερα αλλά και για τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή το βράδυ. Δεν φαίνεται να πέφτει ιδιαίτερα η ένταση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι και απόψε, άνεμοι εντάσσεως 6, τοπικά και 7 μποφόρ, θα προβληματίσουν μάλλον το έργο της του περιορισμού και της κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Και το λέω αυτό γιατί ρηπές εντάσσεως 7 μποφόρ τουλάχιστον φαίνεται ότι θα σημειώνονται κατά περιόδους στα νοτιότερα τμήματα του νησιού και αυτό λόγω του καταβάτη ανέμου. Η ένταση των ανέμων μπορεί να έχει πέσει λίγο στις υπόλοιπες περιοχές και αναφέρομαι στα κεντρικά και βορειότερα τμήματα του νησιού μας, όμως στις νοτιότερες περιοχές δυστυχώς θα παραμείνουν κατά περιόδους ενισχυμένοι λόγω ρηπαίων ανέμων. Για αύριο τώρα Σάββατο θα παραμείνουν ενισχυμένοι οι βόρειοι άνεμοι. Το Μελτέμι θα αγγίζει και τα 7 μποφόρ και πάλι δυστυχώς κεντρικά και νοτιότερα τμήματα για κάποιες περιόδους, κυρίως θερμές ώρες ημέρας, δεν αποκλείεται να σημειώνονται ρηπές ανέμου που θα αγγίζουν για λίγο και τα 8 μποφόρ. Κυριακή ίδιο το σκηνικό του καιρού και πάλι θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι έως σχεδόν θυελώδης άνεμοι, εντάσσεως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα φαίνεται να παρουσιάζει μικρή πτώση, περισσότερο και πιο αισθητή πτώση θα έλεγα στα κεντρικά και ημιωρινά τμήματα, όπου εκεί το βράδυ και κυρίως τις ώρες που δεν υπάρχει ήλιος η ψύχρα θα είναι αισθητή. Και η Κυριακή θα είναι μία από τα ίδια, δηλαδή η ίδια εικόνα του καιρού, με ενισχυμένους και πάλι βοριάδες στα 7 μποφόρ και πάλι στα νοτιότερα τμήματα. Δεν αποκλείουμε δυστυχώς ρηπές ανέμου 7 με 8 μποφόρ για λίγο τις θερμές ώρες της ημέρας. Δεν φαίνεται όμως το βράδυ και αύριο 15 Αυγούστου και 16 το βράδυ να πέφτει αισθητά η ένταση του ανέμου. Γι' αυτό λοιπόν το επόμενο τριήμερο ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά την πρόκληση πυρκαγιών. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η θερμοκρασία αμετάβλητη κοντά στους 27-28 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 30 με 32 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές. Από Δευτέρα τώρα φαίνεται να πέφτει λίγο η ένταση των ανέμων και να ανεβαίνει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία.
0: Κρατάμε και τη δική σου σύσταση και συμβουλή για αυξημένη προσοχή αυτές τις δύο τουλάχιστον ημέρες. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλό βράδυ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Επίποδος βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, τροχιά εν ώψη της εξόδου για το 15 Αύγουστο, με κλιμάκια να βρίσκονται ήδη σε κομβικά σημεία τόσο του ΒΟΑΚ και του επαρχιακού δικτύου, όσο και τις βασικές οδικές αρτηρίες των πόλεων. Στο στόχαστρο φυσικά βρίσκονται παραβάσεις όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, τα αντικανονικά προσπεράσματα αλλά και η παραβίαση των φωτεινών σηματοδοτών. Ιδιαίτερη έμφαση δε δίνεται στη χρήση του κράνους και της ζώνης ασφαλείας.
2: Αυξημένη είναι η παρουσία ανδρών της τροχαίας στους δρόμους του Ηρακλείου. Τα κλιμάκια της τροχαίας θα βρίσκονται επιποδώς εν ώψη της εξόδου του 15 Αυγούστου, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση από τα αστικά κέντρα προς την ενδοχώρα του νησιού. Σκοπός είναι να τηρηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και οι οδηγοί να κάνουν τις εξορμήσεις τους εντός Κρήτης ανέμακτα.
3: Μέσα από αυτές τις ενέργειές μας και τους ελέγχους που διενεργούμε σε όλο το οδικό δίκτυο, στόχος μας είναι να κρατάμε σε εγρήγορση όλους τους συμπολίτες μας. Να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα. Δεν έχουμε σκοπό από τη δικιά μας πλευρά να βεβαιώνουμε πολλές παραβάσεις. Σκοπός μας είναι και ευχή μας είναι να περάσουν αυτές οι μέρες οι εορταστικές ανέμακτα.
2: Τα μπλόκα της τροχαίας θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν ελέγχους σε οδηγούς γεωταχή αυτοκινήτων και δικύκλων. Ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί, σύμφωνα με τον διοικητή της τροχαίας Ηρακλείου Στέλιο Καρακούδη, στις παραβάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
3: Κατά τους ελέγχους που θα διενεργηθούν, δίνουμε έφαση κυρίως στις παραβάσεις εκείνες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, όπως είναι το αντικανονικό προσπέρασμα, η παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής, η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας. Επίσης, δίνουμε μεγάλη έμφαση και στη χρήση του προστατευτικού κράνους, αλλά και στη χρήση της ζώνης σε όλες τις θέσεις μέσα στο

0: αυτοκίνητο, διότι έχει αποδειχθεί ότι η χρήση αυτών των μέσων παθητικής ασφάλειας μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον τραυματισμό αν ομιγαίνει το συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα.
1: Οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τις ημέρες επιστροφής των εκδρομέων.
0: Και μεγάλο στοίχημα είναι τις μέρες αυτές να μην έχουμε

0: βαβείς, χωρίς να έχουμε τον παραμικρό τραυματισμό.
1: Πάνω από 600 μετανάστες έχουν φτάσει στα νότια παράλια της Κρήτης τις τελευταίες 4 ημέρες, με το λιμενικό σώμα και τις τοπικές αρχές να χτυπούν καμπανάκι για ακόμα μια φορά στην πολιτεία, λόγω της μη διαχειρίσιμης, όπως την χαρακτηρίζουν, κατάστασης. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης τόνισε πως οι Δήμοι αδυνατούν, λόγω έλλειψης προσωπικού και πόρων, να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν, ενώ πρόσθεσε ότι οι συνεχιζόμενες μεταναστευτικές ροές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην τουριστική κίνηση του Δήμου.
2: Χωρίς σταματημό συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, αυξάνοντας την πίεση στο λιμενικό σώμα και τις τοπικές αρχές που αναλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό την παροχή βοήθειας. Ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, τονίζοντας πως δεν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό για τη διαχείριση της κατάστασης που λαμβάνει η χώρα στους καλούς λιμένες.
3: Εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε και να διαχειριστούμε μια κατάσταση που είναι εντελώς έξω από αυτά που θα πρέπει να κάνουμε σαν αυτοδιοικητικοί. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι πραγματικά δεν έχουμε το προσωπικό, δεν έχουμε τα μέσα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πως θα έπρεπε να βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη κατάσταση. Mm-hmm. Θέλω να καταλάβετε ότι ο όρμος των καλών λιμένων είναι ένας όρμος πραγματικά αρκετά όμορφος και ένας όρμος ο οποίος επισκέπτεται πάρα πολλοί κόσμος, για το λόγο ότι αν σε όλη την Κρήτη φυσά, στο συγκεκριμένο όρμο δεν υπάρχει αέρας, μπορεί να κάνεις τον μπάνιο σου.
2: Σχεδόν 500 άτομα έχουν φτάσει στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού, με το Δήμαρχο Φεστού να αποτυπώνει και το πρόβλημα που δημιουργείται στην επιχειρηματικότητα και την τοπική κοινωνία.
3: Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί και τι συμβαίνει καθημερινά στις επιχειρήσεις, στις λίγες επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν εκεί πέρα. Στα λίγα δωμάτια Airbnb που έχουν κατασκευάσει, που δειλά-δειλά προσπαθούν να αναπτυχθούν, είναι κάτι το οποίο πραγματικά φέρνει σε μια τεράστια δύσκολη θέση όλους αυτούς που προσπαθούν να επιβιώσουν με συνθήκες πολύ δύσκολες.
4: Μόνο με τις δηλώσεις των ανθρώπων που φτάνουν στην περιοχή, μας λένε ότι έχουν ξεκινήσει από τη Λιβύη. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές από τις προανακρίσεις, οι οποίες γίνονται από την υπηρεσία μας, υπάρχει ένας ικανός αριθμός, μεγάλος αριθμός μεταναστών, οι οποίοι περιμένουν και αυτοί να φύγουν από τη Λιβύη.
2: Το φαινόμενο, όπως τονίζει ο κύριος Νικολιδάκης, είναι καθημερινό και ο ίδιος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες υγιεινής. Οι λιμενικοί, ωστόσο, ζητούν άμεση ενίσχυση, καθώς, όπως αναφέρουν, η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη.
3: Τελικά, σίγουρα το έχουν στο νου τους, γιατί αυτό είναι καθημερινό. Όταν δεν φυσάνε μεγάλοι άνεμοι έξω από το λιμάνι, αυτό είναι καθημερινό πλέον. Δεν είναι ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι μία φορά το μήνα και προχωράμε. Είναι καθημερινά. Αλλά ό,τι και να είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Χρειάζονται κάποιες υποδομές μικρές, έστω κάποιες τουαλέτες για τον κόσμο που έρχεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι τι συμβαίνει τώρα. Δεν θα ήθελα να αναλύσω περισσότερο, αλλά καταλαβαίνετε τι συμβαίνει.
4: Που ζητάμε εμείς σαν ένα προσωπικό λιμενικού σώματος Ανατολικής Κρήτης είναι να μας ενισχύσει το αρχηγείο του λιμενικού με έξτρα συναδέλφους, οι οποίοι έχουμε πει κι άλλες όπως και με μέσα, καθώς έχουμε πει ότι όσα μέσα αν επιχειρούν στην περιοχή, ποτέ δεν είναι αρκετά, μέσα μιλάμε για ένα πέλαγος.
2: Ο Γρηγόρης Νικολιδάκης ζητά βοήθεια και από την πολιτεία.
3: Πιστεύω ότι θα πρέπει λίγο περισσότερο η πολιτεία να καταλάβει και να σταθεί δίπλα μας για να μπορέσουμε τρία πράγματα που είναι απαραίτητα να γίνουν, ούτως ώστε να διευκολύνουμε και το λιμενικό στη δουλειά που κάνει, αλλά και να δημιουργούμε λιγότερο πρόβλημα σε αυτούς που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη παραλία.
1: Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά, κυρίες και κύριοι, το έργο αναπλασιστό Γάζι, το οποίο αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ασφαλούς δημόσιου χώρου. Η παράδοσή του στους δημότες εκτιμάται ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027.
2: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
5: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά, που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου. Όμως ένα πολύ δύσκολο έργο, γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία

0: αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μια ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
1: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
0: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον, με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων, δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
1: Το έργο, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ, ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
0: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
1: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης.
0: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
0: Το έχει ανάγκη το γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
2: Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει το έργο ανάπλασης της λεωφόρου Καλοκαιρινού από την οδό Ίδης έως την οδό Γιαμαλάκη, με τους κατασματάρχες πάντως της περιοχής να ανησυχούν και όχι, μάλλον, και όχι αδίκως, κυρίως για τη διάρκεια αυτών των εργασιών αλλά και για την αρτιότητα. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει και το ρεπορτάζ και το έχει και παρακολουθήσει βέβαια αυτή τη μακρά διαδρομή που έχει περάσει αυτό το έργο. Καλησπέρα ξανά, Κώστα.
3: Περιπετειώδες, ναι, περιπετειώδες και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Ένα έργο που έρχεται από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, μελετηθήκε, χρηματοδοτηθεί, είχε δημοπρατηθεί νομίζω κιόλας, δεν θυμάμαι, δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Πάντως πέρασα από πολλές περιπέτειες, είχαμε αλλαγή αναδόχου, διάφορα ζητήματα, ξεπεράστηκαν όλα αυτά. Το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο είχαμε κολλήσει στην υπόθεση της υπογειοποίησης των δικτύων του ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ, να ξέρεις, Σότια, φαντάζομαι το γνωρίζετε, το είσαι ακούσει και το ρεπορτάζ, πάρα πολλοί δήμοι έχουν παραπονά ότι λειτουργεί κάπως αυτόνομα και χωρίς να δίνει ακριβή χρονοδιαγράμματα, χωρίς να υπάρχει καλή συνεργασία και καλή επικοινωνία. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό, ειδικά όταν μιλάμε για έναν δρόμο όπως το Καλοκαιρινού, από τους πιο κεντρικούς στο Ηράκλειο. Δεν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να κινείται αυτόνομα. Υπήρχε πρόβλημα με τον ΔΔΕ, με τον ανάδοχο του ΔΔΕ. Φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί, ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες εγγυήσεις, ώστε να μπει για την υπογειοποίηση. Θα μπορούσε να μπει και τέλος, ας πούμε, Αυγούστου. Προφανώς αυτό δεν θα συμβεί, επειδή είναι ακόμα τουριστική περίοδος. Από την Δήμο Ηρακλείου η πρόθεση είναι να ξεκινήσει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι καταστηματάρχες θέλουν να πάει ακόμα πιο πίσω. Εκκρεμεί μια συνάντηση όπου θα έχουν πια όλα τα δεδομένα στο τραπέζι και οι καταστηματάρχες, οι οποίοι πάντως κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή ότι

0: δεν τους ενημερώνει για το τι συμβαίνει ακριβώς και είναι στο σκοτάδι και θέλουν να κάνουν τις παραγγελίες τους, θέλουν να κάνουν τον προγραμματισμό τους και δεν μπορούν. Γιατί ξέρεις, αυτά τα καταστήματα οι παραγγελίες γίνονται πολλούς μήνες πριν. Δεν γίνονται 2-3 εβδομάδες πριν. Γι' αυτό ζητούν μια συνάντηση. Νομίζω ότι η συνάντηση θα γίνει περί τα τέλη Αυγούστου, που θα μπει όλο το χρονοδιάγραμμα κάτω, εφόσον έχουν πέσει όλες οι υπογραφές με όλους τους αναδόχους, για να ξεκινήσει ένα έργο το οποίο στη θεωρία έχει χρονοδιάγραμμα 12 μήνες. Στην πράξη μένει να αποδειχθεί.
1: Έτσι. Το έχουμε συζητήσει αυτό το περί χρονοδιαγράμματος, λέγοντας ότι θυμίζω ότι ήταν πρόταση των καταστηματαρχών ή συμφώνησαν, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό, στο να ξεκινήσει τώρα το έργο, ώστε την επόμενη τουριστική σεζόν να είμαστε θεωρητικά κοντά στην ολοκλήρωση. Άρα η όχληση να είναι μικρότερη.
0: Εκ των πραγμάτων, όπως αποδεικνύεται, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει και νωρίτερα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Ενώ
1: εν τέλει,
0: φαινόταν κάποια στιγμή ότι περί το Μάιο θα μπορούσε τυπικά να ξεκινήσει, αλλά δεν θα ξεκινούσε λόγω καλοκαιριού. Δεν θα μπορούσε. Δεν είχε βρεθεί λύση με τον ανάδοχο του ΔΔΕ και κάποια τυπικά γραφειοκρατικά ζητήματα που υπήρχαν. Ξεπεράστηκαν καθώς φαίνεται, οπότε πια είναι θέμα απόφασης. Από εδώ και μπρος, δηλαδή, το πόσα θα κυλήσει, το μάλλον το πότε θα ξεκινήσει το έργο, είναι κυρίως θέμα απόφασης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Προθεσμία έως τις 24 Οκτωβρίου έχουν οι υπόχρεοι υποβάλουν τη δήλωση υποθενές και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ανοίξει από τις 3 Αυγούστου. Υπενθυμίστε ότι η εμπρόθεσμη υποβολή δεν επιβαρύνεται με παράβολο, ενώ αντίθετα η εκπρόθεσμη δήλωση συνοδεύεται από οικονομική επιβάρυνση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την κατηγορία του υπόχρεου αλλά και τη διάρκεια της καθυστέρησης.
2: Άνοιξε την προηγούμενη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις πόθεν έσχες του 2026 με τους υπόχρεους να έχουν προθεσμία ως τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
3: Η περίοδος του πόθεν έσχες ήδη είχε αρχίσει. Πάντα μετά το κλείσιμο των φορολογικών δηλώσεων, όπως και φέτος που ήταν 24 Ιουλίου, υπάρχει διάταξη όπου έχει περιθώριο αυτοί που είναι υπόχρεοι σε δήλωση του πόθεν έσχες εντός τριμήνου. Με αποτέλεσμα, με το κλείσιμο των φορολογικών δηλώσεων 24 Ιουλίου του 2026, να έχουν περιθώριο μέχρι 24 Οκτωβρίου του 2026. Το σύστημα άνοιξε 3 του Αυγούστου, με αποτέλεσμα όσοι υπόχρεοι πρέπει να δηλώσουν να έχουν αρχίσει να κάνουν διαδικασία του πόθεν έσχες.
2: Η ημερομηνία λήξης συνδέεται άμεσα με τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι η ετήσια δήλωση πόθεν έσχες υποβάλλεται στην ειδική πλατφόρμα μέσα σε 3 μήνες από το τέλος της προθεσμίας για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις ολοκληρώθηκαν στις 24 Ιουλίου, μεταφέροντας αντίστοιχα την προθεσμία για το πόθεν έσχες στις 24 Οκτωβρίου.
3: Ποιοι είναι υπόχρεοι? Υπόχρεοι είναι όλα τα κυβερνητικά στελέχη, από τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους βουλευτές, τους γενικούς γραμματείς. Επίσης τα εισαγγελικά στελέχη, οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσοι έχουν ηγετικές θέσεις στο δημόσιο και ασχολούνται με ευρωπαϊκά χρήματα, οι πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκηση, τα σώματα ασφαλείας, αστυνομικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί, όλοι αυτοί έχουν υποχρέωση να κάνουν το πόθεν έσχες.
2: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος πόθεν. Η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης του υπόχρεου, ο οποίος επιλέγει τη δήλωση του σωστού έτους και προχωρά στην άντληση των διαθέσιμων στοιχείων.
3: Ήδη τους έχει έρθει στο email που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ ειδοποίηση πώς θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι προσωπικά δήλωση πόθεν έσχες. Βέβαια, η υποχρέωση πάει και στο έτερο νήμις, δηλαδή στα ζευγάρια, εφόσον υπόχρεος είναι ο σύζυγος, υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνει αυτούσια και η σύζυγος δήλωση πόθεν έσχες. Τώρα, πώς μπαίνουμε τους κωδικούς του ΜΑΙΑΔΕ, μπαίνουμε στο pothen.gr, έτσι ώστε να αρχίσουμε να δηλώσουμε το δήλωση πόθεν έσχες.
2: Το γεγονός ότι ένα μέρος της δήλωσης συμπληρώνεται αυτόματα δεν σημαίνει ότι ο υπόχρεος μπορεί να προχωρήσει χωρίς προηγουμένως να ελέγξει όλα τα πεδία.
3: Αυτόματα θα κατεβάσει τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων, τα εισοδήματά μας, τις τραπεζικές καταθέσεις, τα δεδομένα από το ΕΕ9 και εκεί υπάρχει μια μεγάλη προσοχή. Θα πρέπει ο κάθε υπόχρεος στο πόθεν έσχες να μπει σιγά σιγά, να ελέγξει αν τα εισοδήματα που έχει μεταφέρει το σύστημα είναι τα ορθά. Ένα βασικό κομμάτι αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
2: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
3: Σημαντική προσοχή, διότι πολλές φορές τυχαίνει να έχουμε εντοπίσει τραπεζικούς λογαριασμούς που να μην έχουν μεταφερθεί αυτόματα στο σύστημα, είτε μηδενική είτε με μικρής αξίας, με αποτέλεσμα αυτό να μην θεωρείται

0: ορθό δήλωση του πότε είναι με αποτέλεσμα να υπησύρει πρόστιμα. Γι' αυτό προτείνουμε ένα έλεγχο πριν τη λήξη, ένα σωστό έτσι ώστε όταν δούμε και διαφέρει σε σχέση με αυτό που είναι το πραγματικό σε εμάς, να δηλωθεί. Όπως επίσης θα πρέπει να δηλώσουμε αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων νέες με αντίστοιχα συμβόλαια, καθώς και διαγραφές περιουσιακών στοιχείων που έχουμε πουλήσει και έχουν φύγει από το Ε9.
1: Σε είδος πολυτελείας έχει εξελιχθεί το παραδοσιακό σουβλάκι, με την τιμή του να ανεβαίνει συνεχώς, φτάνοντας ακόμα και τα 6,5 ευρώ. Ενώ αλγινή εντύπωση προκαλούν καταγγελίες ότι σε τουριστικούς προορισμούς η τιμή είναι ακόμα υψηλότερη αν θέλει κάποιος να πληρώσει με κάρτα. Όπως λένε πάντως οι επαγγελματίες, τα λειτουργικά έξοδα και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών.
2: Το σουβλάκι, που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες, έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα, με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
3: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και το καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
4: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
5: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν ψηλές, τι σας λέει?
4: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
2: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
6: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα, και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
5: Αυτή σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα θέλει?
6: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
2: Σε κάθε περίπτωση, το σουβλάκι, που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
1: Τη μνήμη των 35 κατοίκων που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944, τίμησαν ο Δήμος Μαλεβιζίου και η τοπική κοινότητα Σάρχου, παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων, κατοίκων του χωριού αλλά και συγγενών των θυμάτων.
7: Παρόν!
8: Εμμανουήλ Ιωάν Φιλιππίδη!
7: Παρόν!
8: Κωστής Φιλίππου Φιλιππίδη!
7: Παρόν!
9: Τον οστέων αυτών υπήρει τα όρια της πατρίδος, γης φυλάτουση.
2: Ο Δήμος Μαλεβιζίου και η τοπική κοινότητα Σάρχου τίμησαν τη μνήμη των 35 κατοίκων του χωριού που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944, παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων, κατοίκων του χωριού αλλά και συγγενών των θυμάτων. Στον χώρο του Ηρώου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τοπικούς φορείς, βουλευτές και συλλόγους.
10: Το χωριό πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος λόγω της ενεργού συμμετοχής των ανθρώπων τους στην εθνική αντίσταση και της βοήθειας που παρήχαν στη φυγάδευση συμμάχων. Ουσιαστικά λοιπόν έγιναν δύο εκτελέσεις. Η πρώτη, που συγκέντρωσαν βία όλους τους άντρες στην εκκλησία του χωριού, ξεχωρίζοντας 20 από αυτούς, όπου και τους εκτέλεσαν ομαδικά μπροστά στα μάτια των συγγενών τους στις 13 Αυγούστου του 1944. Η ημέρα αυτή συνέπεσε με την έναρξη του τρίτου ολοκληρωτικού ολοκαυτώματος των Αναγίων. Και η δεύτερη εκτέλεση, όπου την ίδια μέρα, 13 Αυγούστου δηλαδή, συνέλαβαν άλλους 15 άντρες ως όμηρους, τους μετέφεραν στα Σύσαρχα και τους χρησιμοποίησαν επί μία εβδομάδα ως εργάτες για τη μεταφορά των κλοπημαίων από τη λαιλασία των Αναγίων. Αφού ολοκληρώθηκε η λαιλασία, τους εκτέλεσαν και τους 15 ομήρους στα Σύσαρχα στις 22 Αυγούστου. Η απώλεια 35 λοιπόν ανθρώπων προκάλεσε το δημογραφικό και κοινωνικό αποκεφαλισμό του χωριού.

0: οπότε αριθμούσε στους 250 κατοίκους.
1: Συγκεντρωθήκαμε για να αποδώσουμε τιμή στους νεκρούς, να αναμετρηθούμε με την ιστορική μας ευθύνη και να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας ότι η μνήμη τους δεν θα σβήσει, υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας.
2: Έχουμε τη μνήμη 35 εκτελεστέντων, ένα χωριό ολόκληρο ουσιαστικά ξεκληρίστηκε, αποκόπηκε από τον παραγωγικό του ιστό. Και σήμερα, ημέρα μνήμης και τιμής για αυτούς τους 35 ανθρώπους, εδώ στο Σάρχο, ένα μαρτυρικό χωριό.
1: Οι παρευρισκόμενοι τόνισαν πως η εκδήλωση τιμής και μνήμης αποτέλεσε μία ακόμη ευκαιρία να μεταφερθεί στις νεότερες γενιές η γνώση για τις θυσίες της περίοδου της κατοχής στην Κρήτη.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12x250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βράλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η παράταση λειτουργίας στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της χώρας δίνει η Ισπανία, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε ότι οι δύο αντιδραστήρες του Αλμαράθ θα μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία έως τις 8 Ιουνίου του 2030. Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, μεταθέτει το προγραμματισμένο κλείσιμο των εγκαταστάσεων και σηματοδοτεί μια σημαντική προσαρμογή στον ενεργειακό σχεδιασμό της Μαδρίτης.
1: Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε την παράταση λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Αλμαράθ έως τις 8 Ιουνίου του 2030, ικανοποιώντας έτσι το αίτημα που είχαν διατυπώσει το περασμένο φθινόπωρο οι εταιρείες που κατέχουν την εγκατάσταση. Η απόφαση, η οποία συνεπάγεται τριετή αναβολή του προγραμματισμένου κλεισίματος των δύο αντιδραστήρων του σταθμού της Εξτρεμαδούρα, δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα του κράτους μέσω υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης. Ο σταθμός Αλμαράθ είναι ο πυρηνικός σταθμός που έχει παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στην ιστορία της Ισπανίας και καλύπτει σήμερα περίπου το 7% της εθνικής ηλεκτροπαραγωγής.
2: Miramos aliviados y vemos la luz al final del túnel. Αλμαράθ está preparada para funcionar muchos años más, igual que su gemela en Northana, Virginia, a la cual ya se le ha otorgado la licencia para operar hasta los 80.
1: Η μονάδα 1 επρόκειτο να κλείσει τον Νοέμβριο του 2027 και η μονάδα 2 τον Οκτώβριο του 2028, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε συμφωνηθεί το 2019 μεταξύ της κυβέρνησης και των εταιριών του κλάδου. Μετά το blackout που έπληξε την Ιβρική Χερσόνησο τον Απρίλιο του 2025, ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας και η ανάγκη διατήρησης αυτών των σταθμών βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας λαμβάνεται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης ευρωπαϊκής πίεσης. Τον Φεβρουάριο του 2026, μια αντιπροσωπεία 10 ευρωβουλευτών με επικεφαλής τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Πολωνό Μπογκδάν Σοντσά, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Αλμαράθ σε απάντηση σε μια πολιτική αναφορά κατά του κλεισίματός του που είχαν υπογράψει

0: εργαζόμενοι, τοπικές αρχές, κάτοικοι, αγρότες και σύλλογοι της περιοχής. Κατόπιν αυτής της επίσκεψης, η Επιτροπή Αναφορών ενέκρινε τον Μάιο του 2026 μια έκθεση που ζητούσε ρητά από την Ισπανική κυβέρνηση να επανεξετάσει το χρονοδιάγραμμα κλεισίματος, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι η απόφαση εδράζεται σε καθαρά πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους χωρίς επαρκή τεχνική βάση και προειδοποιώντας για τις σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και ενεργειακές επιπτώσεις που θα έχει για την περιοχή και το σύνολο του Ισπανικού ηλεκτρικού συστήματος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Κάθε λόγο να δηλώνει χαρούμενος αλλά και περήφανος για την προσπάθεια τόσο του ιδίου όσο και των συμπαικτών του έχει ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο αρχηγός του ΟΦΗ μίλησε στη τηλεόραση Κρέτα για το επίτευγμα της κατάκτησης του Super Cup και παράλληλα αναφέρθηκε και στα επερχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.
3: Ο αρχηγός του ΟΦΗ Θανάσης Ανδρούτσος ήταν ο MVP του τελικού του Super Cup και μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τα συναισθήματά του για την κατάκτηση του τίτλου.
4: Εντάξει, νομίζω το goal θα έλεγα είναι η πιο δύσκολη εκτέλεση. Το πέναλτι είναι, όπως είπατε και εσείς, να είσαι συγκεντρωμένος, να μην έχεις άγχος και να το εκτελέσεις έτσι όπως έχεις προπονηθεί, έτσι όπως πιστεύεις εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, τώρα όσο είπατε για το MVP και όλα αυτά, σίγουρα δεν κάθεται, το κατάφερα μόνος μου, όλη η ομάδα με βοήθησε για να κατακτήσω αυτό το MVP. Και είναι πολύ σημαντικό, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε παίξει 4 τελικούς, οπότε έχουμε πάρει 2 κύπελα. Οπότε αυτό θέλουμε να είναι η αρχή, θέλουμε να όφη να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και ευελπιστούμε και στη συνέχεια και άλλα τέτοια παιχνίδια.
3: Ο ίδιος τόνισε πως η βραδιά του τελικού είναι κάτι που θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη του και μια ιδιαίτερη στιγμή στην καριέρα του.
4: Σίγουρα μένει. Εννοείται πως μένει, σίγουρα. Είναι κάτι ξεχωριστό μέσα στην καρδιά μου. Είναι μια βραδιά που είχε πολλές διακυμάνσεις, χαρές από τη μία, μετά δεχτήκαμε γκολ, μετά ξανά χαρές. Πολύ έντονο συναισθηματικά παιχνίδι και πιστεύω αυτό θα μείνει ανεξίτηλα μέσα μου, όπου οδήγησε κιόλας σε ένα τρόπαιο.
3: Παράλληλα, σχολίασε το γεγονός πως ο Όφη είχε 9 Έλληνες παίκτες στην 11η του, σημειώνοντας πόσο σημαντικό είναι αυτό.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε Έλληνες παίκτες να πρωταγωνιστούν σε τέτοια παιχνίδια. Δεν θέλω να υποτιμήσω σίγουρα τους ξένους παίκτες, απλά νομίζω σε τέτοιες ομάδες, ομάδες που είναι και από την επαρχία, αλλά έχουν τόσο μεγάλο, τόσο τεράστιο και συγκλονιστικό κόσμο, νομίζω ότι μπορούν να νιώσουν λίγο παραπάνω μέσα τους το τι σημαίνει ένα παιχνίδι για την ομάδα, για τη φανέλα, για πολλά πράγματα. Και όσον αφορά για τον προπονητή μας, τον κύριο Κόντι, έχει πιστέψει στο ελληνικό στοιχείο, νομίζω ότι έχει δείξει ανέκαθεν και ευελπιστώ να συνεχίσει και να συνεχίσουμε να βλέπουμε Έλληνες παίκτες, όχι μόνο στον Όφη, γενικότερα και σε άλλες ελληνικές ομάδες.
3: Ακόμη υπογράμμισε πως θέλει κάθε φορά να θέτει νέους στόχους και πλέον κοιτάζει κάτι παραπάνω για την ομάδα.
4: Που μου φτιάχνει τη μέρα, νομίζω προσωπικά σε μένα, είναι ότι πάντα θέλω να θέτω καινούργιους στόχους και να έχω συνέχεια και ένα παραπάνω στόχο. Οπότε το κύπελο αυτό είναι, θα το γιορτάσουμε και σήμερα, αλλά θα το αφήσουμε πίσω προσωπικά εγώ και θέλω να βάλω ένα στόχο για το κάτι παραπάνω τώρα. Σίγουρα όταν πάει και καλά η ομάδα συναισθηματικά σου δίνει και ένα μεγαλύτερο κίνητρο.
3: Εν τω μεταξύ μίλησε για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Τσέσκα Σόφιας στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο.
4: Μεγάλο παιχνίδι αυτό που έρχεται. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Πρωτόγνωρο για τον Όφη. Δεν σημαίνει κάτι αυτό όμως. Αλλά θα προετοιμαστούμε όπως ξέρουμε να προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και θέλουμε εννοείται τον κόσμο μας όπως πάντα στο πρώτο παιχνίδι για να μας υποστηρίξει γιατί μας δίνει τεράστια δύναμη.
2: Η Τσεσκά Σόφια θα είναι η αντίπαλος του Όφη στα play-offs του Europa League. Είναι η αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο, για την οποία ήδη,

0: Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, διατίθενται και εισιτήρια. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού, είναι μαζί μου να μας πει τα περισσότερα. Χρύσα, καλησπέρα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σώσια, η ΤΕΣΚΑ κατάφερε να αποκλείσει τη Μακάμπη, έστω και ενώ γνώρισε την ΙΤΑ, όμως επειδή είχε κερδίσει την πρώτη αναμέτρηση, μπόρεσε να πάρει την πρόκριση. Να σου πω ότι σε αυτήν την διοργάνωση ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό αποκλείοντας την Ιρλανδική Derry City και στη συνέχεια έκανε την έκπληξη στον δεύτερο γύρο αποκλείοντας την Καραμπάγκ στα πέναλτι μετά από δύο λευκές ισοπαλίες. Συνέχεια λοιπόν είχε η Μακάμπι Τελαβίβ. Εχθές το βράδυ η ΤΣΚΑ εξασφάλισε το εισιτήριο και έτσι όφη αφού είδε και με ποια ομάδα θα αγωνιστεί μπόρεσε και να θέσει στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για την πρώτη αναμέτρηση, όπως είδαμε και είπε και ο Θανάσης Ανδρούτσος, 20 Αυγούστου είναι το παιχνίδι αυτό. Ο Όφη λοιπόν γνωστοποίησε 9 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο ότι βασικά αυτό που βλέπουμε εσώτια για τις τιμές των εισιτηριών είναι ότι είναι για όλα τα βαλάντια. Δηλαδή το πιο οικονομικό είναι στα 15 ευρώ, ενώ υπάρχουν και εισιτήρια με 20 ευρώ, με 35, με 40, 50, 70, 80 και στα VVIP και τα λοιπά έχει 100 ευρώ και τα λοιπά. Οπότε βλέπουμε ότι ο Όφη, οι τιμές για παιχνίδι Europa League είναι πάρα πολύ καλές. Ο Όφη θέλει τον κόσμο του στο πλευρό του. Είναι ένα παιχνίδι που πιθανότητα να είναι καθοριστικό και για τη συνέχεια. Ενώ να πούμε εσώτια ότι ο Όφη θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του και στον επαναληπτικό στις 27 Αυγούστου στη Σόφια, εκεί όπου στην ουσία μπορεί και να κριθεί η πρόκριση. Αν το παιχνίδι στο Ηράκλειο δεν έχει κάποιο ευρύ σκορ, πιθανότατα να κριθεί η πρόκριση στη Σόφια και ο Όφη έχει διοργανώσει εκδρομή έτσι ώστε να έχει και εκεί τους φιλάθλους του μαζί του, οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι και μετά την κατάκτηση του Super Cup μέσα σε 3 μήνες, 2 τίτλοι, διψούν και εκείνοι να δουν την ομάδα τους στην Ευρώπη.
0: Και είμαι βέβαια ότι θα σταθούν στο πλευρό της ομάδας και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και αυτά τα δύο πρώτα που είναι και καθοριστική σημασία εκτός των υπολείπων. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση με άνοδο 0,38% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.623,25 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 233,75 εκατομμύρια ευρώ. 65 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 40 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και χρόνια πολλά.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Keni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά.

0: Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300501.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε εκεί η σημερινή μέρα.
7: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε εδώ. Είναι η τρίτη εκπομπή του τρίτου κύκλου του Box Out στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντοτε στα καταστήματα Cosmo Sport που μας προειδεάζουν για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Αυτό είναι το μόνο. Βέβαια, παρέα με τα νερά Ζαρός που μας δίνουν ορμητικότητα, δύναμη, μας ξεδιψάνε, μας δίνουν ευεξία και μπορεί να κονίζουν κιόλας στις χορδές μας. Για να ακομπανιάρουμε τον Μανώλη Μητσιά σε ένα τραγούδι που είπε και έγινε πολύ γνωστό και πολύ αγαπημένο προτού καν γεννηθεί ο σημερινός καλεσμένος μας. Είναι εκείνο το τραγούδι που λέει «Πήρα

0: δρόμους μια βραδιά και τους γνωστούς ρωτούσα για το κορίτσι μου που αγαπούσα στην Ελευσίνα μια φορά. Λοιπόν, Αντρέα, σκέφτεσαι πόσα χρόνια σε γύρισα, 53.
1: 53 χρόνια.
0: 52. 53. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση. Είναι τιμή μου και χαρά μου να βρίσκομαι εδώ.
0: Και δική μου τιμή και χαρά. Εμείς τώρα δεν χρειάζεται να πάμε στην Ελευσίνα, να γυρίσουμε πίσω στην Ελευσίνα. Εγώ το έχω και εύκολο κιόλας, γιατί είμαι εκεί της ευρύτερης περιοχής. Ήμουν τουλάχιστον. Αλλά εν τέλει η Κρήτη είναι μαγεύτρα, είναι πλανεύτρα, έτσι.
1: Έτσι από που αποδείχτηκε, η Κρήτη είναι ένα μέρος που όποιος έρχεται εδώ, ειδικά σε νεαρή ηλικία, είναι ό,τι καλύτερο και για μένα ήταν μαγεύτρα, πλανεύτρα, ήταν απ' όλα. Για προσωπικά για μένα.
0: Τι ήταν εκείνο που όταν πρωτόρθες εδώ, θα το ξετυλίξουμε πάρα πολύ ωραία το κουβάρι της ωραίας ποδοσφαιρικής ζωής σου. Όταν πρωτόρθες εδώ, τι σου έκανε κλικ, δηλαδή πας σε έναν τόπο για πρώτη φορά. Μπορεί να είχες έρθει με την Ελευσίνα καθόλου εδώ.
1: Όχι, όχι. Εγώ εδώ ήρθα το 93 πρώτη φορά. Ήμουνα 18 χρονών παιδί. Ήμουν ένα παιδάκι άβγαλτο για εκείνα τα χρόνια. Μου δόθηκε ευκαιρία να έρθω εδώ να παίξω στην ομάδα του Όφη εκείνο το χρονικό διάστημα. Τη μεγάλη ομάδα για μένα ήταν η δεκαετία του 90 με 2000. Ήταν, πιστεύω, η καλύτερη. Μου δόθηκε ευκαιρία, ήρθα εδώ το 93 και από τότε παρέμεινα εδώ και από ό,τι δείχνει η ζωή, μάλλον...
0: Μάλλον θα συνεχιστεί αυτό το...
1: Συνεχιστεί τα υπόλοιπα χρόνια, πιστεύω.
0: Πώς, εσύ είσαι γέννημα θέμα της Ελευσίνας.
1: Γέννημα θέμα της Ελευσίνας. Εκεί μεγάλωσα, στις Ακαδημίες της Ελευσίνας, του Παλαιστινιακού, τότε έπαιζα ποδόσφαιρο.
0: Τα στάγια, πού είναι τα στάγια. το λέω αυτό γιατί τα στάγια είναι εξού και το παρασού και της ομάδας σταγιοφόροι.
1: Μεγάλη Ελευσίνα, Παλαιστινιακός εκείνα τα χρόνια. Έκανε και αυτή τον κύκλο της. Και μετά ήρθε ο μεγάλος Γκέρατ εκείνη την εποχή.
0: Θα πάμε σε εκείνη την εποχή του μεγάλου Γκέρατ και του μεγάλου Όφη, αλλά πώς έμπλεξες με το ποδόσφαιρο. Τι σε τράβηξε, έπαιξες και κάτι άλλο ή...
1: Όχι, από μικρός ήμουνα σε μια γειτονιά που είχε πολλές αλάνες στην Ελευσίνα. Είχαμε στο γήπεδο, ήταν ένα μεγάλο γήπεδο τότε, 100 μέτρα, 50 μέτρα από το σπίτι μου και ήμουνα όλη μέρα εκεί με μια μπάλα. Πιο πολύ ήμουνα εκεί, παρά ήμουνα στο σπίτι μου, παρά ήμουνα και στο σχολείο εκείνα τα χρόνια. Όπου το ήθελε η μητέρα μου να έρθει να με βρει, ερχόταν, ήξερε που θα ήμουνα και ήμουνα στις αλάνες. Με αίματα, γιατί τότε στα γήπεδα μας δεν ήταν το πλαστικό που υπάρχει τώρα. Υπήρχε εκείνες τις εποχές, ήταν μόνο όλα χώματα.
0: Υπήρχε αντίδραση από το οικογενειακό περιβάλλον, το δε. Πρώτα απ' όλα, υπήρχε κανείς άλλος στην οικογένεια που είχε παίξει μπάλα.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Ο συγχωρημένος πατέρας μου τότε έπαιζε ερεσιτεχνικά, του άρεσε το ποδόσφαιρο όμως. Αλλά από μικρή ηλικία μου δείξανε το δρόμο, αυτό που ήθελα κι εγώ, αυτό αγαπούσα και μου δείξανε ότι αφού θέλεις αυτό, ούτε με πιέσανε τώρα καλός, κακός, εκείνα τα χρόνια ούτε με πιέσανε να κάνω κάτι άλλο. Μου σταθήκανε δίπλα μου και ο πατέρας μου και η μητέρα μου να κάνω αυτό που αγαπούσα από μικρό παιδί.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ, αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο, αν δεν είχε παιχτεί ποτέ ποδόσφαιρο και αν... Δεν είχες μπλέξει εσύ με το ποδόσφαιρο, τι θα έκανες ζωή σου. Που λένε αυτοί οι περιβόητοι ερώτηση, τι θα γίνει στον μεγάλο, μπήκες ποτέ σε αυτό το τρυπάκι.
1: Δεν έχω μπει σε αυτό το τρυπάκι ποτέ, γιατί μου δόθηκε ευκαιρία από μικρός. Στάθηκα τυχερός, γιατί για να κάνεις κάποια καριέρα στο ποδόσφαιρο, πρέπει να έχεις και τύχη. Εγώ στάθηκα και τυχερός από μικρή ηλικία, που έδειχνα ότι θα πάρω αυτό το δρόμο. Γι' αυτό δεν μπήκα σε μία άλλη λογική ότι αν δεν γίνω ποδοσφαιριστής, τι άλλο θα γίνω
0: σε αλλακτική λύση.
1: Όχι, δεν είχα τέτοια λύση. Αλλά τα έφερε έτσι η ζωή, όπου όλα πήγανε καλά από αυτό που αγαπούσα. Το έκανα και επάγγελμα, το έκανα και...
0: Και χόμπι και αγάπη και στάση ζωής. Ναι.
1: Είναι σημαντικό στον άνθρωπο αυτό που αγαπάει, το χόμπι του να το κάνει επάγγελμα. Στάθηκα και εγώ τυχερός.
0: Πάμε τώρα ή να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε τη στατιστική. Από ποια θέση άρχισε την καριέρα σου?

0: Από δεξί μπακ.
1: Άρα αμυντικός.
0: Αμυντικός. Δεξί μπακ, μετά έγινα στόπερ. Έπαιξα μερικά παιχνίδια αμυντικό χαφ, αλλά οι δύο μου θέσεις ήταν ή δεξί μπακ ή κεντρικός αμυντικός.
1: Αισθάνθηκες ποτέ ότι ήσουν πλασμένος για μια συγκεκριμένη θέση και από αυτές τις δύο-τρεις που έπαιξες, ποια αγάπησες περισσότερο?
0: Πιο πολύ μου άρεσε να παίζω σαν δεξί μπακ, γιατί είχα πιο πολύ ελευθερία να βγαίνω μπροστά. Αισθανόμουν πιο ελεύθερος. Αλλά και σαν κεντρικός αμυντικός ήταν λίγο τα πράγματα εκεί. Έπρεπε εκείνες τις εποχές να ακολουθήσει ένα παίχτη, να μην σου βάλει γκολ ο παίχτη σου.
1: Ήταν και τότε, παιδί μου, στόπερο, λίγο πιο παγιωμένο.
0: Ήταν, δεν είναι διαφορετικό το τότε ποδόσφαιρο με το τώρα το ποδόσφαιρο.
1: Εσύ την πρόλαβε την άμφιση, εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται τώρα για του pullback και το πόσο επιθετική μπορεί να είναι η back.
0: Ναι.
1: Ή πρέπει να είναι, μάλλον.
0: Την πρόλαβα, γιατί εκείνες τις εποχές παίζαμε και ένα σύστημα 3-5-2 που τα fullback ήταν όλη τη γραμμή και παίρναμε όλη την πλευρά.
1: Είχε σύνδαλμα τότε. Δηλαδή, μεγαλώνοντας και έχοντας αποφασίσει ότι η προοπτική της ζωής είναι το ποδόσφαιρο, είναι το γήπεδο.
0: Είδαλμα. Σε αυτές τις ηλικίες δεν υπήρχαν αυτά που υπάρχουν τώρα.
1: Που να βλέπεις και να βλέπεις και να θες.
0: Μόνο άκουγες ότι ο Μαραντόνα, που για μένα είναι ο κορυφαίος, με αυτόν μεγάλωσα και αυτό ήταν το
1: στη θέση
0: που μου
1: σου
0: άρεσε. Στη θέση μου δεν είχα κάποιο, έτσι, να πω ότι μου άρεσε αυτός ο κάποιος παίκτης. Όχι, δεν είχα. Είχα το δικό μου. Δηλαδή, ούτε ο αντίπαλος με διέφερε εκείνες τις εποχές ποιος θα πέμε, ποιον αντίπαλο θα παίξω ή ποιον θα έχω να αντιμετωπίσω. Όχι. Ήξερα τις δυνατότητές μου, ήξερα τι μπορούμε να προσφέρουμε σαν ομάδα και από εκεί και πέρα μπαίναμε να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι και πάντα ήμασταν.
1: Υπάρχει ματς που να το έχεις παρακολουθήσει είτε στην τηλεόραση είτε διαζώσεις που λέμε και να σε σημάδεψε, να το θυμάσαι?
0: Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που έχουμε παίξει και τα σκεφτόμαστε. Δηλαδή το μάτς με την Αθλέτικο Μαδρίτη που παίξαμε εδώ μέσα το 93 που την αποκλείσαμε ήταν μια μεγάλη επιτυχία για όλους μας. Για τον Όφη, για τον κόσμο του Όφη, για τους ποδοσφαιριστές. Θα μείνει ένα πράγμα, θα μείνει αξέχαστο στο μυαλό μου πάντα. Και μετά υπάρχουν και πολλά άλλα παιχνίδια, κόντρα του στον Ολυμπιακό, κόντρα στον Παναθηναϊκό, κόντρα στην ΑΕΚ, που όλα αυτά εκείνες τις εποχές ήταν ντέρμπι και ήταν με πολύ κόσμο και ήταν πολύ ανταγωνιστικά όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή δεν πηγαίναμε κάπου και λέγαμε «Α, παίζουμε τον Ολυμπιακό και θα πάμε να...»
1: Ναι, παιδί μου, αυτό μου το έχουν πει και άλλοι. Τώρα εσύ με πας μπρος πίσω και εμένα μου αρέσει αυτή η διαδικασία, το fast forward και ξανά πίσω, γιατί εγώ εννοούσα. Εάν υπάρχει μάτς, το τυπούσουν πιτσιρικάς. Με πήγε σε μια άλλη εποχή, αλλά μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Πώς τονώθηκε και ατσαλώθηκε αυτή η αυτοπεποίθηση? Μου το έχουν πει όλα τα παιδιά της δικής σου γενιάς, ότι πηγαίναμε να παίξουμε Όφη τότε, με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, μέσα έξω, στον ΠΑΟΚ, στη Θεσσαλονίκη. Δεν σκεφτόμασταν ποτέ ότι δεν είμαστε φαβοροί. Ή ότι θα πηγαίναμε να προφυλάξουμε και να θωρακιστούμε και να στήσουμε λεωφορείο στην άμυνα για να τη σκαπουλάρουμε.
0: Αυτό το πράγμα μας το είχε περάσει
1: ο Μίστερ
0: και μας είχε έτσι φτιάξει με αυτή την οτροπία, γιατί εκτός από προπονητής ήταν και ένας άνθρωπος που σου δίνει αυτοπεποίθηση. Σκεφτόταν το παιδί, γιατί όταν ήρθαμε εδώ ήμασταν παιδιά, ήμασταν ακόμα, σκεφτόταν το παιδί αν έχει πρόβλημα, αν είναι καλά, θα πάω σπίτι του να τον επισκεφτώ. Και μας είχε περάσει μια έτσι φιλοσοφία που και με την ομιλία του πάνω απ' όλα, ότι όποιον θα παίζουμε, θα έχουμε αντίπαλο, να μην φοβόμαστε. Να παίζουμε αυτό που ξέρουμε, είμαστε πάντα καλύτεροι και ο καλύτερος ας κερδίσει. Και με αυτή τη λογική μπαίναμε μέσα σε όλα τα παιχνίδια εκείνη την εποχή και δεν φοβόμασταν. Αν παίξουμε τον Ολυμπιακό, αν παίξουμε τον Παναθηναϊκό ή με όποιον θα παίξουμε.
1: Τότε που ήσουν πιτσιρικάς, στο μετέχμιο, για να κάνεις το μεγάλο άλμα, πότε κατάλαβες ότι ήσουν καλός? Πότε κατάλαβες, δηλαδή, και είπες, εσύ, Ανδρέα, είμαι καλός και θα παίξω στο υψηλότερο επίπεδο? Υπάρχει περιστατικό ή αφορμή που αυτό σου έγινε συνείδηση και πεποίθηση?
0: Τώρα θα σας πάω λίγο πιο πίσω εγώ. όταν ξεκίνησα από τον Παλαιοσυνιακό το 90,

0: γιατί έπαιξα μόνο 2 χρόνια στην Ελευσίνα, στην πρώτη ομάδα. Τότε αισθανόμουν ότι έπαιζα με τους αντιπάλους και έβλεπα ότι ήμουν πολύ καλύτερος από τους, που ήμουν 16 και 17 χρονών. Και έβλεπα ότι ήμουν πολύ καλύτερος από τους πιο μεγάλους. Έβλεπα ότι όλος ο κόσμος τριγύρω μου ερχόταν, με αγκάλιαζε, μου λέγανε ότι είσαι πάρα πολύ καλός. Και λέω, αφού το λέτε εσείς, ρε παιδί μου, ότι okay, είμαι καλός, έτσι θα είναι αυτό το... Αλλά εγώ πάλι όμως δεν σταμάτησα ποτέ να κάνω παρέα.
1: Ξεχώριζες όμως.
0: Ξεχώριζα πάρα πολύ.
1: Αυτό μου το έχει πει και ένας φίλος μου, θα τον ξέρεις, που είναι Ελευσινιώτης ο Βαγγέλης Κούλογλου, δημοσιογράφος που έχει γράψει και την ιστορία του Πανεπιστημιακού. Και τις προάλλες είχαμε μια κουβέντα και μου το είπε ότι ξεχώριζε.
0: Ξεχώριζα από μικρός. Έτσι λέγανε όλοι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν το αντιλαμβανόμουν όμως ότι είμαι καλύτερος από τους υπόλοιπους. Εγώ έκανα αυτό που ήξερα. Ήμουνα σαν αμυντικός, έπαιζα. Είχα δυνάμεις, έβγαινα μπροστά. Ήμουνα δυνατός. Δεν ένιωσα ποτέ ότι είμαι ο σούπερ παίχτης. Ήμουνα ένας καλός αμυντικός. Οκ, μέχρι εκεί. Υπάρχουν 1000 παίχτες καλύτεροι από μένα. Αλλά σαν μικρός ξεχώριζα για την ηλικία μου και για αυτό που έκανα. Έκανα 1-2 πράγματα, τα έκανα σωστά. Δεν έκανα να πάω να κάνω πολλά πράγματα και να μην τα πετυχαίνω. Μου έλεγαν να κάνω 1-2, έκανα τα 1-2. Δεν ήτανε... Και πάντα αυτά τα έκανα σωστά. Προσπαθούσα να τα κάνω σωστά. Και μετά στην πορεία εξελίχθηκαν. Μετά ήρθε ο Μίστερ, με παρακολούθησε.
1: Μπράβο, αυτό. Η επόμενη μου ερώτηση είναι αυτή. Πώς σε τσίμπησαν τα ραντάρ του Όφη?
0: Ο Μίστερ εκείνες τις εποχές, σε όλα τα μέρη, είχε ανθρώπους.
1: Είχε δίκτυο.
0: Ναι, είχε ανθρώπους. Όπως και στην Ελευσίνα είχε τον κύριο Ψουμουλάκη, να αναφέρω το όνομα, γιατί με βοήθησε ο άνθρωπος.
1: Μπράβο, εννοείται. Τι.
0: Με βοήθησε ο άνθρωπος για να προχωρήσω στη ζωή μου και στην καριέρα μου. Ήξερε τον Μίστερ, γιατί είναι από εδώ, από την Κρήτη και όλα, αλλά ζει στην Ελευσίνα. Και του λέει: υπάρχει ένας παίκτης εδώ, υπάρχει ένα ταλέντο, πρέπει να τον δεις. Στην Ελευσίνα όμως, τα προηγούμενα χρόνια, είχε φύγει και ο Αλεξούδης. Ο Αλέξης.
1: Ο Αλέξης.
0: Και ήξερε, πάλι ο ίδιος ο άνθρωπος το μετέφερε στον Μίστερ και ήρθε και τον είδε.
1: Είχε κάνει το προξενιό.
0: Ναι. Και λέει: αφού το λέω στο Ψιμουλάκης, θα πάω να τον δω το μικρό. Έρχεται, με βλέπει μια φορά.
1: Το ξέρε. Ήξερες ότι είναι ο Γκέρα, δεν ήξερα
0: ότι θα έρθει ο Γκέρα και να... ότι θα έρθει να με δει. Εγώ εκείνα τα χρόνια δεν ήξερα ότι πρέπει να παίξω καλά και λέω ας έρθει. Έπαιξα το παιχνίδι μου που έπαιζα, θα έπαιζα ή εμά ερχόταν ή εμά δεν ερχόταν. Και εκείνο το παιχνίδι ήμουν πάρα πάρα πολύ καλός.
1: Ποιο θυμάσαι, αντίπαλο?
0: Δεν θυμάμαι τώρα αντίπαλο. Θυμάμαι ένα άλλο παιχνίδι όμως που θα σου πω μετά. Που έρχεται μετά στο δεύτερο παιχνίδι, στέλνει τον Γρηγόρη του Παπαβασιλείου να πήγε να δει στην Ελευσίνα. Και σε αυτό το παιχνίδι που ήρθε ο Γρηγόρης, ήμουνα πολύ.
1: Χάλια.
0: Χάλια, okay. Και λέει ότι. Του λέει ο Γρηγόρης, δεν ήταν coach, ήταν αυτό, μίστερ αυτό που περιμένουμε και αυτό. Λέει, εγώ αυτό τον παίχτη, λέει, τον πιστεύω, λέει, θα πάω να τον ξαναδώ. Παίζουμε ένα παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι το θυμάμαι γιατί θα μου μείνει αξέχαστο αυτό στη ζωή μου. Χαϊδάρη, Πανελευσυνιακός.
1: Έπαιζε και ο τέτοιος? Όχι. Ο Μπουρσανίδης?
0: Όχι, όχι. Ο Ηλίας έχει φύγει.
1: Είχε φύγει ήδη ο Ηλίας.
0: Και παίζουμε Χαϊδάρη, Πανελευσυνιακός. Και παίζουμε εκτός έδρας. Εμείς είχαμε προπονητή τον Νικολούδη. Τον Τάκη τον Νικολούδη.
1: Τον Τάκη.
0: Ναι,
1: τι λες?
0: Στην Ελευσίνα. Και εγώ ήμουν πάρα πολύ καλός. Είχε έρθει και ο Μίστερ Αμερίδη. Ήξερα. Και ήθελα να δώσω κάτι παραπάνω. Εκείνο το παιχνίδι, κάτι είχαν κάνει μεταξύ τους. Okay, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και έπαιρνα την μπάλα, όποιον έβρισκα, πέρναγα. Περνάω ένα, περνάω δύο, βγάζω σέντρα, βάζουμε γκολ, τρώμε γκολ, ξαναπαίρνω την μπάλα, τα δίνα όλα. Ήμουν πάρα πολύ καλός. Και στο 60 με βγάζει ο Νικολούδης. Εμένα είχε έρθει όμως ο Μίστερ να με δει. Και του λέω, πάω στο κοντά του, του λέω, γιατί με βγάζεις? Του λέω, αυτό γιατί εγώ ήμουν πάρα πολύ καλό, γιατί με βγάζεις? Και μου έρχεται μια σφαλιάρα. Ναι. Και λέει εκείνη, μετά με την ιστορία έμαθα εγώ, και μου λέει ο Μίστερ, επειδή αντέδρασες έτσι, μου λέει, γι' αυτό σε πήρα, μου λέει ο Μίστερ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μου λέει αντέδρασες έτσι.
1: Και η μένα, σφαλιάρα που άλλαξε τη ζωή του Ανδρέας.
0: Και μετά μου λέει, εγώ γι' αυτό λέει σε πήρα, σε διάλεξα, μου λέει, γιατί αντέδρασες με αυτόν τον τρόπο. Και μετά συνέχισε.
1: Κατεβαίνεις λοιπόν στο Ηράκλειο. Τι βρίσκεις εδώ τότε?
0: Τη βρίσκω.
1: Καταρχήν, ποιον ανταγωνιστεί, ποιο είχε τη θέση τότε.
0: Ήταν ο Μπάμπης ο Μουστακίδης τότε. Ο Μπάμπης ο Μουστακίδης. Ο Βάβουλας που παίζει σαν δεξί back, backup ήταν του Μουστακίδη. Ήταν δύσκολα τα χρόνια εκείνα για να. Ήταν τότε 16 για να μπει στη 16. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα εκείνα τα χρόνια. Εντάξει, το πρώτο χρόνο έπαιξα, δεν έπαιξα.

0: Μένω για ένα χρόνο έξω, ακριβώς για ένα χρόνο όμως. Και μετά η πορεία ήταν όλη καλή.
1: Πέρα από την νοοτροπία του Γκέραρτ που μου την περιέγραψες προηγουμένως και είναι, δεν περίμενα να ακούσω τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Τι έβγαζε, τι ποδοσφαίρος είναι έβγαζε όφη τότε. Δηλαδή πέρα από την αυτοπεποίθηση, πέρα από τη σιγουριά, πέρα από το ότι πάμε να τους νικήσουμε όλους. Που πετύχατε κιόλας πολύ μεγάλες νίκες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Αυτό που προσπαθούσε να κάνει αυτός ο άνθρωπος ήταν να κάνει την ομάδα οικογένεια. Ναι. Πρώτα να σκεφτόμαστε το διπλανό μας, να σκεφτόμαστε το συμπαίκτη μας, να σεβόμαστε το συμπαίκτη μας. Δεν πάει να ήταν αυτός 35 χρόνων ή 15.
1: Ή 15, ναι.
0: Να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Και πάνω απ' όλα να σεβόμαστε τους μεγαλύτερους. Τα κατάφερε αυτό μάλλον και το πέρασε σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Δεν ερχόντουσαν μεγάλα ονόματα. Μεγάλα ονόματα είχαν έρθει εκείνη την εποχή και με τον τρόπο του, με την ομάδα, με το σύνολο, ας ήταν κακό παιδί ένα παιδί, θα μπαινε στο δικό μας, ναι. Στη δικιά μας νοοτροπία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και στο δικό μας κλίμα.
1: Θα προσαρμοζόταν αυτός
0: σε εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έτσι ήταν ένα πράγμα, ήταν ένα οικογενειακό κλίμα, μια παρέα, ήμασταν όλοι και ο ένας έπαιζε για τον άλλον. Δηλαδή, όταν χάναμε, στεναχωριόμασταν όλοι μαζί. Ή παίζω εγώ, ή έπαιζε κάποιος άλλος, ναι, ναι, ναι. Την ίδια στεναχώρια θα είχαμε.
1: Με ποιον έδεσες περισσότερο εκείνα τα χρόνια, και αγωνιστικά αλλά και από πλευράς χαρακτήρα. Έκανες με καμιά συντεκνία, με κανένα συμπαίκτη.
0: Έχω κάνει. Έχω κάνει και με τον Νίκο τον Μαχλά που με έχει παντρέψει. Έχω κάνει και με τον Γιάννη τον Αστασίου που μου έχει βαφτίσει την κόρη μου.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έχω κάνει και έχω ακόμα και πολλές επαφές μαζί τους. Παρέα κάναμε όλοι μαζί.
1: Όχι, λέω στο παιχνίδι.
0: Όχι, δεν είχαμε κάτι έτσι συγκεκριμένα, γιατί όλοι κοιτάγαμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Δεν ήταν ότι θα κάνω. Όχι, ήμασταν μια οικογένεια που το έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος.
1: Με ποιο τερματοφύλακα ένιωθες ασφάλεια? Επειδή πάντοτε υπάρχει το πάδρεμα,
0: ναι,
1: της αμυντικής γραμμής.
0: Τα πολλά χρόνια τα έπαιξα με το Χανιωτάκη.
1: Με το Χανιωτάκη.
0: Εγώ προσωπικά είχα πολύ μεγάλη ασφάλεια, γιατί ήταν ένα παιδί που είχαμε επικοινωνία, ξέραμε τα λατώματά του, ήξερε τα λατώματά μας και είχαμε έτσι δέσει πιο πολύ. Με το Χανιωτάκη έχουμε παίξει όμως τα πιο πολλά χρόνια. Δεν έχουμε παίξει. Με το Χωσάδα τον Βαγγέλη.
1: Με το Χωσάδα τον Βαγγέλη, ναι.
0: Νομίζω ένα χρόνο και παίξαμε μαζί με τον Βαγγέλη δύο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και μετά ήταν ο Κώστας και ο Χωσάδα.
1: Σε κυνηγάει γκάφα. Όμα, ναι, που λέμε,
0: ναι,
1: τσαφ.
0: Ναι. Έχω κάνει πολλές γκάφες.
1: Ναι. Λογικό. Το αντίθετο θα ήταν παράλογο, να μην έχεις κάνει γκάφα.
0: Έχω κάνει πολλές γκάφες. Έχω κάνει μια γκάφα που είναι. Που λες, τι κάνεις παιδί μου. Ήτανε παίζαμε μια χρονιά, τώρα δεν θυμάμαι χρονολογία, ήταν το 97, το 98, παίζαμε με τον Παναθηναϊκό και τότε ήταν οι τρεις κάρτες, κίτρινες και μένες εκτός. Κερδίζαμε νομίζω 1-0 τον Παναθηναϊκό και τραυματίζομαι, παθαίνω θλάση στο 40 και μου λέει ο μίστερ απ' έξω, Ανδρέα, φάει μια καρτά κίτρινη για να βγεις, να σε αλλάξουμε, για να κτίσεις την κάρτα σου.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και έτσι όπως έρχεται η φάση έτσι, εγώ πάω λίγο πιο δυνατά στον αντίπαλο και τρώω κατευθείαν κόκκινη. Μου λέει, είμαι το παιδί μου.
1: Είπαμε.
0: Έφαγα κόκκινη. Είναι μια γκάφα μεγάλη αυτή. Είναι μια άλλη γκάφα πάλι με τον Ολυμπιακό, που δεν είχαμε καλή συνεννόηση.
1: Ποιον τσαλάκωσες τότε και φάγες την κόκκινη?
0: Τον Κόλλα.
1: Α, τον Κόλλα.
0: Τον Κόλλα.
1: Τον Μπρένταν
0: Κόλλα. Αντί να φάω κίτρινη, έφαγα κόκκινη. Μου λέει, Μάρτο, παιδί μου, τι έκανες? Άλλη μια γκάφα που έχω κάνει, που θα μου μείνει και ξέχαστη και αυτή, ήταν με τον Ολυμπιακό. Που κάναμε κακή συνεννόηση εγώ μαζί με τον Άρια τον Μπεκάη.
1: Okay.
0: Θυμάστε. Αφήνω εγώ την μπάλα σε αυτόν, αυτός την αφήνει σε μένα, αυτός αυτό. Και έρχεται μετά ο Τζόρτζοβιτς ή ο Καραπιάλης, την μπαίνει και βάζουν γκολ. Άλλη τότε. Α, και αυτή θα μου μείνει ξέχαστη.
1: Τώρα, εγώ ήθελα να μάθω γιατί σε ρωτάω για γκάφες.
0: Όχι,
1: δεν καταλαβαίνω.
0: Μόνο είναι γκάφες.
1: Μόνο τι γκάφες θυμάσαι, εννοείται. Έχεις ματ που να λες αυτός είμαι. Δηλαδή, που να άγγιξες, αν υπάρχει ποδοσφαιρική τελειότητα, που να άγγιξες την τελειότητα συνυπολογισμένης και τη σπουδαιότητα ως ματ.
0: Όχι, έχω κάνει καλά παιχνίδια. έχω κάνει καλές χρονιές, αλλά τέλειος δεν ήμουν ποτέ.

0: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένας ποδοσφαιριστής που να είναι τέλειος. Αλλά έχω κάνει καλές χρονιές, καλά παιχνίδια. Αλλά το παιχνίδι, ξέρεις, είναι συνολικό πολλές φορές. Είναι, αν θα πάει όλη η ομάδα καλά, θα πας και εσύ καλά.
1: Αν σε εκθέτουν οι χαφ και οι
0: Ακριβώς. Έχω δυσκολευτεί στη ζωή μου όμως από πολλούς αντιπάλους.
1: Όπως
0: ο...
1: Με προλαβαίνεις τώρα, θα σε ρώτα εγώ που να είναι.
0: Έχω δυσκολευτεί στη ζωή μου με πολλούς αντιπάλους. Δηλαδή, εκείνα τα χρόνια όταν πάνε να μαρκάρεις τον Ίβιτς, είναι ένα θηρίο. Όταν πάνε να μαρκάρεις τον Τζιοβάνι, είναι ένα θηρίο. Με τον Νικολαίδη ή με τον Βαζέχα, άλλο στυλ ο ένας, άλλο στυλ ο άλλος.
1: Είναι
0: παίχτες που είναι... Και πολλές μάχες έχω δώσει με τον Τζόρτζεβιτς. Πολλές μάχες.
1: Αυτός ήταν ο πιο δύσκολος.
0: Αυτός ήταν όταν έπαιζα σαν δεξιμπάκ και ο Τζόρτζεβιτς έπαιζε σαν αριστερό μπακ που έχουμε δώσει ατελείωτες μάχες μεγάλες. Αλλά και στο στόπερ που έπαιζα ήταν πάλι, δηλαδή, όπως είπα και πιο πριν, ήταν δηλαδή θηρία σε εκείνη την εποχή. Δηλαδή ήταν μακράν από τους καλύτερους παίκτες, από τα καλύτερα σεντερφόρ εκείνη τη εποχή.
1: Αποτιμώντας την καριέρα σου και όντας και προπονητής που είσαι στις επάλξεις και είτε διετέλεσες assistant coach, είτε δίπλα σε σπουδαίους παίκτες που ήταν και αντίπαλοι σου εκείνη την εποχή ή συμπαίκτες σου και εν συνεχεία ως πρώτος προπονητής. Ποιο είναι το σημαντικότερο στοιχείο που ίσως κάνει και τη διαφορά σε έναν αμυντικό?
0: Είναι να διαβάζεις τον αντίπαλο. Πώς κινείται ο αντίπαλος. Τι πόδι έχει ο αντίπαλος. Έχει δεξί, αριστερό. Ποια πλευρά του αρέσει ο αντίπαλος να στρίβει. Αυτό είναι το διάβασμα που λέμε ότι πρέπει να διαβάζεις το παιχνίδι. Πρέπει να διαβάζεις πάνω απ' όλα τον αντίπαλό σου, να ξέρεις. Μην πας και να σε... Δεν ξέρω ποιο να συναντήσω ή πώς θα στρίψει ο αντίπαλος ή με ποιο πόδι σουτάρει και όλα αυτά. Με αυτός ο τρόπος είναι και πάνω απ' όλα να έχεις την αυτοπεποίθησή σου ότι είσαι καλύτερος από αυτό να είναι. Δηλαδή δεν θα με περάσει σε καμία περίπτωση.
1: Σωστό. Από τους μεγάλους ομότεχνους που έπαιζαν στην ίδια θέση εκείνη την εποχή, παγκοσμίως, ποιο στοιχείο θα ήθελες να βάζεις και από ποιον?
0: Κορυφαίος στόπερ εκείνη της εποχής για μένα ήταν ο που τον έβλεπα και τον είχα ζήσει, ήταν ο Γρηγόρης ο Τσινός.
1: Ο Τσινός.
0: Είχε αυτή την ηρεμία, αυτή την εξυπνάδα, αυτό το...
1: Ναι.
0: Τη γρήγορη σκέψη που λες ότι αυτός ο παίχτης είναι... Γιατί τον έχω ζήσει και ξέρω πώς λειτουργούσε και πώς σκεφτόταν και πώς... Εντάξει, μπορείς να πεις τώρα ότι ο Μπαρέζ ήταν κάτι άλλο.
1: Ναι, okay.
0: Αλλά άλλο να λες ονόματα και άλλο να λες ότι με αυτόν τον άνθρωπο έχω ζήσει και ξέρω... Πώς παίζει, τι σκέφτεται για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, γεγονός.
0: Γι' αυτό ήταν ένας καταπληκτικός και σαν άνθρωπος, αλλά και σαν παίκτης.
1: Προτού πας, όταν ακόμα ήσουν πιτσιρίκι και πήγαινε στο γυμνάσιο και αργότερα που είχες αρχίσει να παίζεις μπάλα στην Ελευσίνα, στον Πανελευσινιακό, Όφη είχε πάρει ένα κύπελο, το έπος του 1987, είχε παίξει ένα τελικό κυπέλο του 1990 που τον ξαναθυμηθήκαμε πάρα πολύ. Πριν από μερικούς μήνες με την επιστροφή του, στην επταετία που ήσουν ποδοσφαιριστής του Όφη, υπήρχε η ευκαιρία, αισθάνεσαι τώρα που το σκέφτεσαι ότι μπορεί να σας γλίστρησε κάτι, μολονότι είναι μια επταετία, είναι μια περίοδος με πολύ μεγάλες επιτυχίες, πολύ μεγάλες νίκες, είναι τα περιβόητα μάτς στην Ευρώπη.
0: Προάλλης που βρεθήκαμε στον τελικό στην Αθήνα με πολλά παιδιά, της εποχής μου που παίζαμε μαζί και λέγαμε ότι αυτή η ομάδα του δεκαετία του 90 πώς δεν πήγαμε ένα τελικό κυπέλλου. Ήτανε δηλαδή, ήτανε μια στεναχώρια, όχι στεναχώρια, δεν θα έλεγα στεναχώρια, ήταν ένα...
1: Αυτό
0: που μας έλειπε, μας έλειπε εκείνη την εποχή, γιατί όλα τα άλλα πιστεύω ότι τα είχαμε καταφέρει. Βγήκαμε τρεις ή τέσσερις φορές στην Ευρώπη. Βγαίναμε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Αυτή ήταν η βαθμολογία που βγαίναμε όλα εκείνα τα χρόνια. Αλλά δεν καταφέραμε ποτέ να πάμε σε ένα τελικό κυπέλλου. Που πιστεύω ότι εκείνη την εποχή, άμα πηγαίναμε με την ομάδα και με τους παίχτες που υπήρχαν στην ομάδα εκείνη την εποχή και με την οτροπία που είχαμε, θα μπορούσαμε κάτι να καταφέρουμε. Αλλά μας δίνει μια στεναχώρια προσωπικά σε μένα ότι δεν φτάσαμε αυτή η ομάδα τη δεκαετία των 90 να πάμε.

0: σε ένα τελικό κυπέλλο.
1: Ήταν δύσκολο τότε εκείνη την εποχή γενικά, επειδή το ζεις πια και ως παρατηρητής και ως σπεσιαλίστα. Ως προπονητής μια ομάδα να κάνει το, να σοκάρει, το κανιδάρισα μια φορά.
0: Δεν μπορώ να σου πω αν είναι δύσκολο ή εύκολο, γιατί δεν μας δώστηκε, δεν φτάσαμε ποτέ κοντά να πούμε ότι να πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα ή χάσαμε το πρωτάθλημα ή αν για τρεις πόντους ή για μια νίκη. Ήμασταν πάντα, ήταν τότε, ήταν ο Παναθηναϊκός ο μεγάλος, ήταν η ΑΕΚ.
1: Σωστό, η... Μπάγεβιτς.
0: Μπάγεβιτς τότε ήταν πολύ καλή, ο Ολυμπιακός. Ήταν, είχαμε
1: εσείς
0: μπροστά
1: μας... και στο μετέχνιο τώρα, μπράβο. Δηλαδή παίζετε με τον Παναθηναϊκό που έχει φτάσει στους 4 Ευρώπης, με την ΑΕΚ της εποχής Μπάγεβιτς αρχές των 90's και με τον Ολυμπιακό που από το 96 και πέρα, όταν πηγαίνει ο Μπάγεβιτς, αρχίζει να κυριαρχεί. Δηλαδή. Ναι.
0: Ήταν πολύ δύσκολα και τα χρόνια να πεις ότι θα πάω να πάρω το πρωτάθλημα. Αλλά με όλα τα παιχνίδια που έχουμε παίξει με αντίπαλο την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ήμασταν πάντα ανταγωνιστές και ποτέ δεν μας κέρδισαν εύκολα. Δηλαδή, μπορώ να σου πω με τον Παναθηναϊκό πιο πολλές φορές τον είχαμε κερδίσει η δεκαετία του 90 παρά να είχαμε χάσει. Το αντίστοιχο και με τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι ήμασταν πολύ καλή ομάδα και πολύ καλό σύνολο.
1: Εάν ανατρέξει εκείνα τα χρόνια. Και επειδή τώρα γίνεται και πολύ μεγάλη κουβέντα λόγω της αλλαγής έδρας, το Γεντί Κουλέ, το Παγκρίτιο, ποια εικόνα σου είναι στο μυαλό, φωτογραφία ανεξίτηλη από το κήπεδο?
0: Λέμε τώρα ότι πάμε στον Παγκρίτιο. Το Παγκρίτιο θα χωράει 25.000 κόσμο, το Γεντί Κουλέ χωράει 7.000 κόσμο. Το Γεντί Κουλέ με 7.000 κόσμο είναι.
1: Λες και το Μαργανά.
0: Λες και
1: το Μαργανά
0: και 50. Δεν συγκρίνεται. Το Γεντί Κουλέ είναι μια έδρα που. Για μένα είναι η καλύτερη έδρα στην Ελλάδα. Έστω και με αυτό τον κόσμο το λίγο, γιατί ξέρουμε το, όταν γεμίζει το γήπεδο το Γεντί Κουλέ, με τον κόσμο που έχει και με την θερμότητα που παράγει ο κόσμος, είναι το κάτι άλλο. Είναι μια έδρα που θα λείψει, πιστεύω, από την ομάδα. Αν συνεχίσει να παίξει στο Μπακρίτιο, εκεί θα έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί θα είναι δύσκολο.
1: Την ένιωθε την καυτή ανάσταση στο Σβέρκο? Φαντάζομαι αν την ένιωθε εσύ, πόσο την ένιωθαν οι αντίπαλοι.
0: Εννοείται. Όταν παίζαμε και ήταν. Όταν παίζαμε πάντα, δηλαδή πάντα ήταν γεμάτο το γήπεδο όταν παίζαμε. Λες και παίζαμε με το 10ο παίχτη. Δηλαδή δίνουν τόσο μεγάλη όθηση ο κόσμος του ΟΦΗ που λες ότι δεν υπάρχει ευκαιρία να χάσουμε σήμερα με τίποτα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμών.

0: Μαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βράλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
9: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εντάξει, θα ήταν χαζό να σε ρωτήσω τι ρόλο έχει παίξει ο κόσμος του Όφη, γιατί είναι αυτονόητη η απάντηση, αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Και το έχω κουβεντιάσει και με πολλούς που ήρθαν στη συνέχεια. Είναι και μια κουβέντα δηλαδή και με, το... με παίκτες που ήρθαν και έφυγαν, με παίκτες που ήρθαν απλά για να παίξουν ένα μάτσο σαν αντίπαλοι. Κάνει εντύπωση το γεγονός ότι νομίζω ότι δεν ξέρω σε ποια άλλη πόλη μπορεί να υπάρχει, ίσως στη Λάρισα, ότι σε πολλές άλλες πόλεις όλοι είναι, είναι με την ομάδα της πόλης τους, αλλά είναι και με μια άλλη ομάδα. Στον Όφη είναι Όφη, Όφη.
1: Ναι, στον Όφη είναι Όφη. Δεν έχει κάτι άλλο στον Όφη. Όφη θα σε Όφη, δεν θα σε τίποτα.
0: Ναι, μπράβο. Ή Όφη ή τίποτα.
1: Τίποτα. Αυτή η ομάδα έχει φτιαχτεί έτσι και με αυτό το σκεπτικό ότι θα είμαι Όφη και θα πεθάνω Όφη. Δεν θα είμαι Όφη, λίγο Όφη,
0: λίγο κρασί και τα αγόρι μου που λέει για το τραγούδι.
1: Ή θα είσαι Όφη ή δεν θα είσαι τίποτα.
0: Το παιδωρία, Όφη ή τίποτα.
1: Και γι' αυτό αυτή η ομάδα έχει δυναμώσει τόσο πολύ και έχει απαιτήσει ο κόσμος πλέον από αυτή την ομάδα.
0: Το νιώσεις αυτό. Είναι μια ερώτηση που νομίζω ότι βγάζει νόημα. Ξέρεις, επειδή ο κόσμος του Όφη είναι πιεστικός, είναι απαιτητικός, έχει άποψη. Το βλέπουμε αυτό, δεν το έχουμε δει πάντοτε για ευχάριστους λόγους, γιατί η ομάδα και τα προβλήματά της, αλλά πρέπει να του πιστώσεις του κόσμου ότι είναι πάντα εκεί και ότι πάντοτε την αντίρρησή του θα την εκφράσει, δεν θα την καμουφλάρει. Και την απέτησή του επίσης.
1: Κοίτα να δεις, από τη στιγμή που εσύ έχεις απαιτήσεις από τον εαυτό σου, έχει και ο κόσμος απαιτήσεις από τον εαυτό, από την ομάδα. Εσύ έχεις απαιτήσεις να πάω να κερδίσω, να πάω να δώσω τον καλύτερο με αυτό και ο κόσμος έχει απαιτήσεις να προσπαθήσεις να παίξεις καλά, να τα δώσεις όλα και το αποτέλεσμα είναι ένα άλλο πράγμα. Μπορεί να παίξεις καλά, να προσπαθήσεις και να μην...
0: Μου κάνεις ωραία πασούλα τώρα. Από όλα αυτά τα μάτς είναι 150-160 μάτς που έπαιξες. Δεν είναι λίγα, να αναλογιστεί κανείς ότι είχες και το σοβαρό το ματσιμό. Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις.
1: Ναι, πολλά παιχνίδια.
0: Σου έρχεται κάποιος στο μυαλό τώρα.
1: Πολλά παιχνίδια, ναι. Θα ήθελα να ξαναπαίξω το 2-3 μέσα που χάσαμε με τον Ολυμπιακό, που δεν θα χάναμε. Και χάσαμε από συγκυρίες, που ένα λάθος δικό μου, ένα λάθος... Και θα έλεγα ότι με αυτή την ομάδα και με αυτή την νοοτροπία που είχαμε εκείνη τον καιρό, ότι πολλά παιχνίδια, αν τα ξαναπαίζαμε, δεν θα ξαναχάναμε. Υπάρχει συγκυρία που ό,τι λες, παίξαμε, τα δώσαμε όλα, από συγκυρία χάσαμε. Και λες ότι αυτό ο κόσμος όμως το δέχεται και χειροκροτεί στο τέλος. Ναι. Ο κόσμος του Όφη τι δεν θέλει. Δεν θέλει την αδιαφορία
0: ή
1: να μην παίξεις σωστά και να μην προσπαθήσεις. Αυτό το πράγμα Όφη δεν το θέλει.

0: πιστεύω ότι.
1: Από τα. Νομίζω ότι είναι τέσσερα. Από τα τέσσερα γκολ που έβαλε, θυμάσαι κάποιο έτσι ιδιαίτερα.
2: Έβαλα ένα ωραίο γκολ. Είμαστε τιμωρημένοι εδώ και παίξαμε με τον Πανελλιακό στη Ριζούπολη. Και τότε ήταν στην μπάλα ο Νόμπλιας και ήταν ένα φάουλ. Και με κοιτάει, τον κοιτάω και πήγαμε ψαρά και έβαλαμε τον γκολ. Ήταν πολύ ωραίο. Δηλαδή δεν το είχαμε δουλέψει καθόλου στην προπόνηση, αλλά κοιτάξαμε μόνο με τα μάτια σε απόσταση 30 μέτρα.
1: Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, νομίζω δεν κάνω λάθος. Εσύ δεν έπαιξες με κανέναν άλλο προπονητή παρά μόνο με τον Μίστερ στον Όφη, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Φύγατε μαζί κιόλας το καλοκαίρι του 2000. Μπράβο. Τι κράτησες σαν φυλακτό ως κοιμήλιο από όλα όσα άκουγες 7 χρόνια που σου χρησιμεύει τώρα? Μπορεί να δέχομαι οποιαδήποτε απάντηση, όχι μόνο ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά, προπονητικά, ακόμη και από κουλτούρα ζωής και στάση ζωής.
2: Αυτός ο άνθρωπος, σας είπα και πριν, ότι δεν ήταν απλός προπονητής. Ήταν ένας άνθρωπος που σου καθοδηγούσε τη ζωή, σε ενδιαφερόταν για σένα. Στην προπόνηση ήταν και αυστηρός και την πλάκα του. Δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι μου είχε έρθει πολλές φορές.
1: Δεν θυμάμαι ποιος. Ο πατεμτζής μου το είπε. Δεν θυμάμαι ποιο άλλο παιδί συμπαίκτη σου από εκείνη την εποχή και πιο παλιά έλεγαν ότι πήγαινε στα σπίτια του το βράδυ.
2: Ναι, ναι, ναι, ερχόταν.
1: Δεν υπήρχαν και τα κινητά και όλα
2: αυτά. Ναι, ναι. Ερχόταν στο σπίτι μου, κάναμε παρέα, φωνάζαμε κι άλλους συμπαίκτες μας. Και έρχονταν σπίτι μου και καθόμασταν εκεί. Και την επόμενη το πρωί που είχαμε προπόνηση.
1: Το μαστίγιο.
2: Λες και δεν ήξερε. Λες και στο βράδυ δεν ήμασταν μαζί. Που το βράδυ ήμασταν σπίτι μαζί, καθόμασταν. Και όχι καθόμασταν μισή ώρα, 10 λεπτά. Καθόμασταν παρέα, καθόμασταν κάμποση ώρα μαζί και λέγαμε.
1: Μεγκέρα.
2: Ναι. Και την άλλη την το πρωί. Δεν σε ξέρω.
1: Δεν σε ξέρω.
2: Αυτό είναι ένα πράγμα που λες, ρε
1: το. Δεν σε είδα, δεν σε ξέρω και υποφέρω.
2: Πριν 5 ώρες ήμασταν μαζί και τώρα. Αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, για μένα προσωπικά, με έχει στιγματίσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Δηλαδή, από αυτόν τον άνθρωπο κρατάω πάρα πολλά πράγματα. Και προπονητικά και σαν άνθρωπος.
1: Από την ανθρώπινη πλευρά, ναι. Γιατί έφυγες το 2000?
2: Γιατί έφυγα το 2000. Το 2000.
1: Ήταν δική σου επιθυμία.
2: Ήταν δική μου επιθυμία.
1: Α, ήταν δική σου.
2: Ήταν δική μου επιθυμία. Ήθελα να φύγω. Είχα πάει στο εξωτερικό τότε και είχα δοκιμαστεί στην.
1: Μπράβο. Είσαι γίγαντας, γιατί μου φαίνεις τις ερωτήσεις μπροστά. Μια-δυο ερωτήσεις αργότερα θα ήθελα να το. Να πάρω απάντηση σε αυτό. Αν έπαιξε ποτέ σενάριο
2: ναι,
1: εξωτερικού.
2: Είχα πάει. Είχα πάει στην Ολλανδία και είχα κάνει 2 προπονήσεις. Είχαμε συμφωνήσει να.
1: Ποια ομάδα?
2: Στην Μπρέντα.
1: Στην
2: Μπρέντα. Είχαμε συμφωνήσει εκεί να πάω εκεί. Εκείνη την ημέρα με παίρνει ένας μάνατζερ, ο συγχωρημένος ο Μούκας, ο Φώτης ο Μούκας. Και μου λέει, Ανδρέα, μου λέει, είμαστε στην Μπρέντα, μου λέει, εδώ είμαστε οκ, okay, μου λέει, σε θέλουν. Θέλεις να πάω να κάνω μια προπόνηση και στην Άντερλεκτ τότε. Λέω, εννοείται, Άντερλεκτ. Λέω, εννοείται, θέλω να πάμε. Πάω, κάνω τις προπόνησεις στην Άντερλεκτ. Μου άρεσε πιο πολύ η Άντερλεκτ, πιο μεγάλη ομάδα, πιο αυτά. Πιο ωραίο περιβάλλον. Και του λέω, Φώτη, θέλω να. Στην Άντερλεκτ. Ναι. Μου λέει, οι άλλοι μας πιέζουν να υπογράψεις. Λέω, η Άντερλεκτ τι λέει εκείνο το διάστημα, μου λέει, να περιμένουμε. Λέω, να περιμένουμε. Εκείνη την εποχή, τότε η Άντερλεκτ δεν. Μας είπε όχι και στην Μπρέντα μετά καθυστερήσαμε και χάλασε.
1: Και
2: γυρίζω πίσω, ήθελα να φύγω. Είχα όμως μια πρόταση από εδώ, από τον Άρη, τότε σε εκείνη την εποχή, το 2000, που έφυγα και μετά πήγα στον Άρη. Έφυγα όμως, εγώ ήθελα να φύγω ελεύθερος, εγώ ζήταγε κάποια λεφτά, τότε ήταν ο κύριος Κοντομινάς στον Άρη. Δώσαμε κάποια λεφτά, ένα καλό ποσό τότε εκείνα τα χρόνια στον Όφη και φύγα και πήγα στον Άρη.
1: Δεν κάθισες λίγο στον Άρη, είναι 4 χρόνια και μάτσα.
2: 4 χρόνια, ναι, ναι. 4 χρόνια.
1: Πολλά μάτσα επίσης, δηλαδή νομίζω 75-80 μάτσα. Τι κράτησες από εκεί, που η Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερη και ο Άρης είναι ιδιαίτερη.
2: Ιδιαίτερη. Τον Άρη κράτησα και καλές στιγμές και άσχημες στιγμές. Άσχημες στιγμές είναι στο οικονομικό κομμάτι, επειδή ήταν μια συγκυρία τότε που ακόμα ταλαιπωρούμαστε και έχουμε χάσει κάποια χρήματα.
1: Και δεν είσαι ο μόνος, αλλά, λέω εγώ. Ναι.
2: Αλλά όμορφες στιγμές είναι ότι πήγαμε μετά από 33 χρόνια, πήγαμε τελικό κυπέλλου. Με τον ΠΑΟΚ παίξαμε στην Τούμπα. Και το Χαριλάου είναι μια καλή έδρα που όταν έχει κόσμο είναι...
1: Όταν ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη για να παίξει τον Άρη, έχοντας φύγει όπως έφυγες από τον Όφι, υπήρχε στο μυαλό σου να πεις ασκήσεις φαντασίας, θα έκανες. Αλλά ρωτάω, ότι θα ξαναγυρίζεις εδώ για να κλείσεις την καριέρα σου ή για να παίξεις ξανά στην πρώτη εθνική?
2: Όταν έφυγα, πάντα ήταν το όνειρό μου να ξαναγυρίσω στον Όφι. Ήταν πάντα. Γιατί αυτή την ομάδα εδώ στον Όφι την αγάπησα, με αγαπήσανε. Την αγάπησα, την αγαπάω ακόμα, δεν είναι, το συζητάμε αυτό. Και ήθελα να έρθω να κλείσω την καριέρα μου στον Όφι. Προσπάθησα.
1: Έπαιξε, ναι, μπράβο.
2: Όχι, δεν έπαιξα.
1: Δεν έπαιξε ένα να ξαναγυρίσει στον Όφι.
2: Όχι. Δεν ξαναγύρισα μετά. Μετά από ένα χρόνο σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Έπαιξα ένα χρόνο στον Εργοτέλη.
1: Αλφα-εθνική όμως.
2: Αλφα-εθνική.
1: Είναι η χρονιά που μετά το μπαράζ, τον Ακράτο και τον γκολ του Σιλά, ο Εργοτέλης κάνει την παρθενική εμφάνισή του στην πρώτη εθνική.
2: Ναι, ναι. Έπαιξα ένα χρόνο στον Εργοτέλη. Εντάξει, για μένα ήταν μια εμπειρία ότι έφυγα από τον Όφι, πήγα στον Άρη, έφυγα από τον Άρη απογοητευμένος, επειδή με όλα αυτά που είχαν γίνει εκείνο το διάστημα δεν ήμουν ψυχολογικά καλά και μετά σταμάτησα και την καριέρα μου ποδοσφαιρικά.
1: Το Χανιωτάκι τον βρήκε στον Εργοτέλη?
2: Ναι, ναι, μαζί με τον Κώστα.
1: Και προπονητής είναι, όχι, ο Σιφάκης.
2: Ο Σιφάκης, ο Μύρος.
1: Ο Μύρος, ο Σιφάκης. Ο Μύρος, το περιβάλλον, έτσι.
2: Ναι,
1: οικείο.
2: Ήταν οικείο, αλλά εντάξει. Δεν έπαιξα πολλά παιχνίδια στον Εργοτέλη εκείνο το διάστημα. Έπαιξα, νομίζω, 6-7 παιχνίδια στην αρχή. Μετά μερικά προβληματάκια.
1: Μερικά προβληματάκια.
2: Λίγο εγώ, λίγο εκείνη. Αποφάσισα μετά να σταματήσω. Σταμάτησα μικρός. Σταμάτησα την καριέρα μου σε 34-35 χρονών.
1: Έπαιξα αλλού μετά τον Εργοτέλη?
2: Πήγα 6 μήνες στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο.
2: Και μετά...
1: Το είχες στο μυαλό σου όλα αυτά τα χρόνια στον Πανελευσυνιακό? Εντάξει, τότε σου Πεδαρέλη, στον Όφι, στον Άρη και στον Εργοτέλη. Το έχεις βάλει στο πρόγραμμα να ασχοληθείς με την προπονητική?
2: Όταν ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο, στα μικρά μου χρόνια, ποτέ δεν νόμισα ότι θα πάω να παίξω ποτέ στον Όφι. Ποτέ δεν είπα ότι θα πάω να παίξω ποτέ στον Άρη. Τα έφερε η συγκυρία, η ζωή έτσι και σιγά σιγά μου δίνουν την ευκαιρία και κάθε ευκαιρία που μου δόθηκε την εκμεταλλευόμουν.
1: Ποια ήταν η πρώτη ομάδα που κάθισε στον παγκό?
2: Σαν βοηθός προπονητής
1: στον Όφι. Νικολάου.
2: Με τον Χατζη Νικολάου.
1: Με τον Γιάννη. Ναι.
2: Με τον Γιάννη. Μου έδωσε την ευκαιρία να με έχει δίπλα του. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί
1: αν άλλος δεν ήταν... Άλλος που στέργιος εδώ.
2: Αν δεν, ναι, ο Γιάννης, ναι, ναι. Ο Γιάννης. Αν δεν ήταν ο Γιάννης, μπορεί να μην ξεκίναγα κιόλας στην προπονητική μου. Μετά ήρθε ο
1: κύριος Βανστόπουλος.
2: Με τον κύριο... Είναι... που και ακόμα και μέχρι πέρυσι ήμασταν μαζί.
1: Περίμενε με τον φίλο μου τον Αναστόπουλο που τον βλέπω και στην Αθήνα όταν ανεβαίνω και κάνουμε ωραίες κουβέντες. Πήγατε σε 3-4 ομάδες μαζί.
2: Περισσότερες έχουν πάει.
1: Περισσότερες, περίμενε. Ναι, ναι. Ήσασταν στον Όφι.
2: Ναι.
1: Στον Πλατανιά.
2: Ναι. Στον Ατρόμητο.
1: Στον Ατρόμητο.
2: Πανιόνιο.
1: Στον Πανιόνιο.
2: Στην Καλαμάτα.
1: Στην Καλαμάτα.
2: Εντάξει. Δεν θα πω για προπονητικά, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας ωραίος τύπος, ένας άνθρωπος που τον θαυμάζουν.
1: Τον πρόλαβες. Παίξατε αντίπαλοι?
2: Όχι. Νομίζω. Νομίζω μπορεί να παίξαμε ένα χρόνο με τον Ιωνικό αυτός.
1: Τον Ιωνικό, όταν πήγε στον Ιωνικό.
2: Ναι, ναι, και ναι. Στον Όφι εγώ. Αλλά εγώ εκείνο το διάστημα δεν έπαιζα, ήμουν τραυματίας.
1: Τι άλλαξες από την εικόνα που είχες για το ποδόσφαιρο ως ποδοσφαιριστής? Τι άλλαξες στην κουλτούρα σου ως προπονητής? Είδες κάποια πράγματα, ας πούμε, με διαφορετικό μάτι?
2: Είδα πολλά πράγματα. Όταν είσαι ποδοσφαιριστής και γίνεσαι προπονητής, είναι... ποτέ δεν θα... Δεν, όταν ήμουν σαν ποδοσφαιριστής, δεν έλεγα ότι όταν θα μεγαλώσω, θέλω να γίνω προπονητής.
1: Ναι.
2: Στην πορεία όμως, ότι με αυτά που έβλεπες, με αυτά που ζούσες καθημερινά και με Και με αυτούς

0: του ανθρώπου. Γιατί εγώ ήμουνα και τυχερός. Έκατσα σε ανθρώπους δίπλα που είχαν πολλές γνώσεις για το ποδόσφαιρο, αγαπούσαν το ποδόσφαιρο και πάνω απ' όλα αγαπούσαν και τους συνεργάτες τους. Εγώ και με τον Αναστασίου και με τον Αναστόπουλο το βρήκα αυτό και στους δύο πάρα πολύ.
1: Με τον Γιάννη ήσασταν μαζί που?
0: Με τον Γιάννη ήμασταν στην Ομόνια μαζί στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο.
0: Και στην Κηφισιά πέρυσι, πρόπερσι. Αλλάζεις πάρα πολλά πράγματα. Αλλάζεις πολλά πράγματα στην οτροπία. Εγώ σαν ποδοσφαιριστής δεν ήμουν και από τα καλύτερα παιδιά.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή. Και ήμουν και πολύ... Πώς να σου πω.
1: Παραγές.
0: Λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Δεν ήμουν και από τα καλύτερα παιδιά. Και εξοδοπαιδικά και μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή μου άρεσε... Να διασκεδάζω.
1: Ναι.
0: Έζησα πάρα πολύ ωραία. Δεν το μετανιώνω για τίποτα. Μεγαλώνοντας και με αυτά που βλέπω και με αυτά που σκεφτόμουν, λέω δεν έπρεπε να τα κάνω εκείνο τον καιρό. Δεν μετανιώνω όμως για κάτι. Αλλά αν πρόσεχα εκείνα τα χρόνια να έκανα καλύτερη ζωή, να προπονιόμουν περισσότερο, θα είχα.
1: Ναι, παιδιά, αυτή είναι μια ερώτηση που την κάνω πάντα. Μου παράει κίνδυνα. Δηλαδή ότι. Αισθάνεσαι ότι τρύπησες το ταβάνι σου ή ότι είχες περιθώρια. Από ό,τι καταλαβαίνω,
0: εγώ θα σου πω, είμαι ευχαριστημένος.
1: Είσαι ευχαριστημένος.
0: Είμαι ευχαριστημένος. Έφτασα σε ένα επίπεδο που σαν παιδί δεν το σκεφτόμουν ότι θα το φτάσω ποτέ.
1: Ναι, εννοείται.
0: Είμαι ευχαριστημένος. Ήμουν τυχερός που ήρθα σε αυτό τον Όφι σε αυτήν την εποχή και είμαι τυχερός που πήγα στον Άρη.
1: Βέβαια.
0: Και κάναμε αυτά τα πράγματα που κάναμε.
1: Σωστό. Μου είπες προηγουμένως πώς χάλασαν οι δυο μεταγραφές στο εξωτερικό, πώς σκίστηκαν τα δυο σενάρια. Έπαιξε ποτέ ένα τρίτο σενάριο και δεν εννοώ σε συλλογικό επίπεδο, βρέθηκες ποτέ κοντά στην πόρτα της Εθνικής. Το κουβάλαγες αυτό, τι θα ήθελες, καλά, και ποιος δεν θα ήθελε να παίξει την Εθνική.
0: Στην Εθνική θέλουμε να παίξουμε όλοι.
1: Εννοείται.
0: Δεν μπορούμε να παίξουμε όλοι.
1: Δεν μπορούμε.
0: Εγώ είχα την
1: αυτογνωσία
0: για αυτόν τον καιρό ότι δεν μπορώ. Γιατί αν κοιτάξεις ποιοι παίζανε εκείνο το διάστημα στην Εθνική και τι ήμουνα εγώ, υπήρχαν ονόματα που ήταν κλάσεις μεγαλύτερα και κλάσεις καλύτεροι παίκτες από μένα. Ήξερα τι μου γινόταν σαν ποδοσφαιριστής και σαν άνθρωπος μέχρι που μπορώ να φτάσω και μέχρι τι μπορώ να κυνηγήσω. Δηλαδή δεν θα έλεγα ότι να μην πάω να παίξω ο Γιάννης Καλιτζάκης, να πάω να παίξω εγώ. Εντάξει.
1: Γιατί είναι ο Καλτζάκη, επειδή είναι ο Μελευσίνα. Ο Καλτζάκης ήταν ο τέτοιος της εποχής.
0: Ο Γιάννης.
1: Εντάξει, εγώ θυμάμαι εσύ, πού να θυμάσαι τώρα, είσαι πιτσιρικάς.
0: Υπήρχαν πιο πολύ καλοί παίκτες.
1: Θυμάμαι Τσικιτζέλα κάπου Αμαρή.
0: Ναι.
1: Στα παιδικά μου χρόνια, σε περνάω και 10 χρόνια περίπου.
0: Θηρία. Αυτή τότε, ποδοσφαιρικά ήταν η θηρία στην Ελλάδα. Και λες τώρα, ήταν και άλλα ονόματα εκείνο το διάστημα που παίζανε στην Εθνική. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, θα ήθελα να πάω αν μου δίνονταν ευκαιρία να παίξω, αλλά οκ. Okay, ξέρω τι μου γίνεται και ξέρω μέχρι που μπορώ να φτάσω.
1: Λειτουργήσες συναισθηματικά πριν από 3 χρόνια όταν γύρισες στην Ελευσίνα? Δεν έμεινες πολύ καιρό όμως.
0: Όχι,
1: έμεινες.
0: δεν έμεινα.
1: Πήγες όμως.
0: Πήγα.
1: Τον νόστιμο
0: γιατί...
1: ρήμα. Έχεις εκεί. Φίλους, οικογένεια.
0: Έχω η οικογένειά μου, οι αδερφές μου, η μητέρα μου. Μένουν εκεί. Πηγαίνω όποτε μπορώ και τους βλέπω. Και στην Ελευσίνα ήταν ένας άνθρωπος που με πλησίασε για να πάω στην Ελευσίνα. Ήταν ο Αργύρης Οικονόμου. Αυτός ήταν ο δήμαρχος στην Ελευσίνα εκείνο το διάστημα, που αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα και ήθελε, δηλαδή στην ουσία, να σας πάω λίγο πιο πίσω πάλι, όταν ήμουν φαντάρος, ο Αργύρης Οικονόμου με βοήθησε να παίρνω άδειες, γιατί τότε ήταν εισαγγελέας στρατολογίας τότε αυτός και με βοήθησε τότε και από τότε είχαμε κρατήσει μια πολύ καλή σχέση. Και με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει θα αναλάβεις την Ελευσίνα και του λέω Αργύρη μου, του λέω δεν θέλω γιατί θέλω να πάω. Όχι, μου λέει σε παρακαλώ, κάντο για μένα. Και έτσι πήγα στην Ελευσίνα. Φτιάξαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που δεν, αν μου πεις κάτι, δεν θέλω να τσακωθώ μαζί σου και καλύτερα να φύγω, να είμαστε φίλοι και να σε βλέπω στον δρόμο και να μιλάμε, παρά να κάτσουμε να κάτσω και να μην αισθάνομαι καλά

0: αυτό. Και έφυγα γρήγορα από εκεί, αλλά μια πολύ καλή ομάδα.
1: Γιατί ξεχωρίζει, δηλαδή, όπου μπήκα να διαβάσω, έτσι λίγο να επικαιροποιήσω και να φρεσκάρω τις γνώσεις μου για την πάρτι σου. Γιατί θεωρείτε, εκτός αν εσύ μου το ανατρέψεις αυτό, πολύ σπουδαίο αυτό που έκανα στον Αοπόρο.
0: Στον Πόρο. Ο Πόρος ήταν μια ομάδα με έναν πρόεδρο κύριο. Μια ομάδα που δεν μπλεκόταν στα πόδια σου.
1: Ναι.
0: Σου δίνει την ομάδα, σου είπε έχουμε αυτούς, πάρε όποιους παίκτες θέλεις, προχώρα, εσύ την αναλαμβάνεις, εσύ έχεις την ευθύνη.
1: Εσύ έχεις την ευθύνη, ναι.
0: Και κάναμε μια, μπορώ να πω, μια καταπληκτική πορεία.
1: Καταπληκτική πορεία, ναι, αυτό λέω.
0: Βγήκαμε τρίτη και με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εμένα είμαι ένας άνθρωπος που, αν μου πεις κάτι, δεν θα κάτσω να τσακωθώ. Δεν θα κάτσω να τσακωθώ. Θα αποχωρήσω. Δεν μπορώ να δεχτώ πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να δεχτώ από έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουν από ποδόσφαιρο, που δεν ξέρουν πολλά πράγματα από ποδόσφαιρο, να μου πεις τακτικά κομμάτια και εγώ μπορώ να έρθω να σου πω για τα λογιστικά σου σένα ή για το...
1: Σωστό, σωστό.
0: Δεν μπορώ, δεν γνωρίζω κάτι.
1: Να μην μπλέκεσαι τα πόδια του άλλου, αν δεν ξέρεις τα δικά.
0: Δεν μπορώ να αυτό. Και είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι είναι να σου το πει, θα σου το πει ευθέως.
1: Δεκλαρέ.
0: Δεν είναι ότι θα σου κάνω από πίσω, να σου πω άλλα μπροστά, άλλα από πίσω. Όχι, μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής και να λέμε... Αλλά ήταν καταπληκτική η πορεία που είχαμε κάνει με αυτήν την ομάδα.
1: Είναι φρέσκα τα γεγονότα. Εάν μου πεις ότι δεν θέλω να μιλήσω, το δέχομαι ανεπιφύλακτα. Τι δεν πήγε καλά, τι στράβωσε το Γιούχτα.
0: Ο Γιούχτας, θα σου μιλήσω, δεν έχω πρόβλημα. Είναι μια... στεναχωρέθηκα που έφυγα. Δεν σου κρύβω ότι δεν στεναχωρέθηκα. Πήραμε 16 άτομα, 16 καινούριους παίχτες. Οι παίχτες που πήγαν όλοι εκεί ήταν δική μου επιλογή. Όλοι. Ήταν πάρα πολύ καλοί παίχτες. Είναι καλοί παίχτες. Είναι καλή ομάδα. Στα δύο πρώτα παιχνίδια η ομάδα έπαιζε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δημιουργούσαμε ευκαιρίες. Είχαμε δοκάρια. Είναι που λέμε αυτό που λέει δοκάρι και μέσα καλό.
1: Δοκάρι και μέσα. Δοκάρι και μέσα μάγκας, δοκάρι και έξω δάγκας.
0: Ναι. Αυτό έγινε με μένα. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί και στα δύο τα παιχνίδια που παίξαμε. Γιατί, αποφασίσανε να χωρίσουν. Okay. Δεν ρώτησα για ποιο λόγο και γιατί. Μου είπαν στο
1: τηλέφωνο. Αυτό μου έχει πει ότι δεν θα κάτσω να τσακωθεί.
0: Δεν θα κάτσω να τσακωθεί. Ούτε θα κάτσω να σου πω για ποιο λόγο του πήρατε αυτή την απόφαση. Αντρέα, είπε ο πρόεδρος να τελειώσουμε συνεργασία. Πολύ ευχαριστώ. Γεια σας. Ούτε θα κάτσω και ούτε θα κάτσω να κατηγορήσω ανθρώπους για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Η πορεία του κάθε ανθρώπου φαίνεται. Και η πορεία της ομάδας θα φανεί πάλι.
1: Σωστό.
0: Αλλά η ομάδα, σου ξαναλέω, είναι πάρα πολύ καλή. Έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες και πάρα πολύ καλά παιδιά.
1: Είσαι δογματικός, αλλά δεν ξέρω με τους αμυντικούς, αλλά αυτοί που ήταν αμυντικοί και γίνονται προπονητές, το ένα δεν είναι το άλλο. Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, ίσως φταίμε εντός αγωγικών και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά νομίζω ότι είναι καλό, γιατί και ο κόσμος ξέρει πια και μπαίνει στο τρυπάκι τα 4-4-2 και τα 4-3-3 και τα 3-5-2 και οι ρόμβοι και το ένα και το άλλο. Είσαι δογματικός αυτά ή δηλαδή παίρνεις παίκτες που μπορούν να υποστηρίξουν το συγκεκριμένο φορμάτ.
0: Είμαι ένας άνθρωπος με τι παίκτες έχω να κάνω και με τι παίκτες μπορώ να εξελιχθούν οι παίκτες. Μπορώ να πάω να παίξω 4-4-2 και να μην έχω τους παίκτες που μπορούν να παίξουν 4-4-2. Μ' αρέσει πιο πολύ το σύστημα το παραδοσιακό παρά το μοντέρνο ποδόσφαιρο που το 3-4-3 με τα extreme μέσα ή το 3-5-2. Όχι, μου αρέσει το 4-4-2 ή το 4-3-3 με δύο αμυντικά χαφ.
1: Πάλι μου ξαναπετάς την μπάλα, μου κάνεις ωραία πασούλα. Επειδή πίσω από κάθε ζήτημα μπορεί να είναι ένας προπονητής, όχι που το επινόησε, αλλά που το υποστηρίζει και πέτυχε με αυτό που υποστηρίζει. Ποιος προπονητής, αν σε καλούσε, θα πήγαινε στρέχοντας να δουλέψει μαζί του. Γιατί τον θαυμάζεις, γιατί πιστεύεις ότι θα σου άνοιγε τους ορίζοντες, γιατί είναι καλό παλικάρι και θα περνάγατε και καλά μαζί.
0: Αυτό είναι, κοίτα,
1: αυτό δεν ξέρεις.
0: Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι με τους συνεργάτες που έχεις να κάνεις. Δεν μπορώ να σου πω ότι αν με καλούσε ο Μουρίνο θα πήγαινα. Ναι.

0: τρέχοντας. Γιατί μπορεί να μην ταιριάζουν μαζί μας. Αλλά το στυλ του και το τρόπο του και η νοοτροπία του μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένας αξιόλογος προπονητής και ο Αναστόπουλος που έχω συνεργαστεί μαζί του είναι ένας αξιόλογος και πολύ καλός προπονητής. Και ο Γιάννης Αναστασίου που είναι ένας προπονητής, θεωρώ για μένα, ένας από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Κάπου έχει αδικήσει και αυτό τον εαυτό του, γιατί πρέπει να είναι σε πιο ψηλά.
1: Εάν έβγαινες με έναν καφέ, δεν ξέρω αν έχει σχέση, αν γνωριζόστε με το. Για να πάμε και στο κεφάλαιο του Όφη. Με τον Κόντι, γνωρίζετε.
0: Γνωριζόμαστε, όχι.
1: Όχι ιδιαίτερα,
0: όχι. Ιδιαίτερα, γνωριζόμαστε.
1: Όμως. Μπράβο, και ανοίγατε μια κουβέντα, τι θα του έλεγε. Επικαλούμενο τη γνώση, υπομονή.
0: Υπομονή. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Χρήστος, ο Κόντις, χρειάζεται υπομονή. Οι παίχτες χρειάζονται υπομονή. Η διοίκηση χρειάζεται υπομονή. Ο κόσμος θέλει, χρειάζεται υπομονή. Υπομονή, γιατί αναλαμβάνει ένα έργο πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, γιατί ο Όφη, ό,τι και να, έχει βαριά φανέλα. Υπομονή, λέω, να γνωρίσει τους παίχτες, οι παίχτες να γνωρίσουν τον Κόντι, ο Κόντι να γνωρίσει τους παίχτες, η διοίκηση να γνωρίσει τον Κόντι, ο κόσμος
1: όλοι μαζί να γνωρίσουν μεταξύ τους.
0: Να γνωρίσουν του, και αυτό.
1: Του έχει ταινία εκεί με τον Βουτσά και τη Βαλσέμ, του know us better. Αυτό πρέπει να σημαίνει. Του know us better.
0: Θέλει υπομονή από όλους μας. Από όλους μας. Υπομονή, γιατί είναι μια καινούρια, είναι ένας καινούριος προπονητής σε μια ομάδα που δεν τη γνωρίζεις και σε μια ομάδα που έχει απαιτήσεις ο κόσμος. Έχει. Και έχει και ένα δύσκολο πρόγραμμα τώρα μπροστά του που έχει να.
1: Και είναι και τα δύο. Και η προσπάθειά του, τα δύο καρπούζια και στο κύπελο.
0: Είναι. Υπομονή. Τώρα αυτό που θέλει είναι υπομονή.
1: Έχει γνωρίσει τον κύριο Μπούση, τον μεγάλο τον Μπούση.
0: Όχι, δεν τον έχω γνωρίσει.
1: Δεν τον έχω γνωρίσει.
0: Ο Μπούση σε ένα κεφάλαιο για την ομάδα έχει φέρει ηρεμία στην ομάδα, έχει φέρει χρήματα στην ομάδα, έχει κάνει την ομάδα σε ένα επίπεδο που να τη σέβεται. Να τη σεβόμαστε όλοι και πιστεύω ότι το ελάχιστο που μπορούμε να το πούμε είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ που υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που έχει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο που την έχει. Και έχει και ανθρώπους δίπλα του που είναι εμπιστοσύνης. Δηλαδή, όπως ο Πουσανίδης που κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του, είναι ένα παιδί που αγαπάει την ομάδα, έχει παίξει για την ομάδα, αγαπάει την ομάδα, τον αγαπάει ο κόσμος. Και ότι όπως δείχνει ότι αυτό που έχει κάνει ο Μπούσης με τους συνεργάτες αυτή τη στιγμή που είναι ο Λίας Πουσανίδης είναι επιτυχημένο για μένα. Γιατί μετά από τόσα χρόνια πήγαν την ομάδα τελικό κυπέλου, η ομάδα είναι μέσα στους 5-8 στους στόχους τους και πιστεύω ότι την κάνουν σωστά. Όχι ότι δεν έχει περιθώρια να κάνουν και άλλα πράγματα πιο πολλά.
1: Είσαι προπονητής, είσαι άνθρωπος ποδοσφαίρου, γυρνάς, κάνεις, δείχνεις, ράνεις, ήσουν στο Γιούχτα, πας, βλέπεις. Τι εικόνα έχεις για το κριτικό ποδοσφαίρο? Επειδή γίνεται και πολύ μεγάλη κουβέντα, ξέρεις τα παιδιά, τα ταλέντα, τα κριτικόπουλα, που Όφη κάνει μια προσπάθεια και μέσα από την Ελίτ Ακαδημία να εμπλουτίσει το υλικό του. Αλλά γενικότερα, δηλαδή.
0: Κοίτα, ατμόσφαιρα. Ότι η Κρήτη πάντα βγάζει ποδοσφαιριστές. Πάντα. Έχει. Σε μικρή ηλικία καλούς ποδοσφαιριστές. Αλλά πρέπει.
1: Δηλαδή, ο τροματοφύλακας του Όφη, του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας είναι ο Κουλεράκης, ο Γιακουμάκης, ο ένας, ο άλλος, ο Μπουκαλάκης.
0: Έχει, αλλά.
1: Διεθνείς δηλαδή τα τελευταία χρόνια, όχι. Και όχι μόνο.
0: Και έχουν κάνει και καριέρα και θα κάνουν και καριέρα. Ναι. Αλλά και στα προηγούμενα χρόνια, μην ξεχνάμε ότι έχουν παίξει και στον Όφη έχουν παίξει πολύ κριτικοί ποδοσφαιριστές. Αλλά πρέπει να εστιάσουν πιο πολύ. Και να βάλουν ανθρώπους σε όλη την Κρήτη για να φέρουν από τα καλύτερα ταλέντα να τους φέρουν στην ομάδα. Γιατί υπάρχει η θέληση, υπάρχει το υλικό για τους μικρούς. Και υπάρχει και το κίνητρο. Το κίνητρο είναι ο Όφη, δεν υπάρχει καλύτερο κίνητρο.
1: Σωστά.
0: Που να έρθει ένας πιτσιρικάς να.
1: Να παίξει και ένα σταδιοδρόμι. Δύο ερωτήσεις έχω ακόμα. Η μία είναι, είχε πει κάποτε ένας Άγγλος μάνατζερ ποδοσφαίρου, ο Άλαν Γουίλιαμσον, ότι υπάρχουν λέει δύο κατηγορίες προπονητών και δεν το λέω για να σου απαλύνω τον όποιο πόνο μπορεί να έχεις επειδή έφυγες. Που λέει υπάρχουν δύο κατηγορίες προπονητών που είναι αναπόδραστο. Αυτοί που έχουν απολυθεί ήδη και αυτοί που θα απολυθούν αύριο. Είναι πολύ ψαγμένη η κουβέντα. Εγώ τη χρησιμοποιώ

0: όταν ένας προπονητής κάνει τη δουλειά του, φεύγει μόνος του, παρετείται, τσακώνεται που εσύ δεν τσακώνεσαι, δεν μαλώνεις ή τον αποπέμπουν. Και περνάει και μια περίοδος αγρανάπαυσης που λέγει ο συγχωρημένος ο Ιωαννίδης, που ήταν και γεωπόνος και γι' αυτό το λέγει. Τι τριβελίζει το μυαλό σου αυτή τη στιγμή για τον επόμενο σταθμό σου, για το επόμενο βήμα που θα ήθελες να κάνεις?
1: Από τη στιγμή που έχεις διαλέξει αυτό το επάγγελμα να είσαι προπονητής, ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή θα φύγεις. Μπορεί είσαι μια βαλίτσα στο χέρι. Ποτέ δεν παίρνεις τα πράγματά σου μαζί. Όλα. Παίρνεις μερικά πράγματα. Γιατί έτσι είναι η ζωή του προπονητή. Αν δεν σου ταιριάξουν τα αποτελέσματα, αυτός που την πληρώνει είναι πάντα προπονητής. Κοιτάς τον επόμενο σταθμό να, αν έχεις κάνει κάποια λάθη στην προηγούμενη σου ομάδα, να μην τα κάνεις στην επόμενη ομάδα. Αλλά εμένα...
0: Μπορεί να κάνεις... Γελάω τώρα, το είχε πει ο... Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει αυτό, παιδί μου. Λέει ότι είναι βλάκας αυτός που κάνει κάθε φορά το ίδιο λάθος.
1: Ναι,
0: είναι έξυπνος αυτός που κάνει κάθε φορά ένα διαφορετικό λάθος.
1: Εντάξει, είναι λίγο κουτό να κάνεις το ίδιο λάθος, να ξέρεις ότι έκανα ένα λάθος και πάω να το ξανακάνω πάλι.
0: Τελευταία ερώτηση. Για ένα παιδί που μεγάλωσε εκεί στα Ξερά της Ελευσίνας, που είχε μια πολύ αξιόλογη καριέρα, που έπαιξε σε μεγάλες ομάδες, που έπαιξε πολλά χρόνια, που είναι ακόμη μέσα στο ποδόσφαιρο και που σου εύχομαι να είσαι πολύ γρήγορα ξανά στις επάλξεις. Τι θα έλεγες εσύ για να δώσουμε και ένα μήνυμα και κυρίως στα νέα παιδιά? Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο, που πιθανότατα αν γινώσουν γιατρός, δικηγόρος, πολιτικός, μηχανικός, ψαράς, μπακάλες, δεν θα το μάθαινες?
1: Ότι για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές θα έλεγα ότι να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να κυνηγάτε το όνειρό σας, να το κάνετε πραγματικότητα και πάνω απ' όλα δουλειά.
0: Αντρέας, και το ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Χαρά μου, τιμή μου. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Αντρέας Κέντζος. Αυτό ήταν το τρίτο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου της τρίτης περίοδου της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Cosmos Sport, παρέα με τα νερά Ζαρός. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας βεβαίως για την ερχόμενη Πέμπτη, πάντοτε εδώ, πάντοτε παίζοντας μπάλα και ανοίγοντας ή και κλείνοντας κουτιά στην τηλεόραση Κρέτα.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Beta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι, και θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα, να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που κινείται με άνεση, θα έλεγα, ανάμεσα σε δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους, τη νομική και το θέατρο. Ο Μιχάλης Φαγιαννάκης δεν περιορίζεται στους ρόλους που του αποδίδονται, αντίθετα τους επαναπροσδιορίζει. Δικηγόρος, αλλά με βαθιά αγάπη για τη σκηνή και τη συγγραφή, φέρνει στο προσκήνιο πολύ συχνά ιστορίες που αντλούν δύναμη από την περίφημη κριτική παράδοση, τις οποίες και μεταφέρει στο σήμερα με έναν ιδιαίτερο και ταυτόχρονα ζωντανό τρόπο. Κύριε Σφαγιαννάκη, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις, αρκετές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε κάπως εναλλακτικά. Θα αποδεχόσασταν την ιδιότητα του καλλιτέχνη ακόμα και του δημιουργού. Και τι είναι για σας, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και να τα πιάσουμε από την αρχή. Και τι είναι για σας η τέχνη, πώς την ορίζετε, είναι ένα στοιχείο το οποίο κρύβεται μέσα μας, το έχουν όλοι μέσα τους ή αποτελεί κάτι ξεχωριστό ή αν θέλετε δυσέβρετο στις μέρες μας.
1: Κοιτάξτε τώρα, τα βάλατε μια σε όλα και δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκριθώ με την απάντηση σε τόσα ερωτήματα θεμελιώδη που θέσατε.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε.
1: Εγώ νομίζω ότι η τέχνη σαν έκφραση του δημιουργού της είναι, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα καλύπτει τη δικιά του ανάγκη. Καλύπτει τη δικιά του ανάγκη και στη συνέχεια προσφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν λύσεις, έκφραση οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει προβληματίζονται για τη ζωή που ζούνε και αξιοποιούν αυτή την έκφραση την ατομική κάτω από το δικό τους πρίσμα θέασης. Δηλαδή, εγώ τα βλέπω με τον τρόπο μου. Κάποιος άλλος δεν τα βλέπει με το δικό μου αποκλειστικά τρόπο, αλλά τα βλέπει, αν θέλετε, με το δικό του πρίσμα προσεγγίζει το ίδιο θέμα, αν θέλετε προσεγγίζει τις θέσεις μου. Γι' αυτό είμαι εγώ στην κρίση του και πάντα ελπίζω ότι δεν θα με απορρίψει με το καλημέρα. Δύο. Η ίδια η μορφή της ζωής μας σήμερα επιβάλλει, κατά τη γνώμη μου, για να μην βρεθούμε σε καταθλιπτικές καταστάσεις ατομικές ή επειδή έχουμε βρεθεί ή επειδή, εν πάση περιπτώσει, αγωνιούμε για την προσωπική μας κατάσταση, δηλαδή και την προσωπικότητά μας και το μέλλον μας και τις καθημερινές μας αντιμετωπίσεις. Η ίδια λοιπόν η ζωή επιβάλλει πάρα πολλές φορές να διηγηρεύουμε διεξόδους έκφρασης αυτών που αισθανόμαστε. Οι διέξοδες αυτές στον κάθε άνθρωπο έχουν τη μορφή τους. Όσο με αφορά, ξεκίνησαν με τη γραφή. Εμφανίστηκαν με τη γραφή. Ή προηγήθηκε η θεατρική εμπειρία και ακολούθησε η γραφή.
0: Θα τα πούμε και στην πορεία.
1: Σαν μορφή εκτόνωσης, αν θέλετε, συναισθημάτων, ίασης από καθημερινότητες που μας καταπιέζουν και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από την τέχνη βγάζουν το συναίσθημά τους. Και κυρίως όλοι κατά τη γνώμη μου, βγάζουν την αγάπη τους προς αυτόν στον οποίο απευθύνονται, προσφέροντάς τους το συμπέρασμα της ζωής τους. Μέχρι τότε, κάθε φορά που προσφέρουν.
0: Η τέχνη δεν κρύβει αρνητικά συναισθήματα.
1: Πολλές φορές. Και πολλές φορές τα αρνητικά συναισθήματα που κρύβει η τέχνη ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, των εμπειριών, είτε της συνολική ζωή, είτε τη περίοδου του καλλιτέχνη, είναι εξίσου σημαντικά ως προσφορά προς το κοινό και για την εκτίμηση άλλων παρόμοιων καταστάσεων ενός εκάστου, αλλά και για την εκτίμηση της ίδιας της ζωής του καλλιτέχνη και του τρόπου που τα προσεγγίζει. Δείτε να σας πω. Ερώτημα θα μπορούσε πραγματικά να είναι, έχουμε αρνητική τέχνη? Έχουμε.

Δείτε τη μεγαλεπίβολη τέχνη του Τρίτου Ράιχ. Το Τρίτο Ράιχ στηρίχθηκε στην τέχνη. Χρησιμοποίησε την τέχνη για τους σκοπούς του ο ναζισμός. Αυτή η τέχνη οδήγησε, αν θέλετε, σε ανάδειξη συγκεκριμένων αξιακών χαρακτηριστικών.

0: αρνητική, αν θέλετε, απαξιώθηκε ιστορικά, ενώ ο καλλιτέχνης ο ίδιος θα μπορούσε να έχει τη τεχνική γνώση να καταστεί, να γίνει, να θεωρηθεί, να χαρακτηριστεί ως μεγάλος δημιουργός. Και έχασε αυτή την ιδιότητα, γιατί οι ιδέες οι οποίες εξυπηρέτησε και τις οποίες προέβαλε ήταν αρνητικές για την ανθρωπότητα.
1: Στις μέρες μας υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται την τέχνη.
0: Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, είναι φοβερό να δείτε στην καθημερινότητα όσων παρακολουθούν το διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη, τι αρνητικότητα μπορεί να εισπράξεις από εκατοντάδες χιλιάδες ταινιών, δημιουργιών τέλος πάντων τηλεοπτικοακουστικών, οι οποίες απλά καλλιεργούν πολύ αρνητικές και αν θέλετε επιζήμιες και αν θέλετε και ολέθριες πολλές φορές.
1: Στοχευμένα.
0: Στοχευμένα και κυρίως απευθυνόμενοι σε νέους ανθρώπους. Δείτε πόσο όλες οι περιπτώσεις δολοφονιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Τουρκία πρόσφατα. Οι αναφορές των δολοφόνων που είναι συνήθως παιδιά ή νεότατοι άνθρωποι, είναι σε υποκοσμικού χαρακτήρα έργα, τα οποία όμως προβάλλονται με την ίδια ευκολία που προβάλλονται μεγάλα ποιοτικά έργα στα ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό δεν είναι στοχευμένο? Δηλαδή δεν ξέρει ο τάδε μεγάλος ηγέτης ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, είτε λέγεται Elon Musk, είτε λέγεται οποιοςδήποτε, δεν ξέρει ότι αυτή η μορφή τέχνης κάνει ζημιά? Δεν έχει συμβούλους να του το πούνε? Δεν υπάρχουν πανεπιστήμια να παρέμβουν? Αλλού στοχεύουν και αλλού δια της σιωπής.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Συγγραφέας θεατρικού κειμένου σε κριτική διάλεκτο.
0: Ναι, δύσκολο είναι.
1: Με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του σατυρικού δράματος Τάλος,
0: ναι,
1: το οποίο άφησε εποχή και όσοι είχαν παρακολουθήσει τότε την παράσταση στο Κηποθέατρο, σωστά,
0: ναι, ναι,
1: και δεν γνώριζαν τον Μιχάλη Σφακιανάκη, τον γνώρισαν και εντυπωσιάστηκαν.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει. Να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, γιατί δεν είναι ο Μιχάλης Σφακιανάκης κανένας αρχαίος Έλληνας θεατρικός συγγραφέας. Ένας συγγραφέας καθημερινότητας είναι, ο οποίος έγραψε ένα έργο. Έχει μια ιδιαιτερότητα το έργο. Και το λέω με καμάρι. Είναι το πρώτο σατυρικό δράμα που γράφηκε στην ελληνική λογοτεχνία μετά την κλασική αρχαιότητα. Γιατί? Διότι άλλοι το παρέλειψαν να το κάνουν.
1: Τότε δικαιολογεί το πρόλογο.
0: Εν πάση περιπτώσει, εσείς καλό πρόλογο κάνετε, γιατί είπατε τόσο ωραίο λόγια για μένα. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, αυτό το βασικό του χαρακτηριστικό είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε να μιλήσω λίγο θεωρητικά. Και θα σας πω και το δυσκολία στο τέλος. Το σατυρικό δράμα θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα. Και είναι από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα, το λέω με τα λόγω γνώσεως και το πιστεύω ακράδαντα, έχοντας υπόψη μας ότι από την αρχαιότητα μας μείνανε ένα σατυρικό δράμα ολόκληρο και ένα λίγο παραπάνω από το μισό. Άρα για τα κείμενα τα οποία έχουμε στα χέρια μας για να το αξιολογήσουμε, είναι ελάχιστα. Όμως, γνωρίζουμε ότι το σατυρικό δράμα έρχεται ως ανακουφιστική διαδικασία μετά από τρεις τραγωδίες, οι οποίες κατά κανόνα μιλάνε για το θάνατο, μιλάνε για το έγκλημα, μιλάνε για το εγώ, μιλάνε για τις αρνητικές καταστάσεις της ζωής. Σκοπός των τριών τραγωδιών, πέρα της λειτουργικότητας που έχουν για το θρησκευτικό τους ρόλο, είναι να διαπαιδαγωγήσουν την κοινωνία. Οι θεατές λοιπόν, αφού έχουν βιώσει τη φρίκη της τραγωδίας, έχουν προβληματιστεί, έχουν θεωρήσει τους εαυτούς τους μηδαμινούς απέναντι στο Θεό και τη μοίρα, απολαμβάνουν και ένα σατυρικό δράμα όπου ξεκαρδίζονται στα γέλια. Και μάλιστα ο Ευρυπίδης, ας πούμε, αποδεικνύεται ότι είναι εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, ή ο Σοφοκλής εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, μιλώντας για σεξουαλικά ζητήματα με ακόμα μεγαλύτερη αθυροστομία από ότι ο Αριστοφάνης, αλλά έχοντας ένα μοτίβο θανάτου σε αυτό. Κάποιος, η θυσία δηλαδή, η ανθρωποθυσία που συμβολίζει η τραγωδία, συνεχίζεται στο σατυρικό δράμα, ποτέ στη σκηνή, ποτέ δεν έχουμε γεγονός στη σκηνή, στην περιγραφή της, αλλά από την αστεία της μορφή. Σκεφτείτε το τώρα αυτό. Περιγράφοντας με αστείο τρόπο το θάνατο ή το Θεό, πόσο σημαντικό είναι στη συνείδηση του ανθρώπου που το παρακολουθεί να κατανοήσει ότι εγώ αξίζει να ζω. Αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα της αρχαίας Ελλάδος.

0: αξίζει να ζούμε και αξίζει να ζούμε για δεκάδες λόγους. Ένας από τους λόγους είναι γιατί είναι πολύ διασκεδαστικός και ο Θεός, που έχει μικρότητες, που έχει ανθρώπινες πλευρές, που έχει αδυναμίες, αλλά και ο θάνατος. Γιατί ο θάνατος εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί να προέρθει για αστείους λόγους ή με αστείο τρόπο. Στον Τάλο, παραδείγματος χάρη, στο τέλος δεν ξέρουμε αν ζει ο Τάλος, αλλά η Ήρα λέει στους σατήρους να τρέξουν να προλάβουν, διότι από το σεξ υπάρχει κίνδυνος να έχει πεθάνει. Η Μίδια, όντας σε αποχή σεξουαλική, η ίδια μάγισσα θεά και, εν πάση περιπτώσει, μαθημένη να ασκεί τη μαγεία μέσα από τη σεξουαλική ένταση, έχει βρει ένα Τάλο, ο οποίος, κατά τη γνώμη μας, ήταν ένας κοντούλης μικρούλης πιλότος ενός αεροσκάφου της αρχαιότητος. Τον έχει ξεζουμίσει και συνεχίζει να τον ξεζουμίζει. Και στο τέλος του έργου, αφού η Μύρια φεύγει, η Ήρα με αγωνία τους λέει: πηγαίνετε να τον βρείτε, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ζει. Αυτό είναι η συμφιλίωση με το θάνατο. Φανταστείτε, ξαναλέω, σαν σκηνή.
1: Ένα καλοδουλεμένο έργο, και θέλω λίγο ποιες ανάγκες κάλυψε ο Μιχάλης Σφαγιανάκης μέσα από αυτή την ξεχωριστή θεατρική διαδικασία.
0: Ακούστε. Ο Μιχάλης Σφαγιανάκης ξεκίνησε μεταφράζοντας τους τελευταίους εναπομείναντες στίχους από τους Κρήτες του Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης, ο μεγαλύτερος, κατά τη γνώμη μου, αρχαίος Έλληνας τραγικός, γράφει την τραγωδία Κρήτες, αναφερόμενος στις τελετές λατρείας του Ζαγρέα, τα άνδρα των κρητικών βουνών, και περιγράφει ως αποτέλεσμα, ως αμαρτία, ως κάτι τέλος πάντων αξιόλογο για να περιγραφεί το ζευγάρωμα της Πασιφάης με τον Ταύρο. Οι τελετές που περιγράφει ήδη το 200 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια λογοκρίθηκαν από τους φιλόλογους της εποχής, δεν χρειαζόταν και οι χριστιανοί για να καταστραφεί το έργο, ως κείμενο ανάξιο να περισωθεί στους αιώνες, διότι απεκάλυπτε τα μυστήρια, αυτό ήταν το βασικό του πρόβλημα, τα μυστήρια πρέπει να μένουν μυστικά, και καλλιεργούσε τη λαγνία στους νέους, με την αναφορά που έκανε στην κτηνοβασία, την παθητική κτηνοβασία της Πασιφάης. Στην Κρήτη, ξέρετε, σε πολύ κοντινές εποχές, και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, είχαμε ζητήματα κτηνοβασία. Στη Βιάρο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, είχε γίνει μια πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση στο Ηράκλειο. Και πάει λέγοντας. Είναι ο τρόπος ζωής των αγροτικών κοινωνιών. Λογοκρίθηκε λοιπόν. Περισωθήκαν οι στίχοι της απολογίας της Πασιφάης σε ένα δικαστήριο που κάνει ο Μίνωας. Τους μετέφρασα στην κριτική διάλεκτο και μετά σκέφτηκα πώς θα μπορούσε να συμπληρωθεί το έργο με βάση τα κριτήρια της απόρριψής του. Ξεκίνησα γράφοντας ένα κείμενο. Έγραψα μετά ένα δεύτερο κείμενο, περισσότερο για να μιλήσω για την νομική την εξέλιξη των νόμων, της λειτουργίας του πολιτεύματος στην αρχαία Κρήτη, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι από τις ελάχιστες γνώσεις που έχω, γιατί στην Κρήτη φαίνεται να έχουμε μία εξαίρεση εξαιρετική για την αρχαιότητα. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχουμε ένα βασίλειο με τη συνέννοια των βασιλείων της ίδιας εποχής στις γειτονικές περιοχές, Μεσοποταμίας, Αιγύπτου, αχαϊκά βασίλεια κλπ. Αλλά έχουμε μία κοινωνία, πιστεύω, συνεταιρισμένων εντός εισαγωγικών λέξεις, τεχνητών, οι οποίοι προσέφεραν στην κοινωνία ό,τι μπορούσαν και ελάμβαναν από την κοινωνία ό,τι είχαν ανάγκη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της διατήρησης της Μητριαρχίας στην Κρήτη, αλλά έχουμε και ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό πάλι λόγω της Μητριαρχίας. Δεν έχουμε σκλάβους. Κανείς αρχαιολόγος σήμερα, από τους σπουδαιότερους μέχρι τους λιγότερους σπουδαίους, δεν τολμά να ισχυριστεί ότι έχουμε βεβαιωμένα σκλάβους στην Κρήτη την εποχή εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό γιατί που οδηγεί στη γη των μακάρων που καταχωρείται η Κρήτη με αυτή την έννοια σε όλους τους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Διότι εδώ έχουμε ελεύθερους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οργανωμένοι ισότιμα γύρω από μια λατρεία πιθανόν της μητέρας θεάς, το πιθανότερο, που έχει μυστήρια, που έχει αν θέλετε τη βία της, που έχει αυτά, αλλά έχει μία ευνομία, γι' αυτό ο Πλάτωνας την κάνει πεδίο συζήτησης για τους νόμους. Αυτό έπρεπε να λυθεί με τον Τάλο μετά. Εκεί έπρεπε τουλάχιστον, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα προηγούμενα έργα ήταν λίγο πιο σοβαρά. Γράφτηκε και ένα τρίτο για την Αριάδνη, πώς περάσαμε δηλαδή από την ακάλυπτη Μητριαρχία στη συγκεκαλυμμένη Μητριαρχία της Αρχαίας Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Τάλος γράφτηκε ως σατυρικό δράμα της τριλογίας αυτής.
1: Επειδή μίλησα πριν από λίγο και αναφέρθηκα στο πόσο πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να αναφερθούμε στον Τάλο, να πάμε ακόμα πιο πίσω και να θυμηθούμε λίγο τον Μιχάλη Σφαγιανάκη, πότε για πρώτη φορά έτσι έβαλε στο μυαλό του την υποκριτική και το θέατρο.
0: Κοιτάξτε, στο Πανεπιστήμιο είχα ασχοληθεί ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, δεν τα καταφέραμε μάλιστα, γιατί δεν ναυάγησε το έργο, με σκηνοθέτη τον Γιώργο τον Κυρίτση στην Κομωτινή, ένα σπουδαίο σκηνοθέτη για τη Βόρεια Ελλάδα. Προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε τον Δον Καμήλο. Δεν τα καταφέραμε. Επέστρεψα στην Ελλάδα μετά το. Έφυγα στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα. Το 1997 ο Δικηγορικός Σύλλογος ανέβασε τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου του Μαρκόπουλου. Όχι επειδή έπαιξα στην παράσταση, έπαιξα ένα ρόλο του Πασά, διότι ουδής μπορούσε να αποδώσει τη βαρεσά που ένιωθε ο Πασάς με τη φωνή. Ο Μαρκόπουλος ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και σίγουρα θα μπορούσε να σταθεί σε πολύ μεγάλες σκηνές στην Ελλάδα με βάση τη δική του σκηνοθετική λύσα. Δηλαδή την αγάπη του, τη γνώση του, την ικανότητά του να σκηνοθετεί. Ίσως με παροχημένους τρόπους, γιατί ο άνθρωπος σπούδασε τη δεκαετία του 60. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρωτοποριακά για το Ηράκλειο στα πλαίσια της καλλιτεχνικής παινίας. Ανέβηκε λοιπόν το έργο και συμμετείχα. Ας είναι καλά και συνάδελφοι, με αγάπη με περιέβαλαν και συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε το 2007 με δεύτερη διασκευή και σκηνοθεσία Μαρκόπουλου για τους Αδερφοφάδες. Σας διαβεβαιώ και τα δύο έργα. Ο Μαρκόπουλος τα ξέρανε. Δηλαδή, όποιος ανεβάσει τον καπετάν Μιχάλη ή τους αδερφοφάδες και δεν λάβει υπόψη του τη διασκευή και τη σκηνοθεσία Μαρκόπουλου, ξεφτυλίζει τα έργα. Ο Μαρκόπουλος έδωσε τη δυνατότητα στον θεατή του να απομυθοποιήσει τον ίδιο τον Καζαντζάκη ως συγγραφέα, φιλόσοφο, μεγάλη φιγούρα της Κρήτης.
1: Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο. Ή μάλλον ποιες είναι αυτές, υπάρχουν σίγουρα ανάμεσα στο επαγγελματικό και το ερασιτεχνικό θέατρο.
0: Βεβαίως, κοιτάξτε. Ο επαγγελματίας έχει μια μεγάλη ικανότητα να έχει παιδεία θεατρική. Μεγάλο προσόν. Σε σχέση με εμένα που δεν την έχω. Ο επαγγελματίας μπορεί να ρυθμίζει τη φωνή του, μπορεί να ρυθμίζει το βλέμμα του, μπορεί να ρυθμίζει. Έχει άλλη αντίληψη. Και κυρίως μπορεί να μαθαίνει πολύ πιο εύκολα το ρόλο του. Εμείς θα λάβετε υπόψη σας ότι εκτός των άλλων έχουμε και τη δουλειά μας. Δηλαδή δεν ζούμε από το θέατρο. Ζούμε από τη δικηγορία και καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι για μας. Από εκεί και ύστερα, στο επίπεδο αγαπώ αυτό που κάνω, πολλές φορές νομίζω ναι, ότι ο ερασιτέχνης αγαπά περισσότερο.
1: Κύριε Σφαγιανάκη, θέλω να σας ρωτήσω τι σας προσφέρει η σκηνή που ίσως δεν σας προσφέρει η δικηγορία, δηλαδή το επάγγελμά σας. Σίγουρα η συγγραφή αλλά και το θέατρο καλύπτουν κάποια κενά μιας καθημερινότητας με επίκεντρο. Είμαι σίγουρος στην οικογένεια αλλά και την εργασία σας και πώς ισορροπείτε ανάμεσα σε δύο τόσο απαιτητικούς κόσμους.
0: Κοιτάξτε, το ίδιο το δικαστήριο και χωροθετικά και οπτικά θυμίζει θέατρο. Και όλοι καλούμαστε να παίξουμε ένα ρόλο. Ο δικηγόρος δεν ταυτίζεται με τον πελάτη. Είναι υποχρεωμένος να τον υπερασπιστεί όμως για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του πελάτη. Είτε είναι πολιτικός ενάγων, είτε είναι κατηγορούμενος. Ο δικαστής δεν ταυτίζεται με τον εισαγγελέα. Στις πολιτισμένες χώρες ο εισαγγελέας κάθεται και κάτω. Εδώ τον έχουμε στην έδρα και καμιά φορά κάνει και διάσκεψη. Ούτε ενδιαφέρονται για. Αλλά θέλω να πω, σε αυτή την καθημερινότητα, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να αυξομειώνουμε τους τόνους της έντασής μας της προσωπικής. Να αυξομειώνουμε δηλαδή τους τόνους που διαθέτουμε, προσφέρουμε την ψυχή μας. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Στη σκηνή ξεκινάς με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Πας να προσφέρεις την ψυχή σου ολόκληρη. Και ξέρεις ότι αν δεν την προσφέρεις κανονικά και σωστά και αληθινά, η σκηνή είναι στόμα και ανοίγει και σε καταπίνει. Αυτό, όπως φαντάζομαι, το ίδιο σημαίνει και με εσάς. Δηλαδή, όταν κάθεσαι

0: Τι θες που κάθεστε εσείς αυτή τη στιγμή και δεν αντιλαμβάνεστε το ρόλο σας, που συγγνώμη δεν αφορά εσάς.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Δεν αισθάνεστε ότι από πίσω σας καταπίνει κάτι.
1: Θα μας καταπιεί, σωστά.
0: Έτσι.
1: Και η κριτική και τα μάτια
0: μα και όχι, μα θα σε καταπιεί η ίδια ευθυνή.
1: Και η ίδια σκηνή και η ίδια δουλειά σου.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Το ίδιο ακριβώς νομίζω ότι ο καλλιτέχνης. Ο δικηγόρος πιθανόν λιγότερα, αλλά και αυτός έχει το ίδιο πρόβλημα.
1: Η δικηγορία επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεστε ως καλλιτέχνης.
0: Το θέατρο επηρεάζει τη δικηγορία. Ξέρετε πόσο γέλιο μου έρχεται, δηλαδή πόσο αστεία πράγματα συμβαίνουν.
1: Υπάρχουν στοιχεία θεατρικότητας
0: πάρα
1: σε
0: πολλά.
1: Μία δίκη.
0: Πάρα πολλά.
1: Και με μεγάλη χαρά θα δεχτώ και ένα παράδειγμα.
0: Τώρα θέλετε παράδειγμα. Τι να πρωτοποιεί κανείς. Να σκεφτείτε απλά ότι υπάρχουν συνάδελφοι, ας πούμε. Εγώ δεν το κάνω. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου να το κάνει, αλλά δεν το κάνω επίτηδες. Αυτό το διαβεβαιώ. Που κάνουν κατά τη διάρκεια της δίκης μορφασμούς. Εντυπωσιάζονται. Ή απαξιώνουν. Αυτό, όταν το κάνουν οι δικηγόροι, είναι καλά. Όταν το κάνουν οι δικαστές, να δείτε πόσο αστείο είναι. Διότι συμβαίνει, άνθρωποι είμαστε. Συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν κρίνω τώρα τι σκέφτεται ένας δικαστής στην ώρα της δίκης ή αν πρέπει να δείξει τι σκέφτεται. Λέω απλά ότι στο ανθρώπινο μέσα έχουμε και αυτό. Δηλαδή, ως άνθρωποι ατελείς με τα προβλήματά μας, έχουμε ήδη πάρει θέση για κάτι. Προσέξτε όμως κάτι. Άλλο παίρνω θέση και άλλο χρησιμοποιώ υποκριτικές τεχνικές αυτού του είδους που είναι γελίες για να προσπαθήσω με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσω. Όλος προσφάτως, να πούμε τώρα και τρέχοντα, αυτό έχει αποδείξει μια αρχηγός πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα, η οποία τη βλέπετε πως πάει στο δικαστήριο. Μπαίνει μέσα, παθαίνει illusion de grandeur, ας πούμε. Δηλαδή, χτυπιέται, ουρλιάζει, φωνάζει. Μετά μιλάει λίγο ήρεμα. Μετά ξανακρίνεται. Αυτά είναι θεατρικά δρόμενα. Θεατρικά δρόμενα με ένα πολύ πονηρό background από πίσω, ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ κερδίζω πελάτες. Πελάτες, πολιτικούς πελάτες και πάει λέγοντας.
1: Μία μετάφραση λοιπόν οδήγησε στον Τάλο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια αφορμή στις μέρες μας που θα οδηγήσει σε κάποιο νέο έργο.
0: Κοιτάξτε, εγώ παθαίνω το εξής πρόβλημα. Λειτουργώ με αυτόματη γραφή. Δηλαδή, όταν μου έρθει να το γράψω, το γράφω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι μπροστά μου να μου έρθει. Αν θα έρθει, δεν θα μείνει σε καμία περίπτωση εγκεφαλικά. Θα διατυπωθεί είτε στο χαρτί είτε στο κομπιούτερ.
1: Μάλιστα, λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία, ναι. Να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για παράδοση, για πολιτιστικούς συλλόγους, για τις έννοιες και τους όρους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Σφακιανάκη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
4: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βράλ ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
12: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
13: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μιχάλης Φακιανάκης, δικηγόρος και συγγραφέας βέβαια. Κύριε Φακιανάκη, να αγγίξουμε λίγο την παράδοση. Είναι μια ζωντανή διαδικασία η οποία μετασχηματίζεται κατά κάποιο τρόπο χωρίς να είναι αυτό που θεωρούν αρκετοί ένα στατικό πακέτο από το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, μόνο η λέξη παράδοση μας ανατρέχει σε παρελθοντικούς χρόνους, διότι παραλαμβάνουμε κάτι το οποίο έχει προϋπάρξει.

0: Και σωστά. Αξίζει τον κόπο να προβληματιστεί και κανείς όταν λέμε παράδοση. Εννοούμε τι. Γιατί η παράδοση είναι, αν θέλετε, μια έννοια που είναι χέρι και γλιστράει. Για να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο κοντά μας, στα χέρια μας, και να προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε, θα χρειαστεί να καταλάβουμε ότι η παράδοση ως μνήμη, ως ήθος, ως έθιμο, ως μορφή αντίληψης κοινωνικής, ως πολιτιστική αντίληψη, πολιτισμική αντίληψη, αντίληψη που ξεκινάει από την ντύσιμο να πάει στη διατροφή, αντίληψη που περνάει από τη χρήση των φυσικών πηγών και την προστασία της φύσης, όλα αυτά είναι κάτι που έχει συμβεί πριν από μας, από μια άλλη κοινωνία η οποία σήμερα δεν υπάρχει, και μας έχει αφαιθεί ως μνήμη των προγενεστέρων προς εμάς τους νεότερους, και είμαστε υποχρεωμένοι νομοτελειακά, όχι επειδή το θέλουμε ή επειδή το επιλέγουμε, να την παραδώσουμε, να την επερισσώσουμε, να την μπούμε τέλος πάντων, να μιλήσουμε για αυτήν στις επόμενες γενιές. Παράδοση δεν είναι ούτε να στυλιζάρομαι ενδυματολογικά για να δείξω ότι είμαι της παράδοσης. Παράδοση δεν είναι να μιλάω μόνο με έναν τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης. Παράδοση δεν είναι να απλουστεύω τη μουσική, τους μουσικούς θησαυρούς που έχουμε παραλάβει από τους παλιότερους.
1: Το αντιλαμβάνεται αυτό η πλειονότητα της σημερινής
0: Όχι.
1: κοινωνίας?
0: Όχι.
1: Όχι. Υποκρίνεται, φαντάζομαι.
0: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, θα σας πω. Και παράδοση το κυριότερο δεν είναι το δημιουργώ ως αυθεντία ένα προϊόν και το εμπορεύομαι. Θα προσέξετε κάτι. Σε κάθε παρέλαση, σε κάθε δημόσια τελετή, σε κάθε υποδοχή και τα λοιπά. Λεβέντες κριτικοί, που δεν αμφιβάλλω καθόλου για τη λεβεντιά των ανθρώπων βέβαια, έτσι. Ντυμένοι παραδοσιακά εμφανίζονται να συνοδεύσουν αρχηγούς κρατών, βουλευτές, μητροπολίτες, εικονίσματα, επιταφίους, εικόνες και πάει λέγοντας. Παίρνουν στις εκκλησίες με τις σημαίες τους και στέκουν. Οι μεν γυναίκες δεν έχουν τι να κάνουν τα χέρια τους και τους έχει υποδειχθεί να ακουμπάει το ένα χέρι το άλλο και όλα μαζί πάνω στο λαγκόνι. Κοιτάξτε πως τη βαστά πόνος την ώρα που στέκουν και το κρατάνε για να μην γονάνε. Εγώ όσο μεγάλωσα, γιατί μεγάλωσα σε χωριό, ποτέ δεν είδα γυναίκα να στέκει με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ.
1: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η στάση?
0: Αυτή είναι η στάση σκηνοθετημένη από χορογράφο, ο οποίος πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα. Τι κάνω τα χέρια μου όταν δεν κουνιέμαι? Και το κάνουμε και στις παρελάσεις. Και βάζουμε το χέρι στη μέση αντί να το κουνάμε. Και είναι τάξεις πως πάμε σε καυγά. Δηλαδή πας με το χέρι εδώ και το άλλο χέρι να κουνιέται.
1: Είναι ο λεγόμενος μετασχηματισμός τώρα της
0: παράδοσης? Όχι. Είναι η λεγόμενη βλακεία του δημιουργού. Αυτή είναι η βλακεία του δημιουργού. Αλλά υπάρχει και άλλη μια βλακεία του δημιουργού, ακόμα χειρότερη. Όλοι οι καπετανοφέρνοντες με τις παραδοσιακές στολές μπαίνουν στην εκκλησία ή στον επίσημο χώρο ή στο γεύμα με το φέση. Είτε αυτό είναι μαντίλι, είτε είναι φέση. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ γέροντα άνθρωπο να μπει στην εκκλησία και να συνεχίζει να φοράει το σαρίκι. Το σαρίκι έβγαινε στην πόρτα της εκκλησίας. Τελεία. Δεν μπορούσες να μπει στον οίκο του Θεού σκεπασμένος. Σκεπασμένος ποιοι μπαίνουνε? Για να δείτε τώρα και τη βλακώδη προέκτατη. Όταν αρχίζει με βλακεία, πού καταλήγει? Σκεπασμένοι ποιοι μπαίνουνε? Οι Τούρκοι και οι Εβραίοι. Αυτοί μπαίνουν σκεπασμένοι στους ναούς. Στην Κρήτη ποτέ δεν μπήκε άντρας σκεπασμένος. Ο σκεπασμένος άνδρας, ο μοναδικός που υπάρχει στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, είναι ο παπάς στα προηγιασμένα. Και ο δεσπότης φοράει τη μήτρα του. Εδώ λοιπόν το έχουμε καθιερώσει. Και δεν βρέθηκε ποτέ κανείς να του πει: παπάς, αφήστε τα τους φιλολόγους, τους λαογράφους κλπ. Να του πει: βγάλε παιδί μου το μαντίλι σου μπροστά στο εικόνισμα. Κανείς ποτέ. Όλοι καμαρώνουν γι' αυτό. Ναι ή όχι? Συγγνώμη που θα συνεχίσω. Δύο. Υπάρχει ένας, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίος λόγιος στο Ηράκλειο. Ίσως, επίσης κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος εν ζωή λόγιος στην Κρήτη σήμερα, ο Γιώργος Σταματάκης. Ο άνθρωπος αυτός έχει

0: ασχοληθεί ειδικά με τα ζητήματα αλλαγής νοοτροπιών και τη γραφικότητά τους κατά το διάστημα που ο χώρος του, αναφοράς του, τα Καπετανιανά, πέρασαν από το ισιώδιο άρωτρο στο Τραχτέρ, δηλαδή τη δεκαετία του 70-80. Εμείς το ζήσαμε στον Τιμπάκι καμιά δεκαετία νωρίτερα. Που πραγματικά φύγαμε από τα μουλάρια που κάνανε χωράφι και πήγαμε στα Τραχτέρ. Αυτό σήμαινε μια τομή στην κοινωνία. Και αρχίσανε όλα από εκεί και ύστερα, όπως το λέμε στην κριτική έκφραση, να κλουθούν του μπεγυριού. Δηλαδή χάθηκε κάθε έλεγχος. Έτσι λοιπόν, αρχίσαν οι χωροί να γίνονται επιθετικοί. Δεν υπήρχαν επιθετικοί χωροί στην Κρήτη. Ούτε καν ο Ανογενός Πυρικτός, ούτε καν αυτοί οι χωροί δηλαδή που είχαν μια μουσική επιθετικότητα, ήταν επιθετική χωρί. Ήταν χωρί διασκέδασης, χωρί ευχαρίστησης, χωρί που ο άλλος δεν πήγαινε να επιδειχθεί. Πήγαινε να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Κανείς δεν ήταν κράτια με και ένα πηδό, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνω πόσο καλός χορευτής είμαι. Και κυρίως κανείς δεν απαξίωνε τον τελευταίο. Απαξιώνω τον τελευταίο είναι το αξιώνω να είμαι πρώτος. Αυτά είναι αποτελέσματα τη δεκαετία του 70 και μετά. Νωρίτερα αυτά τα δέρνανε. Όπως λέει ο Σταματάκης, λέει, αυτές δεν τις λέμε χορεύτρες, αυτές τις λέμε γραντισμένες. Όποιες κάνουν.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν αναδείχθηκε και προχώρησε έτσι αυτή η.
0: Γιατί είναι το απλό. Είναι το απλουστευμένο.
1: Και αυτό μας που. Είπατε από το 70 και μετά. Παίζει ρόλο λίγο και η χρονική περίοδο.
0: Παίζει ρόλο, βέβαια. Ήταν η εποχή που άρχισε πλέον να γενικεύεται αυτό που ονομάζουμε αστικοποίηση, να χάνουμε το χαρακτήρα, να πεθαίνει η παραδοσιακή αγροτική οικονομία, η οποία κρατάει τον άνθρωπο, αν θέλετε, κοντά στην παράδοση, το παρελθόν δηλαδή, τις αξίες του παρελθόντος. Τον πετάει σε μια αρένα όπου στην αρένα αυτή καλλιεργείται μόνο ο ανταγωνισμός. Βλέπετε τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Biennale. Δεν είναι δραστηριότητες ελάτε να πάμε να δούμε. Είναι δραστηριότητες ελάτε να πάμε να ανταγωνιστούμε για να βγάλουμε λεφτά. Αυτή η παρακμιακή αντίληψη της Ευρώπης που καλλιεργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν έχει κέρδος, δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι. Αυτό δεν είναι η βασική της αρχή. Έχει οδηγήσει σήμερα πάρα πολλούς ανθρώπους να περιστρέφονται, να επιβιώνουν μάλλον οικονομικά γύρω από ένα νεφέλωμα που ονομάζουν αυτή η παράδοση, που τελικά ξέρετε πολύ, πολύ χειρότερα πράγματα. Δεν χάσαμε το χορό ή χάσαμε τη σεμνότητα του χορού. Είναι τεντώνω το δάχτυλό μου για να σας πω ότι μάλιστα. Αυτό είναι.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο πολιτιστική κληρονομιά και αν είναι βέβαια ένα κληρονομημένο σύνολο στοιχείων.
0: Κοιτάξτε, η πολιτιστική κληρονομιά υπάρχει σε όλους τους λαούς, σε όλες τις εποχές. Κάθε εποχή κληρονομεί στην επόμενη. Και ένα πραγματικά δεν είναι, το σύνολο, δεν είναι ένα σύνολο, είναι το σύνολο των στοιχείων της καθημερινότητάς της. Αυτό όμως, η πολιτιστική κληρονομιά που αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κληρονομήσει, που ξεκινάει από την απότατη μινωική εποχή, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο Λασίθι χρησιμοποιείται το βεβαιωτικό επίρρημα ΑΔΙ. ΑΔΙ. Το έχω συναντήσει δύο φορές στον Ευρυπίδη και μία φορά στο Σοφοκλή με την ίδια ακριβώς χρήση. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχει στα κριτικά το ρήμα δικό. Τον 9 το φαγητό δικάζει και τις 10. Τους αρκεί και στους 10. Φτάνει για να καλύψει τους 10. Ομηρικό ρήμα. Το ίδιο, με την ίδια μορφή, με την ίδια χρήση. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Σίγουρα θα δούμε και δεκάδες άλλα παραδείγματα. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όμως είναι ότι εμείς από την πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να έχουμε την αυθεντία. Πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να πούμε ότι είναι μόνο η μαντινάδα και όποιος δεν ξέρει να κάνει μαντινάδες δεν είναι τίποτα, διότι εγώ ξέρω να κάνω μαντινάδες. Όχι εγώ, αυτός θα το πει. Πολιτιστική κληρονομιά στην Κρήτη είναι η ποίηση, η μακρά ποίηση, οι διατυπώσεις δηλαδή με στίχους ολόκληρων ιστοριών και όχι μία μαντινάδας και δεν αξιολογούνται μαζί για να απορριφθεί μία. Πολιτιστική κληρονομιά είναι το να μην πεις ότι τα ριζίτικα είναι ένα έχει R για την οριζιναλιτέ στις ρίζες των Χανίων. Τα ριζίτικα είναι ένας τρόπος εκφοράς του τραγουδιού που μπορεί να είναι στα Χανιά διαφορετικός, μπορεί να είναι στο Ρέθυμνο διαφορετικός, μπορεί να υπάρχει στη Σιτία διαφορετικός γιατί είναι τραγούδια της Στράτας. αλλά αφορούν μεγάλη ποιήση.
1: Έχετε στιά.

0: Προσωπικά και έχετε επιχειρήσει και το έχετε πετύχει συνειδητά να εστιάσετε στην παράδοση της Κρήτης.
1: Όχι. Όχι, γιατί εγώ θεωρώ ότι όποιος στην Κρήτη ασχοληθεί με την έκφραση στην κριτική διάλεκτο, ασχολείται μόνο με την παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μιλάω κριτικά, σημαίνει ακολουθώ μια λογική με εξαιρετικά λεπτεπίλεπτες διακρίσεις. Στην Κρήτη έχουμε άλλη διάλεκτο στις ορεινές περιοχές και άλλες λέξεις άγνωστες στον κάμπο, γιατί έχουμε κτηνοτροφία. Στον κάμπο έχουμε άλλες λέξεις άγνωστες στα βουνά, διότι έχουμε διάφορες μορφές καλλιεργιών και κυρίως έχουμε ρήματα τα οποία αφορούν χρόνους που έχουν να κάνουν με την οικονομική διαχείριση της αγροτικής οικονομίας. Αυτό γεννά μια πολυποικιλία, η οποία πολυποικιλία, αν θέλετε, είναι και μάταιο να τη συγχωνεύσουμε. Πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε, δηλαδή πολλές φορές θα χρησιμοποιήσουμε λέξεις που δεν είναι συνηθισμένες, αλλά είναι μάταιο και να την επιδιώξουμε να τη συγχωνεύσουμε και να την αποκλείσουμε και να πούμε δεν τη συγχωνεύουμε.
0: Υπάρχει παραδοσιακή κουλτούρα των Κρητικών?
1: Ναι, υπάρχει.
0: Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία σας ελκύουν?
1: Ναι. Για μένα νομίζω ότι το βασικό της κριτικής κουλτούρας αποτυπώνεται σε μία σκηνή της ταινίας «Ο Ντελικανής», τόσο πραγματική και κυρίως τόσο σύγχρονη και τόσο βαθιά, που υποκλίνομαι μπροστά στο σκηνοθέτη και στο σεναριογράφο του έργου, αλλά κυρίως αυτόν που το παίζει το κομμάτι αυτό, που δεν είναι ηθοποιή, είναι κομπάρση. Ο Ντελικανής μπαίνει σε μια πλατεία ενός χωριού που κάποιοι γέροι χορεύουν πεντοζάλι, όχι ηθοποιοί, καθημερινοί άνθρωποι του χωριού, στη Λεβεντόκορμη, κάθονται και μπαίνει στην πλατεία φωνάζοντας «Αμνηστία, αμνηστία, αμνηστία». Λέει ο ένας γέρος στον άλλο, λέει «Δεν θέλει, μπρε». Λέει «Αμνηστία θέλει», λέει. Λέει «Δώσετε του την». Αυτή η ανεκτικότητα με τον πιο απλό τρόπο, αυτό είναι ο πυρήνας της κουλτούρας μας στην Κρήτη.
0: Της Κρήτης. Μιας και μιλήσαμε για παράδοση, πιστεύετε ότι αυτή η παράδοση κάνετε με την παράδοση του χρόνου?
1: Κοιτάξτε,
0: και ποιος ο ρόλος των λεγόμενων πολιτιστικών συλλόγων της Κρήτης?
1: Ακούστε, εδώ για να μην αδικήσουμε κανένα, θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι κάθε πολιτιστικό σύλλογος έχει τη δική του αντίληψη και τη δική του προσέγγιση των πραγμάτων. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
0: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως διαδικασία ή μήπως ως κληρονομιά? Τι πιστεύετε?
1: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως προϊόν ικανό να πακεταριστεί. Δηλαδή κρατάμε
0: διαδικασία,
1: το προσοδοφόρο μέρος. Νομίζω δηλαδή ότι τώρα μπορείτε να πείτε, το λέω δηλαδή εγώ σκοτώνω το λόγο μου τώρα, μπορείτε να έχετε την απέτηση από ένα πολιτιστικό σύλλογο να κάνει μόνο σοβαρές μελέτες δίκην εργαστηρίου πανεπιστημιακού? Όχι. Μπορείτε να πείτε από ένα πολιτιστικό σύλλογο να έχετε την απέτηση να κάνει μόνο μουσιακά τμήματα περίσσωσης υλικών της παράδοσης? Όχι. Μπορείτε να πείτε σε ένα πολιτιστικό σύλλογο ότι ξέρεις μην κάνεις μόνο γλένδια? Ούτε αυτό. Τι μπορείτε να πείτε όμως σε ένα πολιτιστικό σύλλογο? Προσπάθησε να καλλιεργήσεις αξίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τον κρητικό πολιτισμό και αυτές οι αξίες δεν είναι οι αξίες του τεντωμένου δαχτύλου. Δεν είναι το εγώ. Είναι αξίες που δρώ συλλογικά ανέχομαι και κυρίως έχω τη σεμνότητα να μην προβάλλομαι.
0: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αναβίωση και στην αναπαράσταση ενός εθίμου?
1: Κοιτάξτε, ένα έθιμο παλιό, ο Κλείδωνας, παραδείγματος χάρη,
0: ναι,
1: δεν αναβιώνει. Όπως δεν αναβιώνει το έθιμο της Παναγίας της Πρωτοσπορίτισσας.
0: Καθώς τελείως θέαμα από αυτή την άποψη.
1: Ναι. Δεν χρειάζεται σήμερα να πετάξουμε σπόρους στον ταράτσα, τα φωτοκόλληβα για να φάνε τα πουλιά να μας δώσουν καλή σοδιά.

0: Δεν έχουμε σοδειά. Τα πουλιά έχουν μείνει νηστικά, δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι μια αναπαράσταση, αν θέλετε, θεατρικού τύπου, όπου απλά το κάνουμε για να πούμε ότι το κάναμε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει νόημα.
1: Και μιας και ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας και την εκπομπή μας με το θέατρο μπορεί να κρατήσει ζωντανή την παράδοση?
0: Όχι. Το θέατρο δυστυχώς δεν μπορεί, αν θέλει να λέγεται θέατρο με την έννοια της θέασης και της διαπαιδαγώγησης του πολίτη, δεν μπορεί να γίνει ηθογραφία. Οι ηθογραφίες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο των ελληνικών θεάτρων. Αλλά οι ηθογραφίες ήδη όταν άρχισαν να γράφονται τα μεγάλα ηθογραφικά κείμενα μιλούσαν για ένα παρελθόν πεθαμένο. Δεν ξέρω δηλαδή αν αξίζει τον κόπο και να το σκεφτούμε. Δηλαδή, τι να μιλήσουμε, γιατί αξίζει να μιλήσουμε. Εγώ ξέρετε, είμαι κατά της φραγκούλιας ποίησης. Αν όταν αρχίσουμε να κλαίμε για την Κρήτη που τρέχανε οι καταπότες στα νερά, που χελαδινούσαν τα πουλάκια, που γύριζε ο νερόμυλος, που κάναμε, που δείχναμε, που ήταν μια Κρήτη της δεκαετίας του 30, πρώτα απ' όλα ήταν μια Κρήτη ιδανική. Δεν υπήρχε παρά μόνο στο κεφάλι μας. Δεύτερον, για ποια εποχή μιλάμε? Για την εποχή της απόλυτης φτώχειας, της παιδικής θνησιμότητας, της απόλυτης εξάρτησης από τους πολιτικούς, της απόλυτης εξάρτησης μέσα στην οικογένεια και της βίας της ενδοοικογενειακής. Δεν καμαρώνεις για αυτή την εποχή. Ούτε να τρελαθείς που πέθανε αυτή η εποχή. Μέσα στην εξέλιξη, στην κοινωνική είναι. Ας μην πολύ κλαίμε λοιπόν γι' αυτά. Κάθε εποχή έχει τα θετικά της και έχει και τα αρνητικά της. Ας κοιτάξουμε να αναδείξουμε τα θετικά.
1: Θέλω να σας ρωτήσω προς το τέλος τώρα της εκπομπής μας. Δημόσιες τοποθετήσεις έχετε πραγματοποιηθεί με φόντο κακές συνήθειες των κριτικών. Να μου επιτρέψετε λίγο τον συγκεκριμένο όρο. Που έχουν να κάνουν με την παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία. Πρόσφατο το παράδειγμα περιοχής της Ενδοχώρας, όπου είχαμε και ένα φωνικό. Ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει, κύριε Σφακιανάκη, κατά κάποιο τρόπο την άκρη του νήματος. Και δίπλα σε αυτή την συμπεριφορά και σε αυτή τη συνήθεια, να βάλω λίγο και την παραβατικότητα σε περιοχές Ενδοχώρας των νέων, να βάλω και την οδηγική συμπεριφορά των κριτικών. Είναι στοιχεία τα οποία είμαι σίγουρος που σας προβληματίζουν.
0: Κοιτάξτε, για να μιλάμε και για την Ενδοχώρα, όχι γενικά. Εγώ έχω μεγαλώσει τον Τυμπάκη. Η πιο ήρεμη, ωραία, συμβιώσιμη εποχή της κοινωνίας των Βοριζίων με τη Μεσαρά ήταν τότε που ειδικευόταν μέσω ΝΕΛΕ στη Μελισσοκομεία. Οι άνθρωποι είχαν μια διέξοδο. Δεν είχαν ανάγκη να τσακώνονται μεταξύ τους. Κάποια στιγμή τέλειωσε αυτό. Βγήκαν κάποιοι επιχειρηματίες. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Θα δώσεις διεξόδους συνυφασμένες με τον τόπο και με τους ανθρώπους, ώστε να μην έχουν καιρό να τσακώνουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα. Όταν η κριτική παράδοση απλουστεύεται και γίνεται χαβαλές και γίνεται... Ελάστε να πάμε να πιούμε να περάσει η ώρα μας και μετά αρχίσουμε τις ουισκάρες και πίνουμε τα ουίσκια στον αεροπότηρο. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν έχει να κάνει με την παράδοση. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο. Δεν ήταν αλκοολική η κριτική πριν ανακαλυφθεί το ουίσκι και το περάσατε στο ουίσκι. Δεν είχαμε. Κύματα αλκοολισμού δεν είχαμε στην Κρήτη. Όταν όμως συμβαίνει αυτό, ψάχνοντάς το, θα δούμε ότι μετά την νεκρή παράδοση, την περίοδο που πέθανε και άφησε παράδοση. Εμείς αξιοποιήσαμε από την παράδοση όσα χαρακτηριστικά μας έδιναν τη δυνατότητα να δείξουμε το εγώ μας, να αποκτήσουμε μια ταυτότητα και να πούμε ότι εμείς είμαστε κριτικοί. Μόνο που το εμείς είμαστε κριτικοί έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόταν ο εισέκαστος τον εαυτό του ως κριτικό. Με επιβολή, με τζαμπουκά, με χλεύει προς τους άλλους, δηλαδή λάθος. Δεν υπήρξαν τέτοιοι κριτικοί. Και να σας πω και ένα τελευταίο, το οποίο είναι προβληματισμός μου. Η ιδεολογική βάση του εγκλήματος σήμερα στην Κρήτη είναι ο καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη, γιατί έχει διαβαστεί λάθος. Δεν νομίζω ότι ο Καζαντζάκης ήθελε κάτι τέτοιο προς Θεού, ούτε έγραψε κάτι τέτοιο. Επειδή διαβάστηκε λάθος, όλες αυτές οι νοοτροπίες του εγώ, του αρρωστημένου εγώ, που προβάλλονται στο έργο, γιατί αυτό θέλει φιλοσοφικά να προσεγγίσει και απομυθοποιεί το Καζαντζάκης, έχουν καταντήσει νοοτροπίες του κάθε βλάκα που δεν θέλει να καταλάβει από τίποτα άλλο παρά μόνο το εγώ του.
1: Ξεχωριστή η θεωρία.

0: θεωρία, να πάμε λίγο και στην πράξη. Τι κάνουμε αύριο το πρωί και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να αλλάξει.
1: Δεν νομίζω ότι στην παρούσα φάση και για πολλά χρόνια ακόμα θα είναι εύκολο να αλλάξει. Αν δεν αναδημιουργηθούν οι κοινωνικές και οι οικονομικές δομές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτό που κάνεις είναι εις όφελος της κοινωνίας. Σήμερα η κρατούσα άποψη, η πολιτική του κράτους, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγκαστικά καθορίζει την πολιτική του κράτους, είναι η πολιτική του εγώ. Είναι η πολιτική του ανταγωνισμού. Είναι η πολιτική δηλαδή αυτή η οποία έχει κριτήριο το κέρδος και την επιβολή. Πέστε μου σας παρακαλώ, αν δεν αλλάξουν αυτές οι δομές και αν δεν συνειδητοποιήσει ο κόσμος την αναγκαιότητα αλλαγής τους, πώς θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα.
0: Στα νεανικά σας χρόνια, αν σας δινόταν η ευκαιρία να γυρίζατε, θα ακολουθούσατε τον δρόμο της νομικής ή η καλλιτεχνική φλέβα θα χτυπούσε κάπως πιο έντονα και θα εισερχόσασταν σε άλλα
1: νομοπάτια. Στα νεανικά μου χρόνια, τα οποία έχουν περάσει προπολού, θα σας πω τι θυμάμαι. Μια λέξη θα πω και συμπεράνετε εσείς. Θυμάμαι στο σχολείο το δημοτικό να είμαστε παιδιά, να τελειώνει το σχολείο, ήταν το σχολείο, το γήπεδο, ένα θερμοκήπιο και τα σύρματα του αεροδρομίου. Δεκάδες παιδάκια πήγαιναν το πρωί με 2-3 αυγά. Όχι γιατί πεινούσαν, αλλά γιατί θέλανε το άλλο που θα παίρνανε. Στέκαν στα σύρματα του αεροδρομίου, τα δίνανε στους Αμερικάνους στρατιώτες και παίρνανε κάτι κουτάκια σαν το κάμελ με φυστικοβούτυρο και άλλα φυστικοβούτυρο, άλλα μαρμελάδα, άλλα. Ήταν η βάση του ΝΑΤΟ στο τυμπάκι. Εγώ δεν αξιώθηκα επί ποινή ξυλοδαρμού δηλαδή να το κάνω, ήταν ο καημός μου. Αλλά αυτό δεν έχει φύγει ποτέ από τα μάτια μου. Εγώ δεν θέλω να βλέπω, δεν θέλω με τίποτα να σκεφτώ ότι θα ξαναγυρίσουμε σε μια εποχή που θα δίνουμε την καρδιά μας για να παίρνουμε ψευχές. Είτε αυτό είναι στη δικηγορία, είτε αυτό είναι στο θέατρο, είτε αυτό είναι οπουδήποτε. Αυτό θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, αυτό με έχει καθορίσει τη ζωή μου. Και ξαναλέω, δεν ήταν ζητιάνοι, αντάλλασαν.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σε επιφυλακή η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου λόγω της βλάβης στο δηληστήριο του Φράγματος. Σε αδιάκοπη λειτουργία γεωτρήσεις. Τι δηλώνει στην τηλεόραση Κρέτα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τις πόλεις οι εκδρομές του 15 Αυγούστου. Υψηλές πληρότητες σε πλοία και αεροπλάνα, σε επιφυλακή ή τροχέα, εντατική έλεγχη σε ΒΟΑΚ και επαρχιακό δίκτυο. Ισχυροί άνεμοι και διακυμάνσεις στη θερμοκρασία το διήμερο που ακολουθεί, σε επιφυλακή, πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τον Σεπτέμβριο ξεκινά η ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού. Ανησυχούν οι καταστηματάρχες και ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα.
0: Μεγάλη, κυρίες και κύριοι, είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αυτή την ώρα εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που καίει στα σελιά Ρεθύμνου. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου στο στούντιο για να δούμε όλες τις πληροφορίες αυτήν την ώρα υπό πολύ αντίξωες συνθήκες. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έτσι ακριβώς, υπό αντίξωες συνθήκες, στον Άγιο Βασίλειο και πάλι, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Δυτικότερα από εκεί που είχαμε τις προηγούμενες δύο φωτιές, μετά τον Πλακιά, είναι ακριβώς πάνω από τους οικισμούς Σούδα και Φωτεινάρη. Είναι δύο παραθαλάσσιοι οικισμοί, σε συνέχεια ουσιαστικά του Πλακιά προς τα δυτικά. Μια μεγάλη φωτιά και με τους ανέμους να πνέουν με ένταση 6 και ρηπές 7 μπουφόρ. Έχουν ήδη σηκωθεί τα εναέρια μέσα που βρίσκονται στην κρίση.
0: Πετάνε τουλάχιστον προς ώρας. Καλό είναι αυτό.
2: Και όσο προλάβουν να βοηθήσουν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, στην οποία συμμετέχουν αυτή τη στιγμή 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕΓΙ, 8 οχήματα εθελοντές και φυσικά πολλοί εθελοντές του Δήμου, με τις συντροφόρες του Δήμου, προσπαθούν ό,τι μπορούν να κάνουν και εκείνοι, έτσι ώστε η πυρκαγιά να μην μπει μέσα στους οικισμούς. Εστάλη 112 ζητήθηκε από τους κατοίκους και επισκέπτες. Μιλάμε για 15 Αυγούστου, η περιοχή έχει πληρότητες 100%. Να εγκαταλείψουν την περιοχή προς το Ροδάκινο, να κινηθούν δηλαδή δυτικότερα προς το Ροδάκινο, προς την παραλία του Κόρακα. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά. Επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Ταταράκη, πριν να μπούμε στο στούντιο. Κατευθύνεται και ο ίδιος στην περιοχή. Η φωτιά ξέσπασε στις 7 και 4. Ήταν το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Και λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Αυτό που όλοι εύχονται είναι τα πτυτικά μέσα, τα εναέρια να καταφέρουν να βοηθήσουν όσο μπορούν, όσο το επιτρέπει η ώρα. Έχουν ακόμα 45 λεπτά με μία ώρα όσες ρήψεις καταφέρουν να κάνουν και αν καταφέρουν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Είναι μία δύσκολη πυρκαγιά και επαναλαμβάνω, είναι δύσκολη πυρκαγιά γιατί είναι πολύ κοντά σε καταλύματα, πολύ κοντά στους δύο παραθαλάσσιους οικισμούς του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Φωτεινάρι και στη Σούδα, και γι' αυτό ζητήθηκε άμεσα η εκένωση των δύο οικισμών, δηλαδή δεν ήταν το 112 που εστάλει, δεν ήταν ούτε καν για προειδοποίηση, ήταν αμέσως για εκένωση και για την κίνησή τους δυτικότερα προς το Ροδάκινο και στην παραλία του Κόρακα.
0: Εν τω μεταξύ, Χάρη, η Κρήτη και σήμερα και αύριο είναι στη λεγόμενη κατάσταση κινητοποίησης Red Code, έτσι λέγεται.
2: Το 4, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, και γι' αυτό είναι σε επιφυλακή όλες οι αρχές και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία. Δεν είναι πολύς ο καιρός που υπήρξαν οι φωνικές πυρκαγιές, η πρώτη στις Μέλαμπες με τους δύο νεκρούς.
0: 15 μέρες περίπου.

και η αμέσως επόμενη στην περιοχή του Πρέβελη. Mm-hmm. Δυστυχώς πάλι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου δοκιμάζεται και ας ελπίσουμε ότι η προσπάθεια που γίνεται ήδη τόσο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές και τις εθελοντικές ομάδες αλλά και τους εθελοντές του Δήμου που σπέβδουν στην περιοχή, που έχουν σπεύσει στην περιοχή αλλά και η συνδρομή με τα εναέρια μέσα θα βοηθήσουν ώστε το μέτωπο να περιοριστεί.

0: και αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Στις γεωτρήσεις έχει πέσει το βάρος της υδροδότησης του Ηρακλείου, της Χερσονήσου και του Αγίου Νικολάου από εχθές το βράδυ, καθώς μια τεχνική βλάβη στο δηληστήριο του φράγματος από Σελέμη είχε σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή νερού στις τρεις ΔΕΙΑ. Την αγωνία και την ανησυχία τους εντωμεταξύ εκφράζουν οι τρεις Δήμοι, καθώς εν μέσω τουριστικής περίοδου οι ανάγκες είναι ιδιαιτέρως αυξημένες. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κέφαλο Γιάννη, να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και πού βρισκόμαστε τώρα. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σωτία. Ναι, από χθες το βράδυ έχει μια βλάβη στο δηληστήριο. Από τον ΟΑΚ έλεγαν ότι θα αποκατασταθεί σήμερα. Περιμένουμε κάποια επίσημη ενημέρωση σχετικά. Στον Δήμο Ηρακλείου και από την ΔΕΙΑΗ μας εξηγούσαν ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δεν είχαν επίσημη ενημέρωση από τον ΟΑΚ και το έλεγαν με, ας πούμε, παραπονό, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, καταλαβαίνεις, 15 Αύγουστος. Και αν όχι τόσο για τον Δήμο Ηρακλείου, όσο για το...
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα... χάσαμε για λίγο τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Θα επανέλθουμε προφανώς. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Άρη Παπαδογιάννη. Θυμίζω, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα αυτή την ώρα. Κύριε Παπαδογιάννη.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ξεκινώ ρωτώντας απευθείας αν έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με την αποκατάσταση της βλάβης.
2: Μόλις πληροφορήθηκα από τους τεχνικούς της εγκατάστασης ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς. Ήδη μπορώ να πω ότι επί της ουσίας δεν υφίσταται θέμα στην εγκατάσταση. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ώστε να γίνει με αργό ρυθμό η τροφοδοσία. Δεν θα γίνει δηλαδή άμεσα η τροφοδοσία στα επίπεδα που ήταν θες. Θα γίνει σταδιακά, σιγά σιγά, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε θέμα στην εγκατάσταση. Όμως έχει αποκατασταθεί η βλάβη και θα έλεγα, δόξα τω Θεώ, είμαστε σε μια ευχάριστη τέτοια θέση για να μπορούμε να συνεχίσουμε και να μην δημιουργεί διδέμα στους καταναλωτές, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που η ζήτηση και η κατανάλωση είναι πάρα πολύ υψηλή.
0: Ακριβώς αυτό και ερχόμουν να σας ρωτήσω, ακριβώς επειδή είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου και οι ανάγκες είναι αυξημένες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Παπαδογιάννη, πόσος χρόνος απαιτείται έως ότου αποκατασταθεί πλήρως, ενώ η ομαλή υδροδότηση των τριών ΔΕΙΑ, στα επίπεδα δηλαδή που ήταν χθες πριν από την τεχνική αυτή βλάβη?
2: Θεωρώ ότι αύριο οριστικά θα έχει αποκατασταθεί το θέμα και θα είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε κανονικά όπως ήταν η τροφοδοσία. Όμως και πάλι επαναλαμβάνω, σταδιακά θα τροφοδοτούνται με λιγότερες ποσότητες, με μικρότερες ποσότητες και αυτό έχει να κάνει μόνο για την ασφάλεια, να το πούμε έτσι, και την εγκατάσταση. Εδώ τολμώ να πω ότι η υπευθυνότητα του οργανισμού, γιατί επί της ουσίας δεν είχαμε βλάβη σε κάποιο όργανο.
0: Ναι. Και το τονίζω. Εκεί θα ερχόμουν. Θα σας ζητούσα να μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς συνέβη. Ξέρετε, γιατί έτσι, είχαμε πολλά περιστατικά το προηγούμενο διάστημα με τον οργανισμό, με τη λειτουργία του φράγματος εννοώ, έτσι, διάφορες βλάβες. Οπότε θέλω εν προκειμένου να μου εξηγήσετε, να μας εξηγήσετε τι έγινε σε αυτή την περίπτωση.
2: Καταρχήν να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε πέρσι, και να συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα ότι αντίστοιχα την περισσινή περίοδο το καλοκαίρι είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, όμως προβήκαμε σε γενναίες προληπτικές συντηρήσεις, πρωτοφανείς, αυτό το τονίζω, οι οποίες απέδωσαν. Τολμώ επίσης να πω, γιατί είχε γίνει και πολύ μεγάλη συζήτηση, ότι το προσωπικό, οι τεχνικοί, οι επιστήμονες που υπάρχουν στην εγκατάσταση είναι άξια κατασταθμένοι, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη λειτουργία της εγκατάστασης και όλα αυτά είναι θετικά. Βλέπετε ότι μέχρι χτες δεν είχαμε το σε μια εγκατάσταση που το μπορώ να πω ότι είχε τις ποσότητες και έχει τις ποσότητες τις ικανοποιητικές το φράγμα για να εξυπηρετήσουμε τη ζήτηση. Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ ήταν κάτι το οποίο δεν αξιολογείται. Δεν ήταν μια σοβαρή βλάβη. Δεν ήταν μια βλάβη ενός οργάνου. Είχε να κάνει με την ποιότητα του νερού μετά την πτώση της τάσης, όπως από το ΔΔΕ προέκυψε στην εγκατάσταση. Υπήρξε δηλαδή μια θολότητα στο νερό και προκειμένου που

0: να προμηθεύσουμε και να δώσουμε στη ΔΕΙΑ την ποιότητα του νερού που έχουμε συνηθίσει και που έχουν συνηθίσει να παίρνουν από εμάς. Γι' αυτό αποφασίσαμε να διακόψουμε, να το πούμε έτσι, την τροφοδοσία, να γίνει ο καθαρισμός εκεί που έπρεπε, που απαιτεί βεβαίως κάποια διαδικασία και κάποιο χρόνο. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα να σας πω ότι η εγκατάσταση ουσιαστικά είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και σταδιακά θα ξεκινάμε να δίδουμε ποσότητες προς τη ΔΕΙΑ. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι ένα αποτέλεσμα, εγώ αυτό θέλω να το τονίσω, ο αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε με τους Δήμους και τη ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης, ο οργανισμός, διότι χωρίς τη συνεργασία αυτή δεν θα μπορούσαμε, αν δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, δεν θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προέκυπτε. Να τονίσω ότι είναι μια εγκατάσταση η οποία διανύει το 11ο έτος της λειτουργίας της. Είναι μια μοναδική εγκατάσταση με σύνθετα τεχνικά χαρακτηριστικά. Και οποιαδήποτε στιγμή, κακά τα ψέματα, πρέπει να τα λέμε αυτά, μπορεί να προκύψει μια ζημιά. Συνεπώς, όλο αυτό, αν θέλετε, όλη αυτή η ανέφερα, η εργασία, η αρτιότητα, οι συντηρήσεις που έχουν γίνει, η προσήλωση που υπάρχει, απόδωσαν καρπούς και τις επόμενες ώρες δηλαδή, σταδιακά, θα έχουμε την αποκατάσταση της λειτουργίας της εγκατάστασης.
1: Κύριε Παπαδογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Καλό βράδυ, εύχομαι.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Κορυφώνεται, κυρίες και κύριοι, η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αύγουστου που εγκαταλείπουν με κάθε μέσο τις εστίες τους για να πραγματοποιήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Ηρακλείου επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς τα δρομολόγια αφίξεων και αναχωρήσεων πραγματοποιούνται με πληρότητες που αγγίζουν το 100%, ενώ τόσο οι ξενοδοχειακές μονάδες όσο και τα τουριστικά καταλήμματα είναι γεμάτα.
2: Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τις πρώτες δύο εβδομάδες του Αυγούστου, ενώ όσον αφορά στις πληρότητες των ξενοδοχείων είναι πάρα πολύ υψηλές. Στο αεροδρόμιο είχαμε 45.000 αφίξεις, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7%.
3: Ο Αύγουστος κινείται ανωδικά και αυτός τόσο για τις πτήσεις, για τις αφίξεις εσωτερικού, όσο και για τις αφίξεις εξωτερικού. Οι αφίξεις εσωτερικού μέχρι και εχθές 13 Αυγούστου γύρω στις 45.000 με μια αύξηση της τάξης του 7%. Οι αφίξεις εξωτερικού και αυτές κινούνται στο 3,5 με 4% σε σχέση με πέρυσι.
4: Βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Όπως είναι τα αναμενόμενο, οι πληρότητες είναι πάρα πολύ υψηλές για αυτή την περίοδο. Όσοι φρόντισαν να βρουν δωμάτια καλώς, οι υπόλοιποι έχουν δυσκολία να βρούνε ή θα βρούνε με πολύ υψηλές τιμές. Ο μήνας Αύγουστος εξακολουθεί να είναι θετικός στις πληρότητες, μέχρι τα τέλη του Αυγούστου όμως, γιατί πάντα παραδοσιακά έχουμε μια κοιλιά προς το τέλος του μήνα. Επειδή όμως φέτος όλη η σεζόν κινήθηκε με το last minute, θεωρούμε ότι και κάποια κενά προς το τέλος του Αυγούστου θα μπορούν να καλυφθούν στη συνέχεια.
2: Χαρακτηριστικά από την αρχή του έτους, οι διακινούμενοι επιβάτες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια, ενώ αναμένεται να συνεχίσει έτσι και ο Αύγουστος. Στα καταλήμματα, εν τω μεταξύ, οι επισκέπτες αποφασίζουν τελευταία στιγμή να κλείσουν τη διαμονή τους, καθώς αναζητούν την καλύτερη τιμή. Και ακτοπλοϊκώς πάντως καταγράφονται μεγάλες αφίξεις αλλά και αναχωρήσεις επισκεπτών.
3: Και από την αρχή του έτους να πούμε ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει υπερβεί τα 6 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, δηλαδή αφίξεις, αναχωρήσεις και διερχόμενους. Τώρα η τάση από ό,τι φαίνεται και για τον Αύγουστο θα συνεχίσει με αυτή τη δυναμική. Οι μέρες που είχαμε τη περισσότερη κίνηση μέχρι τώρα ήταν το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου. Ημερησίως είχαμε πάνω από 65.000 επιβάτες στο κτίριο και πάνω από 405-406 κινήσεις αεροσκαφών.
4: Οι πελάτες μας δεν κλείνουν από πολύ νωρίς και αρχίζουν και κλείνουν προς λίγες εβδομάδες πριν την αύξησή τους. Αυτό σημαίνει ότι όλη τη διάρκεια της σεζόν είχαμε αυτή τη συνήθεια και έπρεπε εμείς να προσαρμοστούμε ανάλογα. Όμως στη συνέχεια καλύπτονται πληρότητες, οπότε απλά πρέπει να προσαρμοστούμε σε νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, που σημαίνει ότι το κοινό χρειάζεται να ψάξει να βρει για καλύτερες τιμές και μπορεί να περιμένει περισσότερο

0: ώστε να βρει την τιμή που τον εξυπηρετεί.
1: Με πληρότητες 100% αναχωρούν τα πλοία από το Ηράκλειο, ενώ και αυτά που έρχονται είναι γεμάτα. Χιλιάδες κόσμος επέλεξε την Κρήτη προκειμένου να περάσει τις διακοπές του 15 Αυγούστου. Κυρίως στο Ηράκλειο έρχονται Γερμανοί, Άγγλοι και Γάλλοι.
2: Οι εθνικότητες οι οποίες ξέρουμε και παραδοσιακά έχουν τη μερίδα του Λέοντος στην κίνηση στο αεροδρόμιο είναι η Γερμανία στην πρώτη θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία. Αυτές οι τρεις, στη συνέχεια έχουμε Πολωνούς, έχουμε Ολλανδούς και έχουμε και Ιταλία και Ισραήλ, το οποίο για το προηγούμενο μήνα είχε μια πολύ καλή αύξηση, γύρω στο 20%.
1: Η σεζόν πάντως σε κίνηση κινείται για χρονιά ρεκόρ, καθώς αναμένονται πάνω από 10 εκατομμύρια διακινούμενοι επιβάτες, σύμφωνα με τον Ιάκωβο Ουρανό.
2: Μέχρι τώρα, από τη στιγμή που έχουμε αύξηση σε σχέση με πέρυσι, που πέρυσι ήταν η καλύτερη σεζόν για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, οδεύουμε πάλι σε μια χρονιά ρεκόρ, να το πούμε έτσι, με πάνω από 10 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, τους οποίους για πρώτη φορά τους είχαμε πετύχει το 2025.
0: Υπάρχει μειωμένη κίνηση από την ελληνική αγορά. Όπως φαίνεται, η ακρίβεια στα ακτοπλοϊκά και στα αεροπορικά εισιτήρια και στα καταλήματα και σε γενικά όπου πρέπει κάποιος να κάνει τουριστική δαπάνη έχει μειώσει το ποσοστό των Ελλήνων που κλείνουν διακοπές σε νησιά.
3: Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη κορυφώνονται αύριο οι εορτασμοί για την κοίμηση της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Πιστοί σειραίουν στις εκκλησίες και τα μοναστήρια για να προσκυνήσουν την Παναγία, ενώ πλήθος κόσμου συμμετέχει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις αλλά και τα πανηγύρια που διοργανώνονται σε όλο το νησί.
4: Οι εκκλησίες, οι ιεροί ναοί και τα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στην Παναγία αυτές τις ημέρες έχουν την τιμητική τους παραμονή του 15 Αυγούστου και οι πρώτοι προσκυνητές φτάνουν ήδη στις εκκλησίες της Παναγίας για να τιμήσουν την εορτή κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πίστοι βρέθηκαν στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Μασταμπά. Προσκύνησαν την εικόνα της Παναγίας και άναψαν ένα κερί για το Πάσχα του καλοκαιριού. Ο εφημέριος του Ιερού Ναού περιέγραψε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα το συμβολισμό του εορτασμού και τόνισε πως κάθε χρόνο η Παναγίτσα του Μασταμπά προσελκύει χιλιάδες πιστούς από την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.
5: Είναι μια ιδιαίτερη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Όπως ήδη διαπιστώσατε, βρισκόμαστε έτσι στην προετοιμασία της όλης εορτής. Ήδη ο ναός αποτελεί ουσιαστικά ένα προσκύνημα για την πόλη του Ηρακλείου, ιδιαίτερα αγαπητό, γι' αυτό και περνάει πάρα πολλούς κόσμους, όπως θα διαπιστώσετε και σήμερα, αλλά και αύριο, όταν θα έρθετε. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, βλέπουμε εδώ την Παναγία πάνω στην κλίνη της, γύρω της τους Αποστόλους και τον Χριστό, ο οποίος κρατάει στην αγκαλιά του, εδώ βέβαια σε μορφή ενός βρέφους, την ψυχή της Παναγίας. Έτσι. Και δεν θα μπορούσε βέβαια παρά να την παραλάβει την ψυχή της ο ίδιος ο Υιός της, ο Χριστός.
6: Τι θα ευχηθείτε εσείς για την αυριανή μέρα και για την παραμονή?
5: Η Παναγία πάντοτε να πρεσβεύει και να προς τον Υιό της, ώστε εκείνος να στέλνει την ευλογία και τον αγιασμό στον κάθε άνθρωπο.
4: Την παραμονή θα τεθεί σε προσκύνημα ο επιτάφιος της Παναγίας, ενώ θα ψαλούν και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Ανήμερα του εορτασμού του 15 Αυγούστου θα τιμηθεί με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια η κοίμηση της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό χωροστατούντος του Επισκόπου Κνωσού Μεθοδίου, ενώ ανοιχτό για τους πιστούς θα παραμείνει και το παρεκκλήσι της Παναγίτσας.
5: Θα έχουμε εδώ, θα έρθει να μας ευλογήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού, ο κύριος Μεθόδιος, ο οποίος θα κηρύξει και τον Θείο Λόγο. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου πάντοτε είναι μέσα στις καρδιές των ανθρώπων εξαιτίας του ότι το πρόσωπο της Παναγίας αποτελεί την καταφυγή, την παρηγορία όλων των ανθρώπων.
4: Πιστοί από το πρωί της Παρασκευής βρέθηκαν στον Ιερό Ναό που με ευλάβεια προσκύνησαν την ιερή εικόνα της Παναγίας και άναψαν κερί στη χάρη της.
7: Είναι ένας στολίδι του Ηρακλείου, είναι ο Μασταμπάς. Με εξαιρετικούς πατέρες, με έναν αξιοπρεπή ναό που κάναν με μεγάλο κόπο.

0: κόπο και μεγάλη αγωνία, όλοι οι πατέρες εδώ, ο πάτερ Αντώνιος, ο πάτερ Ιωάννης και ο καινούργιος του πάτερ που ήρθε, έχει 17.000 ενορίτες, είναι μία από τις μεγαλύτερες ενορίες του Ηρακλείου και θα δείτε και σήμερα και αύριο γίνεται το αδιαχώρητο. Πρώτα απ' εδώ αυτό το ταπεινό εκκλησάκι περνάει όλος ο κόσμος να προσκυνήσει την Παναγκίτσα και να πάνε στον Κύριο Ναό.
1: Χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο, ειρήνη σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ και του χρόνου να είστε καλά.
2: Χρόνια πολλά και υγεία και ευτυχία στον κόσμο.
3: Οι ισχυροί άνεμοι, κυρίες και κύριοι, αλλά και η διακυμάνση στη θερμοκρασία φαίνεται ότι θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού για αύριο Σάββατο, 15 Αύγουστο δηλαδή, αλλά και για την Κυριακή. Περισσότερα θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον Μιχάλη Καρακατσάνη, τον μετεωρολόγο. Καλησπέρα, Μιχάλη, χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλησπέρα, Σόφια, καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
3: Πες μου λίγο καταρχάς, αν μπορείς να ξεκινήσουμε από τις επόμενες ώρες, από τώρα που μιλάμε, το λέω γιατί όπως ίσως γνωρίζεις και εσύ έχουμε και μια μεγάλη φωτιά αυτήν την ώρα ξανά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο και έτσι ήθελα να σε ρωτήσω ξεκινώντας από τις επόμενες ώρες πώς θα πάει ο καιρός, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι οι άνεμοι θα είναι καταρχάς πολύ ισχυροί, ξεκινώ από αυτό δηλαδή.
4: Ναι, θα παραμείνει και κατά τη διάρκεια της νύχτας και αυτό θα έλεγα είναι και το πιο επικίνδυνο, όχι μόνο για σήμερα αλλά και για τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή το βράδυ. Δεν φαίνεται να πέφτει ιδιαίτερα η ένταση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι και απόψε, άνεμοι εντάσσεως 6, τοπικά και 7 μποφόρ θα προβληματίσουν μάλλον το έργο της του περιορισμού και της κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Και το λέω αυτό γιατί ρηπές εντάσσεως 7 μποφόρ τουλάχιστον φαίνεται ότι θα σημειώνονται κατά περιόδους στα νοτιότερα τμήματα του νησιού και αυτό λόγω του καταβάτη ανέμου. Η ένταση των ανέμων μπορεί να έχει πέσει λίγο στις υπόλοιπες περιοχές και αναφέρομαι στα κεντρικά και βορειότερα τμήματα του νησιού μας, όμως στις νοτιότερες περιοχές δυστυχώς θα παραμείνουν κατά περιόδους ενισχυμένοι λόγω ρηπαίων ανέμων. Για αύριο τώρα Σάββατο θα παραμείνουν ενισχυμένοι οι βόρειοι άνεμοι. Το Μελτέμι θα αγγίζει και τα 7 μποφόρ και πάλι δυστυχώς κεντρικά και νοτιότερα τμήματα για κάποιες περιόδους, κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας, δεν αποκλείεται να σημειώνονται ρηπές ανέμου που θα αγγίζουν για λίγο και τα 8 μποφόρ. Κυριακή ίδιο το σκηνικό του καιρού και πάλι θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι έως σχεδόν θυελώδης άνεμοι, εντάσσεως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα φαίνεται να παρουσιάζει μικρή πτώση, περισσότερο και πιο αισθητή πτώση θα έλεγα στα κεντρικά και ημιωρινά τμήματα, όπου εκεί το βράδυ και κυρίως τις ώρες που δεν υπάρχει ήλιος η ψύχρα θα είναι αισθητή. Και η Κυριακή θα είναι μία από τα ίδια, δηλαδή η ίδια εικόνα του καιρού, με ενισχυμένους και πάλι βοριάδες στα 7 μποφόρ και πάλι στα νοτιότερα τμήματα. Δεν αποκλείουμε δυστυχώς ρηπές ανέμου 7 με 8 μποφόρ για λίγο τις θερμές ώρες της ημέρας. Δεν φαίνεται όμως το βράδυ και αύριο 15 Αυγούστου και 16 το βράδυ να πέφτει αισθητά η ένταση του ανέμου. Γι' αυτό λοιπόν το επόμενο τρίμερο ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά την πρόκληση πυρκαγιών. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η θερμοκρασία αμετάβλητη κοντά στους 27-28 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 30 με 32 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές. Από Δευτέρα τώρα φαίνεται να πέφτει λίγο η ένταση των ανέμων και να ανεβαίνει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία.
3: Κρατάμε και τη δική σου σύσταση και συμβουλή για αυξημένη προσοχή αυτές τις δύο τουλάχιστον ημέρες. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλό βράδυ.
4: Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά. Επίποδος βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, τροχιά εν ώψη της εξόδου για το 15 Αύγουστο, με κλιμάκια να βρίσκονται ήδη σε κομβικά σημεία τόσο του ΒΟΑΚ και του επαρχιακού δικτύου, όσο και τις βασικές οδικές αρτηρίες των πόλων. Στο στόχαστρο φυσικά βρίσκονται παραβάσεις όπως υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, τα αντικανονικά προσπεράσματα αλλά και η παραβίαση των φωτεινών σηματοδοτών. Ιδιαίτερη έμφαση δε δίνεται στη χρήση του κράνους και της ζώνης ασφαλείας.
5: Αυξημένη είναι η παρουσία ανδρών της τροχίας στους δρόμους του Ηρακλείου. Τα κλιμάκια της τροχίας θα βρίσκονται επιποδώς εν ώψη της εξόδου του 15 Αυγούστου, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση από τα αστικά κέντρα προς την ενδοχώρα του νησιού. Σκοπός είναι να τηρηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και οι οδηγοί να κάνουν τις εξορμήσεις τους εντός Κρήτης ανέμακτα.
6: Μέσα από αυτές τις ενέργειές μας και τους ελέγχους που διενεργούμε σε όλο το οδικό δίκτυο, στόχος μας είναι να κρατάμε σε εγρήγορση όλους τους συμπολίτες μας, να τηρούν τους κανόνες του κώδικα.

0: οδικής κυκλοφορίας για να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα. Δεν έχουμε σκοπό από τη δικιά μας πλευρά να βεβαιώνουμε πολλές παραβάσεις. Σκοπός μας είναι και ευχή μας είναι να περάσουν αυτές οι μέρες οι εορταστικές ανέμακτα.
1: Τα μπλόκα της τροχείας θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν ελέγχους σε οδηγούς γιοταχή αυτοκινήτων και δικύκλων. Ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί, σύμφωνα με τον διοικητή της τροχείας Ηρακλείου Στέλιο Καρακούδη, στις παραβάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
0: Κατά τους ελέγχους που θα διενεργηθούν, δίνουμε έφαση κυρίως στις παραβάσεις εκείνες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, όπως είναι το αντικανονικό προσπέρασμα, η παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής, η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας. Επίσης, δίνουμε μεγάλη έμφαση και στη χρήση του προστατευτικού κράνους, αλλά και στη χρήση της ζώνης σε όλες τις θέσεις μέσα στο αυτοκίνητο, διότι έχει αποδειχθεί ότι η χρήση αυτών των μέσων παθητικής ασφάλειας μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον τραυματισμό αν ομιγέννητο συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα.
1: Οι ελέγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τις ημέρες επιστροφής των εκδρομέων.
0: Και μεγάλο στοίχημα είναι τις μέρες αυτές να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα, να μην έχουμε τροχαίες συγκρούσεις και να γυρίσουμε όλοι πίσω στα σπίτια μας, σώοι και αυλαβείς, χωρίς να έχουμε τον παραμικρό τραυματισμό.
2: Πάνω από 600 μετανάστες έχουν φτάσει στα νότια παράλια της Κρήτης τις τελευταίες 4 ημέρες, με το λιμενικό σώμα και τις τοπικές αρχές να χτυπούν καμπανάκι για ακόμα μια φορά στην πολιτεία, λόγω της μη διαχειρίσιμης, όπως την χαρακτηρίζουν, κατάστασης. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης τόνισε πως οι Δήμοι αδυνατούν, λόγω έλλειψης προσωπικού και πόρων, να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν, ενώ πρόσθεσε ότι οι συνεχιζόμενες μεταναστευτικές ροές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην τουριστική κίνηση του Δήμου.
3: Χωρίς σταματημό συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, αυξάνοντας την πίεση στο λιμενικό σώμα και τις τοπικές αρχές που αναλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό την παροχή βοήθειας. Ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, τονίζοντας πως δεν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό για τη διαχείριση της κατάστασης που λαμβάνει η χώρα στους καλούς λιμένες.
4: Εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε και να διαχειριστούμε μια κατάσταση που είναι εντελώς έξω από αυτά που θα πρέπει να κάνουμε σαν αυτοδιοικητικοί. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι πραγματικά δεν έχουμε το προσωπικό, δεν έχουμε τα μέσα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πως θα έπρεπε να βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη κατάσταση. Mm-hmm. Θέλω να καταλάβετε ότι ο όρμος των καλών λιμένων είναι ένας όρμος πραγματικά αρκετά όμορφος και ένας όρμος ο οποίος επισκέπτεται πάρα πολλοί κόσμος, για το λόγο ότι αν σε όλη την Κρήτη φυσά, στο συγκεκριμένο όρμο δεν υπάρχει αέρας, μπορεί να κάνεις το μπάνιο σου.
3: Σχεδόν 500 άτομα έχουν φτάσει στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού, με το Δήμαρχο Φεστού να αποτυπώνει και το πρόβλημα που δημιουργείται στην επιχειρηματικότητα και την τοπική κοινωνία.
4: Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί και τι συμβαίνει καθημερινά στις επιχειρήσεις, στις λίγες επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν εκεί πέρα. Στα λίγα δωμάτια Airbnb που έχουν κατασκευάσει, που δειλά-δειλά προσπαθούν να αναπτυχθούν, είναι κάτι το οποίο πραγματικά φέρνει σε μια τεράστια δύσκολη θέση όλους αυτούς που προσπαθούν να επιβιώσουν με συνθήκες πολύ δύσκολες.
5: Μόνο με τις δηλώσεις των ανθρώπων που φτάνουν στην περιοχή, μας λένε ότι έχουν ξεκινήσει από τη Λιβύη. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές από τις κορονακρίσεις, οι οποίες γίνονται από την υπηρεσία μας, υπάρχει ένας ικανός αριθμός, μεγάλος αριθμός μεταναστών, οι οποίοι περιμένουν και αυτοί να φύγουν από τη Λιβύη.
3: Το φαινόμενο, όπως τονίζει ο κ. Νικολιδάκης, είναι καθημερινό και ο ίδιος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες υγιεινής. Οι λιμενικοί, ωστόσο, ζητούν άμεση ενίσχυση, καθώς, όπως αναφέρουν, η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη.
4: Τελικά, σίγουρα το έχουν στο νου τους, γιατί αυτό είναι καθημερινό. Όταν δεν φυσάνε μεγάλοι άνεμοι έξω από το λιμάνι, αυτό είναι καθημερινό πλέον. Δεν είναι ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι μία φορά το μήνα και προχωράμε. Είναι καθημερινά. Αλλά ό,τι και να είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Χρειάζονται κάποιες υποδομές μικρές, έστω κάποιες τουαλέτες για τον κόσμο που έρχεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι τι συμβαίνει τώρα. Δεν θα ήθελα να αναλύσω περισσότερο, αλλά καταλαβαίνετε τι συμβαίνει.
5: Που ζητάμε εμείς σαν ένα προσωπικό λιμενικό σώμα της Ανατολικής Κρήτης είναι να μας ενισχύσει το αρχηγείο του λιμενικού με έξτρα συναδέλφους, οι οποίοι έχουμε επικοινωνήσει όπως

0: και με μέσα, καθώς έχουμε πει ότι όσα μέσα αν επιχειρούν στην περιοχή, ποτέ δεν είναι αρκετά να συμμετάσχουμε για ένα πέλαγος.
1: Ο Γρηγόρης Νικολιδάκης ζητά βοήθεια και από την πολιτεία.
2: Πιστεύω ότι θα πρέπει λίγο περισσότερο η πολιτεία να καταλάβει και να σταθεί δίπλα μας για να μπορέσουμε τρία πράγματα που είναι απαραίτητα να γίνουν, ούτως ώστε να διευκολύνουμε και το λιμενικό στη δουλειά που κάνει, αλλά και να δημιουργούμε λιγότερο πρόβλημα σε αυτούς που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη παραλία.
3: Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά, κυρίες και κύριοι, το έργο αναπλασιστό Γάζι, το οποίο αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ασφαλούς δημόσιου χώρου. Η παράδοσή του στους δημότες εκτιμάται ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027.
1: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
4: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα, έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
1: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
4: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα, και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
1: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
4: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
1: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης.
4: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
4: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
3: Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει το έργο ανάπλασης της λεωφόρου Καλοκαιρινού από την οδό Ίδης έως την οδό Γιαμαλάκη, με τους κατασματάρχες πάντως της περιοχής να ανησυχούν και όχι αδίκως, κυρίως για τη διάρκεια αυτών των εργασιών αλλά και για την αρτιότητα. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει και το ρεπορτάζ και το έχει και παρακολουθήσει βέβαια αυτή τη μακρά διαδρομή που έχει περάσει αυτό το έργο. Καλησπέρα ξανά, Κώστα.

0: Περιπετειώδες, ναι, περιπετειώδες, και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Ένα έργο που έρχεται από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, μελετηθεί και χρηματοδοτηθεί. Είχε δημοπρατηθεί νομίζω κιόλας, δεν θυμάμαι, δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Πάντως πέρασα από πολλές περιπέτειες, είχαμε αλλαγή αναδόχου, διάφορα ζητήματα, ξεπεράστηκαν όλα αυτά. Το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο είχαμε κολλήσει στην υπόθεση της υπογειοποίησης των δικτύων του ΔΕΔΙΕ. Ο ΔΕΔΙΕ, να ξέρεις, Σότια, φαντάζομαι το γνωρίζετε, το έχεις ακούσει και το ρεπορτάζ, πάρα πολλοί Δήμοι έχουν παραπονά ότι λειτουργεί κάπως αυτόνομα και χωρίς να δίνει ακριβή χρονοδιαγράμματα, χωρίς να υπάρχει καλή συνεργασία και καλή επικοινωνία. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό, ειδικά όταν μιλάμε για έναν δρόμο όπως καλοκαιρινού, από τους πιο κεντρικούς στο Ηράκλειο. Δεν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να κινείται αυτόνομα. Υπήρχε πρόβλημα με τον ΔΔΕ, με τον ανάδοχο του ΔΔΕ. Φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί, ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες εγγυήσεις, ώστε να μπει για την υπογειοποίηση. Θα μπορούσε να μπει και τέλος, ας πούμε, Αυγούστου. Προφανώς αυτό δεν θα συμβεί, επειδή είναι ακόμα τουριστική περίοδος. Από την Δήμο Ηρακλείου η πρόθεση είναι να ξεκινήσει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου. Η καταστηματάρχη θέλει να πάει ακόμα πιο πίσω. Εκκρεμεί μια συνάντηση όπου θα έχουν πια όλα τα δεδομένα στο τραπέζι και οι καταστηματάρχες, οι οποίοι πάντως κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή ότι δεν τους ενημερώνει για το τι συμβαίνει ακριβώς και είναι στο σκοτάδι και θέλουν να κάνουν τις παραγγελίες τους, θέλουν να κάνουν τον προγραμματισμό τους και δεν μπορούν, γιατί ξέρεις, αυτά τα καταστήματα οι παραγγελίες γίνονται πολλούς μήνες πριν. Δεν γίνονται 2-3 εβδομάδες πριν. Γι' αυτό ζητούν μια συνάντηση. Νομίζω ότι η συνάντηση θα γίνει περί τα τέλη Αυγούστου, που θα μπει όλο το χρονοδιάγραμμα κάτω, εφόσον έχουν πέσει όλες τις υπογραφές με όλους τους αναδόχους, για να ξεκινήσει ένα έργο το οποίο στη θεωρία έχει χρονοδιάγραμμα 12 μήνες. Στην πράξη μένει να αποδειχθεί.
1: Το έχουμε συζητήσει αυτό το περί χρονοδιαγράμματος, λέγοντας ότι θυμίζω ότι ήταν πρόταση των καταστηματαρχών ή συμφώνησαν, εν πάση περιπτώσει, αυτό στο να ξεκινήσει τώρα το έργο, ώστε την επόμενη τουριστική σεζόν να είμαστε θεωρητικά κοντά στην ολοκλήρωση. Άρα η όχληση να είναι μικρότερη.
0: Εκ των πραγμάτων, όπως αποδεικνύεται, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει και νωρίτερα.
1: Έτσι, ακριβώς. Εν τέλει, ναι.
0: Ναι, φαινόταν κάποια στιγμή ότι περί το Μάιο θα μπορούσε τυπικά να ξεκινήσει, αλλά δεν θα ξεκινούσε λόγω καλοκαιριού. Δεν θα μπορούσε. Δεν είχε βρεθεί λύση με τον ανάδοχο του ΔΕΔΙΕ και κάποια τυπικά γραφειοκρατικά ζητήματα που υπήρχαν. Ξεπεράστηκαν καθώς φαίνεται, οπότε πια είναι θέμα απόφασης. Από εδώ και μπρος, δηλαδή, το πόσα θα κυλήσει, το μάλλον το πότε θα ξεκινήσει το έργο, είναι κυρίως θέμα απόφασης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Προθεσμία έως τις 24 Οκτωβρίου έχουν οι υποχρεωμένοι υποβάλουν τη δήλωση υποθενές και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ανοίξει από τις 3 Αυγούστου. Υπενθυμίστε ότι η εμπρόθεσμη υποβολή δεν επιβαρύνεται με παράβολο, ενώ αντίθετα η εκπρόθεσμη δήλωση συνοδεύεται από οικονομική επιβάρυνση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την κατηγορία του υπόχρεου αλλά και τη διάρκεια της καθυστέρησης.
2: Άνοιξε την προηγούμενη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις πόθεν έσχες του 2026 με τους υπόχρεους να έχουν προθεσμία ως τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
3: Η περίοδος του πόθεν έσχες ήδη είχε αρχίσει. Πάντα μετά το κλείσιμο των φορητικών δηλώσεων, όπως και φέτος που ήταν 24 Ιουλίου, υπάρχει διάταξη όπου έχει περιθώριο αυτή που είναι υπόχρεοι σε δήλωση υπόθεν έσχες εντός τριμήνου. Με αποτέλεσμα, με το κλείσιμο των φορητικών δηλώσεων 24 Ιουλίου του 2026, να έχουν περιθώριο μέχρι 24 Οκτωβρίου του 2026. Το σύστημα άνοιξε 3 του Αυγούστου, με αποτέλεσμα όσοι υπόχρεοι πρέπει να δηλώσουν να έχουν αρχίσει να κάνουν διαδικασία του υπόθεν έσχες.
2: Η ημερομηνία λήξη συνδέεται άμεσα με τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι η ετήσια δήλωση υπόθεν έσχες υποβάλλεται στην ειδική πλατφόρμα μέσα σε 3 μήνες από το τέλος της προθεσμίας για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις ολοκληρώθηκαν στις 24 Ιουλίου, μεταφέροντας αντίστοιχα την προθεσμία για το υπόθεν έσχες στις 24 Οκτωβρίου.
3: Ποιοι είναι υπόχρεοι? Υπόχρεοι είναι όλα τα κυβερνητικά στελέχη από τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους βουλευτές, τους γενικούς γραμματείς. Επίσης τα εισαγγελικά στελέχη, οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσοι έχουν ηγετικές θέσεις στο δημόσιο και ασχολούνται με ευρωπαϊκά χρήματα, οι πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκηση, τα σώματα ασφαλεία, αστυνομικοί, οι πυροσβέστε, στρατιωτικοί, όλοι αυτοί έχουν υποχρέωση να κάνουν το πόθεν έσχες.
2: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά.

0: ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος POTHEN. Η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet του υπόχρεου, ο οποίος επιλέγει τη δήλωση του σωστού έτους και προχωρά στην άντληση των διαθέσιμων στοιχείων.
1: Ήδη τους έχει έρθει στο email που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ ειδοποίηση πώς θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι προσωπικά δήλωση POTHEN-έσεις. Βέβαια, η υποχρέωση πάει και στο έτερο νήμιση, δηλαδή στα ζευγάρια, εφόσον υπόχρεωση είναι ο σύζυγος, υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνει αυτούσια και η σύζυγος δήλωση υποθενέσεις. Τώρα, πώς μπαίνουμε τους κωδικούς του ΜΑΙΑΔΕ, μπαίνουμε στο pothen.gr, έτσι ώστε να αρχίσουμε να δηλώσουμε το δήλωση υποθενέσεις.
0: Το γεγονός ότι ένα μέρος της δήλωσης συμπληρώνεται αυτόματα δεν σημαίνει ότι ο υπόχρεος μπορεί να προχωρήσει χωρίς προηγουμένως να ελέγξει όλα τα πεδία.
1: Αυτόματα θα κατεβάσει τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων, τα εισοδήματά μας, τις τραπεζικές καταθέσεις, τα δεδομένα από το ΕΕ9 και εκεί υπάρχει μια μεγάλη προσοχή. Θα πρέπει ο κάθε υπόχρεος στο pothen.gr να μπει σιγά σιγά, να ελέγξει αν τα εισοδήματα που έχει μεταφέρει το σύστημα είναι τα ορθά. Ένα βασικό κομμάτι αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
1: Σημαντική προσοχή, διότι πολλές φορές τυχαίνει να έχουμε εντοπίσει τραπεζικούς λογαριασμούς που να μην έχουν μεταφερθεί αυτόματα στο σύστημα, είτε μηδενική είτε με μικρής αξίας, με αποτέλεσμα αυτό να μην θεωρείται ορθό δήλωση του pothen.gr με αποτέλεσμα να υπησύρει πρόστιμα. Γι' αυτό προτείνουμε ένα έλεγχο παρέν τη λήξη, ένα σωστό έτσι ώστε όταν δούμε και διαφέρει σε σχέση με αυτό που είναι το πραγματικό σε εμάς, να δηλωθεί. Όπως επίσης θα πρέπει να δηλώσουμε αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων νέες με αντίστοιχα συμβόλαια, καθώς και διαγραφές περιουσιακών στοιχείων που έχουμε πουλήσει και έχουν φύγει από το ΕΕ9.
2: Σε είδος πολυτελείας έχει εξελιχθεί το παραδοσιακό σουβλάκι, με την τιμή του να ανεβαίνει συνεχώς, φτάνοντας ακόμα και τα 6,5 ευρώ. Ενώ αλγινή εντύπωση προκαλούν καταγγελίες ότι σε τουριστικούς προορισμούς η τιμή είναι ακόμα υψηλότερη αν θέλει κάποιος να πληρώσει με κάρτα. Όπως λένε πάντως οι επαγγελματίες, τα λειτουργικά έξοδα και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών.
3: Το σουβλάκι, που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες, έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα, με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
4: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, την πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
5: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
6: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν ψηλές, τι σας λέει?
5: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
3: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
7: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα, και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
3: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα θέλει?
7: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
3: Σε κάθε περίπτωση, το σουβλάκι, που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
2: Τη μνήμη των 35 κατοίκων που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944, τίμησαν ο Δήμος Μαλεβιζίου και η τοπική κοινότητα Σάρχου, παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων, κατοίκων του χωριού αλλά και συγγενών των θυμάτων.
8: Παρόν! Εμμανουήλ Ιωάννη Φιλιππίδη! Παρόν!
9: Κωστής Φιλίππου Φιλιππίδη.
8: Παρόν!

0: αυτόν υπήρχε τα όρια της πατρίδος Γης Πιλάτους.
1: Ο Δήμος Μαλεβιζίου και η τοπική κοινότητα Σάρχου τίμησαν τη μνήμη των 35 κατοίκων του χωριού που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944, παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων κατοίκων του χωριού αλλά και συγγενών των θυμάτων. Στον χώρο του Ηρώου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τοπικούς φορείς, βουλευτές και συλλόγους.
2: Το χωριό πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος λόγω της ενεργού συμμετοχής των ανθρώπων τους στην εθνική αντίσταση και της βοήθειας που παρήχαν στη φυγάδευση συμμάχων. Ουσιαστικά λοιπόν έγιναν δύο εκτελέσεις. Η πρώτη, που συγκέντρωσαν βία όλους τους άντρες στην εκκλησία του χωριού, ξεχωρίζοντας 20 από αυτούς, όπου και τους εκτέλεσαν ομαδικά μπροστά στα μάτια των συγγενών τους στις 13 Αυγούστου του 1944. Η ημέρα αυτή συνέπεσε με την έναρξη του τρίτου ολοκληρωτικού ολοκαυτώματος των Αναγίων. Και η δεύτερη εκτέλεση, όπου την ίδια μέρα, 13 Αυγούστου δηλαδή, συνέλαβαν άλλους 15 άντρες ως όμηρους, τους μετέφεραν στα Σύσαρχα και τους χρησιμοποίησαν επί μία εβδομάδα ως εργάτες για τη μεταφορά των κλοπημαίων από τη λαιλασία των Αναγίων. Αφού ολοκληρώθηκε η λαιλασία, τους εκτέλεσαν και τους 15 ομήρους στα Σύσαρχα στις 22 Αυγούστου. Η απώλεια 35 λοιπόν ανθρώπων προκάλεσε το δημογραφικό και κοινωνικό αποκεφαλισμό του χωριού, που τότε αριθμούσε στους 250 κατοίκους.
1: Συγκεντρωθήκαμε για να αποδώσουμε τιμή στους νεκρούς, να αναμετρηθούμε με την ιστορική μας ευθύνη και να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας ότι η μνήμη τους δεν θα σβήσει, υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας.
3: Έχουμε τη μνήμη 35 εκτελεστέντων, ένα χωριό ολόκληρο ουσιαστικά ξεκληρίστηκε, αποκόπηκε από τον παραγωγικό του ιστό και σήμερα, ημέρα μνήμης και τιμής για αυτούς 35 ανθρώπους εδώ στο Σάρχο, ένα μαρτυρικό χωριό.
1: Οι παρευρισκόμενοι τόνισαν πως η εκδήλωση τιμής και μνήμης αποτέλεσε μία ακόμη ευκαιρία να μεταφερθεί στις νεότερες γενιές η γνώση για τις θυσίες της περίοδου της κατοχής στην Κρήτη.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά.

0: πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Crete 92,1, Creta24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12x250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βράλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
10: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και πάρω. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η παράταση λειτουργίας στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της χώρας δίνει η Ισπανία, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε ότι οι δύο αντιδραστήρες του Αλμαράθ θα μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία έως τις 8 Ιουνίου του 2030. Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, μεταθέτει το προγραμματισμένο κλείσιμο των εγκαταστάσεων και σηματοδοτεί μια σημαντική προσαρμογή στον ενεργειακό σχεδιασμό της Μαδρίτης.
1: Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε την παράταση λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Αλμαράθ έως τις 8 Ιουνίου του 2030, ικανοποιώντας έτσι το αίτημα που είχαν διατυπώσει το περασμένο φθινόπωρο οι εταιρείες που κατέχουν την εγκατάσταση. Η απόφαση, η οποία συνεπάγεται τριετία αναβολή του προγραμματισμένου κλεισίματος των δύο αντιδραστήρων του σταθμού, της Εξτρεμαδούρα, δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα του κράτους μέσω υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης. Ο σταθμός Αλμαράθ είναι ο πυρηνικός σταθμός που έχει παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στην ιστορία της Ισπανίας και καλύπτει σήμερα περίπου το 7% της εθνικής ηλεκτροπαραγωγής.
2: Πηγάμος αλιβιάδος y vemos la luz al final del túnel. Αλμαράθ está preparada para funcionar muchos años más, igual que su gemela en Northana, Virginia, a la cual ya se le ha otorgado la licencia para operar hasta los 80.
1: Η μονάδα 1 επρόκειτο να κλείσει τον Νοέμβριο του 2027 και η μονάδα 2 τον Οκτώβριο του 2028, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε συμφωνηθεί το 2019 μεταξύ της κυβέρνησης και των εταιριών του κλάδου. Μετά το blackout που έπληξε την Ιβρική Χερσόνησο τον Απρίλιο του 2025, ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας και η ανάγκη διατήρησης αυτών των σταθμών βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας λαμβάνεται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης ευρωπαϊκής πίεσης. Τον Φεβρουάριο του 2026, μια αντιπροσωπεία 10 ευρωβουλευτών με επικεφαλή τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Πολωνό Μπογκντάν Σοντσά, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Αλμαράθ σε απάντηση σε μια πολιτική αναφορά κατά του κλεισίματός του που είχαν υπογράψει οι εργαζόμενοι, τοπικές αρχές, κάτοικοι, αγρότες και σύλλογοι της περιοχής. Κατόπιν αυτής της επίσκεψης, η Επιτροπή Αναφορών ενέκρινε τον Μάιο του 2026 μια έκθεση που ζητούσε ρητά από την Ισπανική κυβέρνηση να επανεξετάσει το χρονοδιάγραμμα κλεισίματος, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι η απόφαση εδράζεται σε καθαρά πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους χωρίς επαρκή τεχνική βάση και προειδοποιώντας για τις σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και ενεργειακές επιπτώσεις που θα είχε για την περιοχή και το σύνολο του Ισπανικού ηλεκτρικού συστήματος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Κάθε λόγο να δηλώνει χαρούμενος αλλά και περήφανος για την προσπάθεια τόσο του ιδίου όσο και των συμπαικτών του έχει ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο αρχηγός του Όφη μίλησε στη τηλεόραση Κρέτα για το επίτευγμα της κατάκτησης του Super Cup και παράλληλα αναφέρθηκε και στα επερχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.
4: Ο αρχηγός του Όφη Θανάσης Ανδρούτσος ήταν ο MVP του τελικού του Super Cup και μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τα συναισθήματά του για την κατάκτηση του τίτλου.
5: Εντάξει, νομίζω το goal θα έλεγα είναι η πιο δύσκολη εκτέλεση. Το πέναλτι είναι, όπως είπατε και εσείς, να είσαι συγκεντρωμένος, να μην έχεις άγχος και να το εκτελέσεις έτσι όπως έχεις προπονηθεί, έτσι όπως πιστεύεις εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, τώρα όσο είπατε για το MVP και όλα αυτά, σίγουρα δεν κάζει. Το κατάφερα μόνος μου, όλη η ομάδα με βοήθησε για να κατακτήσω αυτό το MVP. Και είναι πολύ σημαντικό, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε παίξει 4 τελικούς, οπότε έχουμε πάρει 2 κύπελα. Οπότε αυτό θέλουμε να είναι η αρχή, θέλουμε να Όφη να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και ευελπιστούμε και στη συνέχεια και άλλα τέτοια παιχνίδια.
4: Ο ίδιος τόνισε πως η βραδιά του τελικού είναι κάτι που θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη του και μια ιδιαίτερη στιγμή στην καριέρα του.
5: Σίγουρα μένει. Εννοείται πως μένει, σίγουρα. Είναι κάτι ξεχωριστό μέσα στην καρδιά μου. Είναι μια βραδιά που είχε πολλές διακυμάνσεις, χαρές από τη μία, μετά δεχτήκαμε γκολ, μετά ξανά χαρές. Πολύ έντονο συναισθηματικά παιχνίδι και πιστεύω αυτό θα μείνει ανεξίτηλα μέσα μου. όπου οδήγησε κιόλας σε ένα τρόπαιο.
4: Παράλληλα, σχολίασε το γεγονός πως ο Όφη είχε 9 Έλληνες παίκτες στην 11η του, σημειώνοντας πόσο σημαντικό είναι αυτό.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε Έλληνες παίκτες να πρωταγωνιστούν σε τέτοια παιχνίδια. Δεν θέλω να υποτιμήσω σίγουρα τους ξένους παίκτες, απλά νομίζω σε τέτοιες ομάδες, ομάδες που είναι και από την επαρχία, αλλά έχουν τόσο μεγάλο, τόσο τεράστιο και συγκλονιστικό κόσμο, νομίζω ότι μπορούν να νιώσουν λίγο παραπάνω μέσα τους το τι σημαίνει ένα παιχνίδι για την ομάδα, για τη φανέλα, για πολλά πράγματα. Και όσον αφορά για τον προπονητή μας, τον κύριο Κόντι, έχει πιστέψει στο ελληνικό στοιχείο, νομίζω ότι έχει δείξει ανέκαθεν και ευελπιστώ να συνεχίσει και να συνεχίσουμε να βλέπουμε Έλληνες παίκτες, όχι μόνο στον Όφη, γενικότερα και σε άλλες ελληνικές ομάδες.
4: Ακόμη υπογράμμισε πως θέλει κάθε φορά να θέτει νέους στόχους και πλέον κοιτάζει κάτι παραπάνω για την ομάδα.
5: Που μου φτιάχνει τη μέρα, νομίζω προσωπικά σε μένα, είναι ότι πάντα θέλω να θέτω καινούργιους στόχους και να έχω συνέχεια και ένα παραπάνω στόχο. Οπότε το κύπελο αυτό είναι, θα το γιορτάσουμε και σήμερα, αλλά θα το αφήσουμε πίσω προσωπικά εγώ και θέλω να βάλω ένα στόχο για το κάτι παραπάνω τώρα. Σίγουρα όταν πάει και καλά η ομάδα συναισθηματικά σου δίνει και ένα μεγαλύτερο κίνητρο.
4: Εν τω μεταξύ μίλησε για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Τσέσκα Σόφιας στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο.
5: Μεγάλο παιχνίδι αυτό που έρχεται. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Πρωτόγνωρο για τον Όφη. Δεν σημαίνει κάτι αυτό όμως. Αλλά θα προετοιμαστούμε όπως ξέρουμε να προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και θέλουμε εννοείται τον κόσμο μας όπως πάντα στο πρώτο παιχνίδι για να μας υποστηρίξει γιατί μας δίνει τεράστια δύναμη.
0: Η Τσεσκά Σόφια θα είναι η αντίπαλος του Όφη στα play-offs του Europa League. Είναι η αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο για την οποία ήδη, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, διατίθενται και εισιτήρια. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού, είναι μαζί μου να μας πει τα περισσότερα. Χρύσα, καλησπέρα.
6: Έτσι ακριβώς είναι. Σόφια, η Τσέσκα κατάφερε να αποκλείσει τη Μακάμπη έστω και ενώ γνώρισε την ήττα, όμως επειδή είχε κερδίσει την πρώτη αναμέτρηση, μπόρεσε να πάρει την πρόκριση. Να σου πω ότι σε αυτήν την διοργάνωση ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό αποκλείοντας την Ιρλανδική Derry City και στη συνέχεια έκανε την έκπληξη στον δεύτερο γύρο αποκλείοντας την Καραμπάγκ στα πέναλτι μετά από δύο λευκές ισοπαλίες. Mm-hmm. Συνέχεια λοιπόν είχε η Μακάμπι Τελαβίβ. Εχθές το βράδυ η Τσέσκα εξασφάλισε το εισιτήριο και έτσι Όφη, αφού είδε και με ποια ομάδα θα αγωνιστεί, μπόρεσε και να θέσει στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για την πρώτη αναμέτρηση. Όπως είδαμε και είπε και ο Θανάσης Ανδρούτσος, 20 Αυγούστου είναι το παιχνίδι αυτό. Ο Όφη λοιπόν γνωστοποίησε 9 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο ότι βασικά αυτό που βλέπουμε εσόψια για τις τιμές των εισιτηριών είναι ότι είναι για όλα τα βαλάντια. Mm-hmm. Δηλαδή το πιο οικονομικό είναι στα 15 ευρώ ενώ υπάρχουν και εισιτήρια με 20 ευρώ, με 35, με 40, 50, 70, 80 και στα VVIP και τα λοιπά έχει 100 ευρώ και τα λοιπά. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε ότι ο Όφη... Οι τιμές για παιχνίδι Europa League είναι πάρα πολύ καλές. Όφη θέλει τον κόσμο του στο πλευρό του. Είναι ένα παιχνίδι που πιθανότητα να είναι καθοριστικό και για τη συνέχεια. Ενώ να πούμε εσώτια ότι ο Όφη θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του και στον επαναληπτικό στις 27 Αυγούστου στη Σόφια, εκεί όπου στην ουσία μπορεί και να κριθεί η πρόκριση. Αν το παιχνίδι στο Ηράκλειο δεν έχει κάποιο ευρύ σκορ, πιθανότατα να κρυθεί η πρόκριση στη Σόφια και ο Όφη έχει διοργανώσει εκδρομή έτσι ώστε να έχει και εκεί τους φιλάθλους του μαζί του, οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι και μετά την κατάκτηση του Super Cup μέσα σε 3 μήνες, 2 τίτλοι, διψούν και εκείνοι να δουν την ομάδα τους στην Ευρώπη.
0: Και είμαι βέβαια ότι θα σταθούν στο πλευρό της ομάδας και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και αυτά τα δύο πρώτα που είναι και καθοριστική σημασία εκτός των υπολείπων. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού. Καλό βράδυ.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,38% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.623,25 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 233,75 εκατομμύρια ευρώ. 65 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 40 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και χρόνια πολλά.
7: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: πεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση. Υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι, οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό, φθηνό δεν υπάρχει, τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο.

0: π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο άνθρωποι, ένα αναψυκτικό δύο άνθρωποι, δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει, τα έξοδα πολλά.
1: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
2: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, είναι μέχρι και κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
0: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
4: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
4: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
5: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
4: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
5: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
1: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αύγουστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
6: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο, ιδιαίτερα φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτος, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
1: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
6: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο οι κριτικοί. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
1: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
6: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
1: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
6: Έχουμε πτώσει στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.

0: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
1: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
2: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαιρινού.
0: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
1: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων. Και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
0: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
2: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
3: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
4: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμος στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά. Οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
3: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
5: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει 50%, έχω κάνει και 35%. Μπορεί να κάνω και κάτι πλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά, θα δούμε πώς θα πάει και κυμαίνονται όλα καλά.
4: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις, βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%.

0: ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκτόσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκτόσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
1: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
0: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκτός κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
2: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
1: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
0: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
4: Λήψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
3: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
4: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες του καλοκαιρινού μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
3: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
5: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
3: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν

0: συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
1: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε πολύ ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
2: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
0: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
2: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
0: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
2: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σε επιφυλακή η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου λόγω της βλάβης στο δηληστήριο του Φράγματος. Σε αδιάκοπη λειτουργία γεωτρήσεις. Τι δηλώνει στην τηλεόραση Κρέτα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τις πόλεις οι εκδρομές του 15 Αυγούστου. Υψηλές πληρότητες σε πλοία και αεροπλάνα, σε επιφυλακή η τροχέα, εντατική έλεγχη σε ΒΟΑΚ και επαρχιακό δίκτυο. Ισχυροί άνεμοι και διακυμάνσεις στη θερμοκρασία το διήμερο που ακολουθεί, σε επιφυλακή πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τον Σεπτέμβριο ξεκινά η ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού. Ανησυχούν οι καταστηματάρχες και ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα.
0: Μεγάλη, κυρίες και κύριοι, είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αυτή την ώρα εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που καίει στα Σελιά Ερεθύμνου. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου στο στούντιο για να δούμε όλες τις πληροφορίες αυτή την ώρα υπό πολύ αντίξωες συνθήκες. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έτσι ακριβώς, υπό αντίξωες συνθήκες στον Άγιο Βασίλειο και πάλι, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Δυτικότερα από εκεί που είχαμε τις προηγούμενες δύο φωτιές, μετά τον Πλακιά. Είναι ακριβώς πάνω από τους οικισμούς Σούδα και Φωτεινάρη. Είναι δύο παραθαλάσσιοι οικισμοί, σε συνέχεια ουσιαστικά του Πλακιά προς τα δυτικά. Μια μεγάλη φωτιά και με τους ανέμους να πνέουν με ένταση 6 και ρηπές 7 μπουφόρ. Έχουν ήδη σηκωθεί τα εναέρια μέσα που βρίσκονται στην κρίση.
0: Πετάνε τουλάχιστον προς ώρας. Καλό είναι αυτό.
2: Και όσο προλάβουν να βοηθήσουν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, στην οποία συμμετέχουν αυτή τη στιγμή 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ για 8 οχήματα εθελοντές και φυσικά πολλοί εθελοντές του Δήμου με τις συντροφόρες του Δήμου προσπαθούν ό,τι μπορούν να κάνουν και εκείνοι έτσι ώστε η πυρκαγιά να μην μπει μέσα στους οικισμούς. Εστάλη 112 ζητήθηκε από τους κατοίκους και επισκέπτες. Μιλάμε για 15 Αυγούστου. Η περιοχή έχει πληρότητες 100%. Να εγκαταλείψουν την περιοχή προς το Ροδάκινο, να κινηθούν δηλαδή δυτικότερα προς το Ροδάκινο, προς την παραλία του Κόρακα. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά. Επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Ταταράκη, πριν να μπούμε στο στούντιο. Κατευθύνεται και ο ίδιος στην περιοχή. Η φωτιά ξέσπασε στις 7 και 4. Ήταν το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Και λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Αυτό που όλοι εύχονται είναι τα πτυτικά μέσα, τα εναέρια να καταφέρουν να βοηθήσουν
0: μέχρι
2: όσο
0: να
2: μπορούν,
0: το φως, βέβαια, αυτό
2: όσο μπορούν, βέβαια,
0: πολύ.
2: Όσο το επιτρέπει η ώρα. Έχουν ακόμα 45 λεπτά με μία ώρα όσες ρήψεις καταφέρουν να κάνουν και αν καταφέρουν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Είναι μία δύσκολη πυρκαγιά και επαναλαμβάνω είναι δύσκολη πυρκαγιά γιατί είναι πολύ κοντά σε καταλήματα, πολύ κοντά στους δύο παραθαλάσσιους οικισμούς του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Φωτεινάρι και στη Σούδα και γι' αυτό ζητήθηκε άμεσα η εκένωση των δύο οικισμών, δηλαδή δεν ήταν το 112 που εστάλει, δεν ήταν ούτε καν για προειδοποίηση,
0: ακριβώς.
2: Ήταν αμέσως για εκένωση και για την κίνησή τους δυτικότερα προς το Ροδάκινο και στην παραλία του Κόρακα.
0: Εν τω μεταξύ, Χάρη, η Κρήτη και σήμερα και αύριο είναι στη λεγόμενη κατάσταση κινητοποίησης Red Code, έτσι λέγεται.
2: Το 4, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και γι' αυτό είναι σε επιφυλακή όλες οι αρχές και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία. Δεν είναι πολύς ο καιρός που υπήρξαν οι φωνικές πυρκαγιές, η πρώτη στις Μέλαμπες με τους δύο νεκρούς.
0: 15 μέρες περίπου.
2: Ακριβώς. Και η αμέσως επόμενη στην περιοχή του Πρέβελη. Δυστυχώς πάλι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου δοκιμάζεται.

0: Ελπίσουμε ότι η προσπάθεια που γίνεται ήδη τόσο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές και τις εθελοντικές ομάδες αλλά και τους εθελοντές του Δήμου που σπέβδουν στην περιοχή, που έχουν σπεύσει στην περιοχή αλλά και η συνδρομή με τα εναέρια μέσα θα βοηθήσουν ώστε το μέτωπο να περιοριστεί χωρίς να δημιουργήσει άλλα προβλήματα.
1: Μακάρι, ευχή όλων είναι αυτή. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Χάρη μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Στις γεωτρήσεις έχει πέσει το βάρος της υδροδότησης του Ηρακλείου, της Χερσονήσου και του Αγίου Νικολάου από εχθές το βράδυ, καθώς μια τεχνική βλάβη στο δηληστήριο του φράγματος Σαπό Σελέμη είχε σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή νερού στις τρεις ΔΕΙΑ. Την αγωνία και την ανησυχία τους εντωμεταξύ εκφράζουν οι τρεις Δήμοι, καθώς εν μέσω τουριστικής περίοδου οι ανάγκες είναι ιδιαιτέρως αυξημένες. Πάμε να σαντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και πού βρισκόμαστε τώρα. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Σωτία. Ναι, από χθες το βράδυ έχει μια βλάβη στο δηληστήριο. Mm-hmm. Από τον ΟΑΚ έλεγαν ότι θα αποκατασταθεί σήμερα. Mm-hmm. Περιμένουμε κάποια επίσημη ενημέρωση σχετικά. Okay. Στον Δήμο Ηρακλείου και από την ΔΕΙΑΗ μας εξηγούσαν ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δεν είχαν επίσημη ενημέρωση από τον ΟΑΚ και το έλεγαν με, ας πούμε, παραπονό, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, καταλαβαίνεις, 15 Αύγουστο. Και αν όχι τόσο για τον Δήμο Ηρακλείου, όσο για το...
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα... χάσαμε για λίγο τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Θα επανέλθουμε προφανώς. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Άρη Παπαδογιάννη. Θυμίζω, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα αυτή την ώρα. Κύριε Παπαδογιάννη.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ξεκινώ ρωτώντας απευθείας αν έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με την αποκατάσταση της βλάβης.
3: Μόλις πληροφορήθηκα από τους τεχνικούς της εγκατάστασης ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς. Mm-hmm. Ήδη μπορώ να πω ότι επί της ουσίας δεν υφίσταται θέμα στην εγκατάσταση. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία mm-hmm. ώστε να γίνει με αργό ρυθμό η τροφοδοσία. Δεν θα γίνει δηλαδή άμεσα η τροφοδοσία στα επίπεδα που ήταν θες. Mm-hmm. Θα γίνει σταδιακά, σιγά σιγά, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε θέμα στην εγκατάσταση. Mm-hmm. Όμως mm-hmm. έχει αποκατασταθεί η βλάβη και θα έλεγα, δόξα τω Θεώ, είμαστε σε μια ευχάριστη τέτοια θέση mm-hmm. Για να μπορούμε να συνεχίσουμε και να μην δημιουργεί διδέμα στους καταναλωτές, έτσι, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που η ζήτηση και η κατανάλωση είναι πάρα πολύ υψηλή.
1: Ακριβώς αυτό και ερχόμουν να σας ρωτήσω, ακριβώς επειδή είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου και οι ανάγκες είναι αυξημένες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Παπαδογιάννη, πόσος χρόνος απαιτείται έως ότου αποκατασταθεί πλήρως, ενώ η ομαλή υδροδότηση των τριών ΔΕΙΑ, στα επίπεδα δηλαδή που ήταν χθες πριν από την τεχνική αυτή βλάβη?
3: Θεωρώ ότι αύριο mm-hmm. οριστικά θα έχει αποκατασταθεί το θέμα mm-hmm. και θα είμαστε σε θέση να συνεχίζουμε κανονικά όπως ήταν η τροφοδοσία. Όμως και πάλι επαναλαμβάνω, σταδιακά θα τροφοδοτούνται με λιγότερες ποσότητες, με μικρότερες ποσότητες mm-hmm. και αυτό έχει να κάνει μόνο για την ασφάλεια, να το πούμε έτσι, και της εγκατάστασης. Εδώ τολμώ να πω mm-hmm. ότι η υπευθυνότητα του οργανισμού, γιατί επί της ουσίας δεν είχαμε βλάβη σε κάποιο όργανο.
1: Ναι. Και το τονίζω. Εκεί θα ερχόμουν. Θα σας ζητούσα να μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς συνέβη. Ξέρετε, γιατί έτσι, είχαμε πολλά περιστατικά το προηγούμενο διάστημα με τον οργανισμό, με την λειτουργία του φράγματος εννοώ, έτσι, διάφορες βλάβες. Οπότε θέλω εν προκειμένου να μου εξηγήσετε, να μας εξηγήσετε τι έγινε σε αυτή την περίπτωση.
3: Καταρχήν να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε πέρσι, και να συμφωνήσω μαζί σας απόλυτο ότι αντίστοιχα την περσινή περίοδο, το καλοκαίρι είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, mm-hmm. όμως προβήκαμε σε γενναίες προληπτικές συντηρήσεις, mm-hmm. πρωτοφανείς, αυτό το τονίζω, οι οποίες απέδωσαν. Τολμώ επίσης να πω, γιατί είχε γίνει και πολύ μεγάλη συζήτηση, mm-hmm. ότι το προσωπικό, οι τεχνικοί, οι επιστήμονες που υπάρχουν στην εγκατάσταση mm-hmm. είναι άξια καταστημένοι, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την

0: εγκατάσταση, σε μια εγκατάσταση που το μπορώ να πω ότι είχε τις ποσότητες και έχει τις ποσότητες τις ικανοποιητικές το φράγμα για να εξυπηρετήσουμε τη ζήτηση. Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ ήταν κάτι το οποίο δεν αξιολογείται. Δεν ήταν μια σοβαρή βλάβη. Δεν ήταν μια βλάβη ενός οργάνου. Είχε να κάνει με την ποιότητα του νερού μετά την πτώση της τάσης, πίθηση όπως λέμε, από το ΔΔΕ, προέκυψε στην εγκατάσταση. Υπήρξε δηλαδή μια θολότητα στο νερό και προκειμένου να προμηθεύσουμε και να δώσουμε στη ΔΕΙΑ την ποιότητα του νερού που έχουμε συνηθίσει και που έχουν συνηθίσει να παίρνουν από εμάς, γι' αυτό αποφασίσαμε να διακόψουμε, να το πούμε έτσι, την τροφοδοσία, να γίνει ο καθαρισμός εκεί που έπρεπε, που απαιτεί βεβαίως κάποια διαδικασία και κάποιο χρόνο. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα να σας πω ότι η εγκατάσταση ουσιαστικά είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και σταδιακά θα ξεκινάμε να δίδουμε ποσότητες προς τη ΔΕΙΑ. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι ένα αποτέλεσμα, εγώ αυτό θέλω να το τονίσω, ο αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε με τους Δήμους και τη ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης, ο οργανισμός, διότι χωρίς τη συνεργασία αυτή δεν θα μπορούσε. Αν δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, δεν θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προέκυπται. Να τονίσω ότι είναι μια εγκατάσταση η οποία διανύει το 11ο έτος της λειτουργίας της. Είναι μια μοναδική εγκατάσταση με σύνθετα τεχνικά χαρακτηριστικά και οποιαδήποτε στιγμή, κακά τα ψέματα, πρέπει να τα λέμε αυτά, μπορεί να προκύψει μια ζημιά. Συνεπώς, όλο αυτό, αν θέλετε, όλη αυτή η ζημιά, ανέφερα, η αρτιότητα, οι συντηρήσεις που έχουν γίνει, η προσήλωση που υπάρχει, απόδωσαν καρπούς και το επόμενο, τις επόμενες ώρες δηλαδή, σταδιακά θα έχουμε την αποκατάσταση της λειτουργίας της εγκατάστασης.
1: Κύριε Παπαδογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Καλό βράδυ, εύχομαι.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Κορυφώνεται, κυρίες και κύριοι, η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αύγουστου που εγκαταλείπουν με κάθε μέσο τις εστίες τους για να πραγματοποιήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Ηρακλείου επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς τα δρομολόγια αφίξεων και αναχωρήσεων πραγματοποιούνται με πληρότητες που αγγίζουν το 100%, ενώ τόσο οι ξενοδοχειακές μονάδες όσο και τα τουριστικά καταλήμματα είναι γεμάτα.
2: Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τις πρώτες δύο εβδομάδες του Αυγούστου, ενώ όσον αφορά στις πληρότητες των ξενοδοχείων είναι πάρα πολύ υψηλές. Στο αεροδρόμιο είχαμε 45.000 αφίξεις, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7%.
3: Ο Αύγουστος κινείται ανωδικά και αυτός τόσο για τις πτήσεις, για τις αφίξεις εσωτερικού, όσο και για τις αφίξεις εξωτερικού. Οι αφίξεις εσωτερικού μέχρι και εχθές 13 Αυγούστου γύρω στις 45.000 με μια αύξηση της τάξης του 7%. Οι αφίξεις εξωτερικού και αυτές κινούνται στο 3,5 με 4% σε σχέση με πέρυσι.
4: Βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Όπως είναι τα αναμενόμενο, οι πληρότητες είναι πάρα πολύ υψηλές για αυτή την περίοδο. Όσοι φρόντισαν να βρουν δωμάτια καλώς, οι υπόλοιποι έχουν δυσκολία να βρούνε ή θα βρούνε με πολύ υψηλές τιμές. Ο μήνας Αύγουστος εξακολουθεί να είναι θετικός στις πληρότητες, μέχρι τα τέλη του Αυγούστου όμως, γιατί πάντα παραδοσιακά έχουμε μια κοιλιά προς το τέλος του μήνα. Επειδή όμως φέτος όλη η σεζόν κινήθηκε με το last minute, θεωρούμε ότι και κάποια κενά προς το τέλος του Αυγούστου θα μπορούν να καλυφθούν στη συνέχεια.
2: Χαρακτηριστικά από την αρχή του έτους, οι διακινούμενοι επιβάτες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια, ενώ αναμένεται να συνεχίσει έτσι και ο Αύγουστος. Στα καταλήμματα, εν τω μεταξύ, οι επισκέπτες αποφασίζουν τελευταία στιγμή να κλείσουν τη διαμονή τους, καθώς αναζητούν την καλύτερη τιμή. Και ακτοπλοϊκώς πάντως καταγράφονται μεγάλες αφίξεις αλλά και αναχωρήσεις επισκεπτών.
3: Και από την αρχή του έτους να πούμε ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει υπερβεί τα 6 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, δηλαδή αφίξεις, αναχωρήσεις και διερχόμενους. Τώρα η τάση από ό,τι φαίνεται και για τον Αύγουστο θα συνεχίσει με αυτή τη δυναμική. Οι μέρες που είχαμε τη περισσότερη κίνηση μέχρι τώρα ήταν το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου. Ημερησίως είχαμε πάνω από 65.000 επιβάτες στο κτίριο και πάνω από 400, 405, 406.

0: κινήσεις αεροσκαφών.
1: Οι πελάτες μας δεν κλείνουν από πολύ νωρίς και αρχίζουν και κλείνουν προς λίγες εβδομάδες πριν την αύξησή τους. Αυτό σημαίνει ότι όλη τη διάρκεια της σεζόν είχαμε αυτή τη συνήθεια και έπρεπε εμείς να προσαρμοστούμε ανάλογα. Όμως στη συνέχεια καλύπτονται οι πληρότητες, οπότε απλά πρέπει να προσαρμοστούμε σε νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, που σημαίνει ότι το κοινό χρειάζεται να ψάξει να βρει για καλύτερες τιμές και μπορεί να περιμένει περισσότερο ώστε να βρει την τιμή που τον εξυπηρετεί.
2: Με πληρότητες 100% αναχωρούν τα πλοία από το Ηράκλειο, ενώ και αυτά που έρχονται είναι γεμάτα. Χιλιάδες κόσμος επέλεξε την Κρήτη προκειμένου να περάσει τις διακοπές του 15 Αυγούστου. Κυρίως στο Ηράκλειο έρχονται Γερμανοί, Άγγλοι και Γάλλοι.
0: Οι εθνικότητες οι οποίες ξέρουμε και παραδοσιακά έχουν τη μερίδα του Λέοντος στην κίνηση στο αεροδρόμιο είναι η Γερμανία στην πρώτη θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία. Αυτές οι τρεις, στη συνέχεια έχουμε Πολωνούς, έχουμε Ολλανδούς και έχουμε και Ιταλία και Ισραήλ, το οποίο για το προηγούμενο μήνα είχε μια πολύ καλή αύξηση, γύρω στο 20%.
2: Η σεζόν πάντως σε κίνηση κινείται για χρονιά ρεκόρ, καθώς αναμένονται πάνω από 10 εκατομμύρια διακινούμενοι επιβάτες, σύμφωνα με τον Ιάκωβο Ουρανό.
0: Μέχρι τώρα, από τη στιγμή που έχουμε αύξηση σε σχέση με πέρυσι, που πέρυσι ήταν η καλύτερη σεζόν για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, οδεύουμε πάλι σε μια χρονιά ρεκόρ, να το πούμε έτσι, με πάνω από 10 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, τους οποίους για πρώτη φορά τους είχαμε πετύχει το 2025.
1: Υπάρχει μειωμένη κίνηση από την ελληνική αγορά. Όπως φαίνεται, η ακρίβεια στα ακτοπλοϊκά και στα αεροπορικά εισιτήρια και στα καταλήματα και σε γενικά όπου πρέπει κάποιος να κάνει τουριστική δαπάνη έχει μειώσει το ποσοστό των Ελλήνων που κλείνουν διακοπές σε νησιά.
3: Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη κορυφώνονται αύριο οι εορτασμοί για την κοίμηση της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Πιστοί σειραίουν στις εκκλησίες και τα μοναστήρια για να προσκυνήσουν την Παναγία, ενώ πλήθος κόσμου συμμετέχει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις αλλά και τα πανηγύρια που διοργανώνονται σε όλο το νησί.
4: Οι εκκλησίες, οι ιεροί ναοί και τα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στην Παναγία αυτές τις ημέρες έχουν την τιμητική τους παραμονή του 15 Αυγούστου και οι πρώτοι προσκυνητές φτάνουν ήδη στις εκκλησίες της Παναγίας για να τιμήσουν την εορτή κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πίστοι βρέθηκαν στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Μασταμπά. Προσκύνησαν την εικόνα της Παναγίας και άναψαν ένα κερί για το Πάσχα του καλοκαιριού. Ο εφημέριος του Ιερού Ναού περιέγραψε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα το συμβολισμό του εορτασμού και τόνισε πως κάθε χρόνο η Παναγίτσα του Μασταμπά προσελκύει χιλιάδες πιστούς από την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.
5: Είναι μια ιδιαίτερη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Όπως ήδη διαπιστώσατε, βρισκόμαστε έτσι στην προετοιμασία της όλης εορτής. Ήδη ο ναός αποτελεί ουσιαστικά ένα προσκύνημα για την πόλη του Ηρακλείου, ιδιαίτερα αγαπητό, γι' αυτό και περνάει πάρα πολλούς κόσμους, όπως θα διαπιστώσετε και σήμερα, αλλά και αύριο, όταν θα έρθετε. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, βλέπουμε εδώ την Παναγία πάνω στην κλίνη της, γύρω της τους Αποστόλους και το Χριστό, ο οποίος κρατάει στην αγκαλιά του, εδώ βέβαια σε μορφή ενός βρέφους, την ψυχή της Παναγίας. Έτσι. Και δεν θα μπορούσε βέβαια παρά να την παραλάβει την ψυχή της ο ίδιος ο Υιός της, ο Χριστός.
6: Τι θα ευχηθείτε εσείς για την αυριανή μέρα και για την παραμονή?
5: Η Παναγία πάντοτε να πρεσβεύει και προς τον Υιό της, ώστε εκείνος να στέλνει την ευλογία και τον αγιασμό στον κάθε άνθρωπο.
4: Την παραμονή θα τεθεί σε προσκύνημα ο επιτάφιος της Παναγίας, ενώ θα ψαλούν και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Ανήμερα του εορτασμού του 15 Αυγούστου θα τιμηθεί με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια η κοίμηση της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό χωροστατούντος του Επισκόπου Κνωσού Μεθοδίου, ενώ ανοιχτό για τους πιστούς θα παραμείνει και το παρεκκλήσι της Παναγίτσας.
5: Θα έχουμε εδώ, θα έρθει να μας ευλογήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος

0: γνωσού, ο κύριος Μεθόδιος, ο οποίος θα κηρύξει και τον Θείο Λόγο. Η εορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου πάντοτε είναι μέσα στις καρδιές των ανθρώπων εξαιτίας του ότι το πρόσωπο της Παναγίας αποτελεί την καταφυγή, την παρηγορία όλων των ανθρώπων.
1: Πιστοί από το πρωί της Παρασκευής βρέθηκαν στον Ιερό Ναό που με ευλάβεια προσκύνησαν την ιερή εικόνα της Παναγίας και άναψαν κερί στη χάρη της.
2: Είναι ένας στολίδι του Ηρακλείου, είναι ο Μασαμπάς. Με εξαιρετικούς πατέρες, με έναν αξιοπρεπή ναό που κάναν με μεγάλο κόπο και μεγάλη αγωνία, όλοι οι πατέρες εδώ, ο πάτερ Αντώνιος, ο πάτερ Ιωάννης και ο καινούριος του πάτερ που ήρθε. Έχει 17.000 ενορίτες, είναι μία από τις μεγαλύτερες ενορίες του Ηρακλείου και θα δείτε και σήμερα και αύριο γίνεται το αδιαχώρητο. Πρώτα από εδώ αυτό το ταπεινό εκκλησάκι περνάει όλο ο κόσμος να προσκυνήσει την Παναγίτσα και να πάνε στον Κύριο Ναό.
3: Χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο, ειρήνη σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ και του χρόνου να είστε καλά.
4: Χρόνια πολλά και υγεία και ευτυχία στον κόσμο.
5: Η ισχυρή άνεμη, κυρίες και κύριοι, αλλά και η διακυμάνση στη θερμοκρασία φαίνεται ότι θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού για αύριο Σάββατο, 15 Αύγουστο δηλαδή, αλλά και για την Κυριακή. Περισσότερα θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον Μιχάλη Καρακατσάνη, τον μετεωρολόγο. Καλησπέρα, Μιχάλη. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
5: Πες μου λίγο καταρχάς, αν μπορείς να ξεκινήσουμε από τις επόμενες ώρες, από τώρα που μιλάμε, το λέω γιατί όπως ίσως γνωρίζεις και εσύ έχουμε και μια μεγάλη φωτιά αυτήν την ώρα ξανά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο και έτσι ήθελα να σε ρωτήσω ξεκινώντας από τις επόμενες ώρες πώς θα πάει ο καιρός, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η άνεμη θα είναι καταρχάς πολύ ισχυρή, ξεκινώ από αυτό δηλαδή.
6: Ναι, θα παραμείνει και κατά τη διάρκεια της νύχτας και αυτό θα έλεγα είναι και το πιο επικίνδυνο, όχι μόνο για σήμερα αλλά και για τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή το βράδυ. Δεν φαίνεται να πέφτει ιδιαίτερα η ένταση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι και απόψε, άνεμοι εντάσσεως 6, τοπικά και 7 μποφόρ θα προβληματίσουν μάλλον το έργο της του περιορισμού και της κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Και το λέω αυτό γιατί ρηπές εντάσσεως 7 μποφόρ τουλάχιστον φαίνεται ότι θα σημειώνονται κατά περιόδους στα νοτιότερα τμήματα του νησιού και αυτό λόγω του καταβάτη ανέμου. Η ένταση των ανέμων μπορεί να έχει πέσει λίγο στις υπόλοιπες περιοχές και αναφέρομαι στα κεντρικά και βορειότερα τμήματα του νησιού μας, όμως στις νοτιότερες περιοχές δυστυχώς θα παραμείνουν κατά περιόδους ενισχυμένοι λόγω ρηπαίων ανέμων. Για αύριο τώρα Σάββατο θα παραμείνουν ενισχυμένοι οι βόρειοι άνεμοι. Το Μελτέμι θα αγγίζει και τα 7 μποφόρ και πάλι δυστυχώς κεντρικά και νοτιότερα τμήματα για κάποιες περιόδους, κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας, δεν αποκλείεται να σημειώνονται ρηπές ανέμου που θα αγγίζουν για λίγο και τα 8 μποφόρ. Κυριακή ίδιο το σκηνικό του καιρού και πάλι θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι έως σχεδόν θυελώδης άνεμοι, εντάσσεως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα φαίνεται να παρουσιάζει μικρή πτώση, περισσότερο και πιο αισθητή πτώση θα έλεγα στα κεντρικά και ημιωρινά τμήματα, όπου εκεί το βράδυ και κυρίως τις ώρες που δεν υπάρχει ήλιος η ψύχρα θα είναι αισθητή. Και η Κυριακή θα είναι μία από τα ίδια, δηλαδή η ίδια εικόνα του καιρού, με ενισχυμένους και πάλι βοριάδες στα 7 μποφόρ και πάλι στα νοτιότερα τμήματα. Δεν αποκλείουμε δυστυχώς ρηπές ανέμου 7 με 8 μποφόρ για λίγο τις θερμές ώρες της ημέρας. Δεν φαίνεται όμως το βράδυ και αύριο 15 Αυγούστου και 16 το βράδυ να πέφτει αισθητά η ένταση του ανέμου. Γι' αυτό λοιπόν το επόμενο τρίμερο ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά την πρόκληση πυρκαγιών. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η θερμοκρασία αμετάβλητη κοντά στους 27-28 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 30 με 32 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές. Από Δευτέρα τώρα φαίνεται να πέφτει λίγο η ένταση των ανέμων και να ανεβαίνει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία.
5: Κρατάμε και τη δική σου σύσταση και συμβουλή για αυξημένη προσοχή αυτές τις δύο τουλάχιστον ημέρες. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλό βράδυ.
6: Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά.
5: Χρόνια πολλά. Επίποδος βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, η τροχιά εν όψη της εξόδου για το 15 Αύγουστο, με κλιμάκια να βρίσκονται ήδη σε κομβικά σημεία τόσο του ΒΟΑΚ και του επαρχιακού δικτύου, όσο και τις βασικές οδικές αρτηρίες των πόλων. Στο στόχαστρο φυσικά βρίσκονται παραβάσεις όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλ, τα αντικανονικά προσπεράσματα αλλά και η

0: παραβίαση των φωτεινών σηματοδοτών. Ιδιαίτερη έμφαση δε δίνεται στη χρήση του κράνους και της ζώνης ασφαλείας.
1: Αυξημένη είναι η παρουσία ανδρών της τροχίας στους δρόμους του Ηρακλείου. Τα κλιμάκια της τροχίας θα βρίσκονται επιποδώς εν όψη της εξόδου του 15 Αυγούστου, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση από τα αστικά κέντρα προς την ενδοχώρα του νησιού. Σκοπός είναι να τηρηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και οι οδηγοί να κάνουν τις εξορμήσεις τους εντός Κρήτης ανέμακτα.
2: Μέσα από αυτές τις ενέργειές μας και τους ελέγχους που διενεργούμε σε όλο το οδικό δίκτυο, στόχος μας είναι να κρατάμε σε εγρήγορση όλους τους συμπολίτες μας, να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα. Δεν έχουμε σκοπό από τη δικιά μας πλευρά να βεβαιώνουμε πολλές παραβάσεις. Σκοπός μας είναι και ευχή μας είναι να περάσουν αυτές οι μέρες οι εορταστικές ανέμακτα.
1: Τα μπλόκα της τροχίας θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν ελέγχους σε οδηγούς γεωταχή αυτοκινήτων και δικύκλων. Ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί, σύμφωνα με τον διοικητή της τροχίας Ηρακλείου Στέλιο Καρακούδη, στις παραβάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
2: Κατά τους ελέγχους που θα διενεργηθούν, δίνουμε έφαση κυρίως στις παραβάσεις εκείνες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, όπως είναι το αντικανονικό προσπέρασμα, η παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής, η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας. Επίσης, δίνουμε μεγάλη έμφαση και στη χρήση του προστατευτικού κράνους, αλλά και στη χρήση της ζώνης σε όλες τις θέσεις μέσα στο αυτοκίνητο, διότι έχει αποδειχθεί ότι η χρήση αυτών των μέσων παθητικής ασφάλειας μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον τραυματισμό αν ομιγαίνεται σε ένα τροχαίο ατύχημα.
1: Οι ελέγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τις ημέρες επιστροφής των εκδρομέων.
2: Και μεγάλο στοίχημα είναι τις μέρες αυτές να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα, να μην έχουμε τροχαίες συγκρούσεις και να γυρίσουμε όλοι πίσω στα σπίτια μας, σώοι και αυλαβείς, χωρίς να έχουμε τον παραμικρό τραυματισμό.
0: Πάνω από 600 μετανάστες έχουν φτάσει στα νότια παράλια της Κρήτης τις τελευταίες 4 ημέρες, με το λιμενικό σώμα και τις τοπικές αρχές να χτυπούν καμπανάκι για ακόμα μια φορά στην πολιτεία, λόγω της μη διαχειρίσιμης, όπως την χαρακτηρίζουν, κατάστασης. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης τόνισε πως οι Δήμοι αδυνατούν, λόγω έλλειψης προσωπικού και πόρων, να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν, ενώ πρόσθεσε ότι οι συνεχιζόμενες μεταναστευτικές ροές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην τουριστική κίνηση του Δήμου.
3: Χωρίς σταματημό συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, αυξάνοντας την πίεση στο λιμενικό σώμα και τις τοπικές αρχές που αναλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό την παροχή βοήθειας. Ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, τονίζοντας πως δεν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό για τη διαχείριση της κατάστασης που λαμβάνει η χώρα στους καλούς λιμένες.
4: Εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε και να διαχειριστούμε μια κατάσταση που είναι εντελώς έξω από τα. Από αυτά που θα πρέπει να κάνουμε σαν αυτοδιοικητική. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι πραγματικά δεν έχουμε το προσωπικό, δεν έχουμε τα μέσα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πως θα έπρεπε να βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη κατάσταση. Mm-hmm. Θέλω να καταλάβετε ότι ο όρμος των καλών λιμένων είναι ένας όρμος πραγματικά αρκετά όμορφος και ένας όρμος ο οποίος επισκέπτεται πάρα πολύ κόσμος, για το λόγο ότι αν σε όλη την Κρήτη φυσά, στο συγκεκριμένο όρμο δεν υπάρχει αέρας, μπορεί να κάνεις το μπάνιο σου.
3: Σχεδόν 500 άτομα έχουν φτάσει στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού, με το Δήμαρχο Φεστού να αποτυπώνει και το πρόβλημα που δημιουργείται στην επιχειρηματικότητα και την τοπική κοινωνία.
4: Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί και τι συμβαίνει καθημερινά στις επιχειρήσεις, στις λίγες επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν εκεί πέρα. Στα λίγα δωμάτια Airbnb που έχουν κατασκευάσει, που δειλά-δειλά προσπαθούν να αναπτυχθούν, είναι κάτι το οποίο πραγματικά φέρνει σε μια τεράστια δύσκολη θέση όλους αυτούς που προσπαθούν να επιβιώσουν με συνθήκες πολύ δύσκολες.
5: Μόνο με τις δηλώσεις των ανθρώπων που φτάμε στην περιοχή, μας λένε ότι έχουν ξεκινήσει από τη Λιβύη. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές από τις κορονακρίσεις, οι οποίες γίνονται από την υπηρεσία μας, υπάρχει ένας ικανός αριθμός, μεγάλος αριθμός μεταναστών, οι οποίοι περιμένουν και αυτοί να φύγουν από τη Λιβύη.
3: Το φαινόμενο, όπως τονίζει ο κύριος Νικολιδάκης, είναι καθημερινό και ο ίδιος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες υγιεινής. Οι λιμενικοί, ωστόσο, ζητούν άμεση ενίσχυση, καθώς, όπως αναφέρουν, η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη.
4: Τελικά, σίγουρα το έχουν στο νου τους, γιατί αυτό είναι καθημερινό. Όταν δεν φυσάνε μεγάλοι άνεμοι έξω από το λιμάνι.

0: αυτό είναι καθημερινό πλέον. Δεν είναι ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι μία φορά το μήνα και προχωράμε. Είναι καθημερινά. Αλλά ό,τι και να είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Χρειάζονται κάποιες υποδομές μικρές, έστω κάποιες τουαλέτες για τον κόσμο που έρχεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι τι συμβαίνει τώρα. Δεν θα ήθελα να αναλύσω περισσότερο, αλλά καταλαβαίνετε τι συμβαίνει.
1: Όπως είπαμε εμείς, σαν ένα προσωπικό λιμενικό σώμα της Ανατολικής Κρήτης, είναι να μας ενισχύσει το αρχηγείο του λιμενικού με έξτρα συναδέλφους, οι οποίοι έχουμε πει κι άλλες, όπως και με μέσα, καθώς έχουμε πει ότι όσα μέσα δεν επιχειρούν στην περιοχή, ποτέ δεν είναι αρκετά, να συμμετάσχουμε για ένα πέλαγος.
2: Ο Γρηγόρης Νικολιδάκης ζητά βοήθεια και από την πολιτεία.
0: Πιστεύω ότι θα πρέπει λίγο περισσότερο η πολιτεία να καταλάβει και να σταθεί δίπλα μας για να μπορέσουμε τρία πράγματα που είναι απαραίτητα να γίνουν, ούτως ώστε να διευκολύνουμε και το λιμενικό στη δουλειά που κάνει, αλλά και να δημιουργούμε λιγότερο πρόβλημα σε αυτούς που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη παραλία.
3: Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά κύριε το έργο αναπλαστιστό γάζι, το οποίο αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ασφαλούς δημόσιου χώρου. Η παράδοσή του στους δημότες εκτιμάται ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027.
2: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
4: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
2: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
4: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
2: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
4: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητας, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
2: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι, αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων, αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης.
4: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
2: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
4: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το γάζι με ασφάλεια, με τη

0: δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
1: Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει το έργο ανάπλασης της λεωφόρου Καλοκαιρινού από την οδό Ίδης έως την οδό Γιαμαλάκη, με τους κατασματάρχες πάντως της περιοχής.

0: περιπετειώδες, ναι, περιπετειώδες και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Ένα έργο που έρχεται από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, μελετηθεί χρηματοδοτηθεί. Είχε δημοπρατηθεί νομίζω κιόλας, δεν θυμάμαι, δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Πάντως πέρασα από πολλές περιπέτειες, είχαμε αλλαγή αναδόχου, διάφορα ζητήματα, ξεπεράστηκαν όλα αυτά. Το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο είχαμε κολλήσει στην υπόθεση της υπογειοποίησης των δικτύων του ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ, να ξέρεις, Σότια, φαντάζομαι το γνωρίζετε, το είσαι ακούσει και το ρεπορτάζ, πάρα πολλοί δήμοι έχουν παραπονά ότι λειτουργεί κάπως αυτόνομα και χωρίς να δίνει ακριβή χρονοδιαγράμματα, χωρίς να υπάρχει καλή συνεργασία και καλή επικοινωνία. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό, ειδικά όταν μιλάμε για έναν δρόμο όπως το καλοκαιρινού, από τους πιο κεντρικούς στο Ηράκλειο. Δεν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να κινείται αυτόνομα. Υπήρχε πρόβλημα με τον ΔΔΕ, με τον ανάδοχο του ΔΔΕ. Φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί, ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες εγγυήσεις, ώστε να μπει για την υπογειοποίηση. Θα μπορούσε να μπει και τέλος, ας πούμε, Αυγούστου. Προφανώς αυτό δεν θα συμβεί, επειδή είναι ακόμα τουριστική περίοδος. Από την Δήμο Ηρακλείου η πρόθεση είναι να ξεκινήσει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι καταστηματάρχες θέλουν να πάει ακόμα πιο πίσω. Εκκρεμεί μια συνάντηση όπου θα έχουν πια όλα τα δεδομένα στο τραπέζι και οι καταστηματάρχες, οι οποίοι πάντως κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή ότι δεν τους ενημερώνει για το τι συμβαίνει ακριβώς και είναι στο σκοτάδι και θέλουν να κάνουν τις παραγγελίες τους, θέλουν να κάνουν τον προγραμματισμό τους και δεν μπορούν, γιατί ξέρεις, αυτά τα καταστήματα οι παραγγελίες γίνονται πολλούς μήνες πριν. Δεν γίνονται 2-3 εβδομάδες πριν. Γι' αυτό ζητούν μια συνάντηση. Νομίζω ότι η συνάντηση θα γίνει περί τα τέλη Αυγούστου, που θα μπει όλο το χρονοδιάγραμμα κάτω, εφόσον έχουν πέσει όλες τις υπογραφές με όλους τους αναδόχους, για να ξεκινήσει ένα έργο το οποίο στη θεωρία έχει χρονοδιάγραμμα 12 μήνες. Στην πράξη μένει να αποδειχθεί.
1: Το έχουμε συζητήσει αυτό το περί χρονοδιαγράμματος, λέγοντας ότι θυμίζω ότι ήταν πρόταση των καταστηματαρχών ή συμφώνησαν, εν πάση περιπτώσει, αυτό στο να ξεκινήσει τώρα το έργο, ώστε την επόμενη τουριστική σεζόν να είμαστε θεωρητικά κοντά στην ολοκλήρωση. Άρα η όχληση να είναι μικρότερη.
0: Εκ των πραγμάτων, όπως αποδεικνύεται, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει και νωρίτερα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Εν τέλει, ναι. Φαινόταν κάποια στιγμή ότι περί το Μάιο θα μπορούσε τυπικά να ξεκινήσει, αλλά δεν θα ξεκινούσε λόγω καλοκαιριού. Δεν θα μπορούσε. Δεν είχε βρεθεί λύση με τον ανάδοχο του ΔΔΕ και κάποια τυπικά γραφειοκρατικά ζητήματα που υπήρχαν. Ξεπεράστηκαν καθώς φαίνεται, οπότε πια είναι θέμα απόφασης. Από εδώ και μπρος, δηλαδή, το πόσα θα κυλήσει, το μάλλον το πότε θα ξεκινήσει το έργο, είναι κυρίως θέμα απόφασης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Προθεσμία έως τις 24 Οκτωβρίου έχουν οι υπόχρεοι υποβάλουν τη δήλωση υποθενέ και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ανοίξει από τις 3 Αυγούστου. Υπενθυμίστε ότι η εμπρόθεσμη υποβολή δεν επιβαρύνεται με παράβολο, ενώ αντίθετα η εκπρόθεσμη δήλωση συνοδεύεται από οικονομική επιβάρυνση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την κατηγορία του υπόχρεου αλλά και τη διάρκεια της καθυστέρησης.
2: Άνοιξε την προηγούμενη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις ποθενέσχες του 2026 με τους υπόχρεους να έχουν προθεσμία ως τις 24 Οκτωβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
3: Η περίοδος του ποθενέσχες ήδη είχε αρχίσει. Πάντα μετά το κλείσιμο των φορολογικών δηλώσεων, όπως και φέτος που ήταν 24 Ιουλίου, υπάρχει διάταξη όπου έχει περιθώριο αυτοί που είναι υπόχρεοι σε δήλωση υποθενέσχεσης εντός τριμήνου. Με αποτέλεσμα, με το κλείσιμο των φορολογικών δηλώσεων 24 Ιουλίου του 2026, να έχουν περιθώριο μέχρι 24 Οκτωβρίου του 2026. Το σύστημα άνοιξε 3 του Αυγούστου, με αποτέλεσμα όσοι υπόχρεοι πρέπει να δηλώσουν να έχουν αρχίσει να κάνουν διαδικασία του υποθενέσχεσης.
2: Η ημερομηνία λήξης συνδέεται άμεσα με τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι η ετήσια δήλωση ποθενέσχες υποβάλλεται στην ειδική πλατφόρμα μέσα σε 3 μήνες από το τέλος της προθεσμίας για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις ολοκληρώθηκαν στις 24 Ιουλίου, μεταφέροντας αντίστοιχα την προθεσμία για το ποθενέσχες στις 24 Οκτωβρίου.
3: Ποιοι είναι υπόχρεοι? Υπόχρεοι είναι όλα τα κυβερνητικά στελέχη από τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους βουλευτές, τους γενικούς γραμματείς. Επίσης, τα εισαγγελικά στελέχη, οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσοι έχουν ηγετικές θέσεις στο δημόσιο και ασχολούνται με ευρωπαϊκά χρήματα, οι πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκηση, τα σώματα ασφαλεία, αστυνομικοί, οι πυροσβέστε, στρατιωτικοί, όλοι αυτοί έχουν υποχρέωση να κάνουν το πόθενές.
2: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος πόθεν. Η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης του υπόχρεου, ο οποίος επιλέγει τη δήλωση του σωστού έτους και προχωρά.

0: στην άντληση των διαθέσιμων στοιχείων.
1: Ήδη τους έχει έρθει στο email που έχουν δηλώσει στην ΑΔΕ ειδοποίηση πώς θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι προσωπικά δήλωση υποθενέσεις. Βέβαια, η υποχρέωση πάει και στο έτερο νήμιση, δηλαδή στα ζευγάρια, εφόσον υπόχρεωση είναι ο σύζυγος, υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνει αυτούσια και η σύζυγος δήλωση υποθενέσεις. Τώρα, πώς μπαίνουμε τους κωδικούς του ΜΑΙΑΔΕ, μπαίνουμε στο pothen.gr, έτσι ώστε να αρχίσουμε να δηλώσουμε το δήλωση υποθενέσεις.
0: Το γεγονός ότι ένα μέρος της δήλωσης συμπληρώνεται αυτόματα δεν σημαίνει ότι ο υπόχρεος μπορεί να προχωρήσει χωρίς προηγουμένως να ελέγξει όλα τα πεδία.
1: Αυτόματα θα κατεβάσει τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων, τα εισοδήματά μας, τις τραπεζικές καταθέσεις, τα δεδομένα από το ΕΕ9 και εκεί υπάρχει μια μεγάλη προσοχή. Θα πρέπει ο κάθε υπόχρεος στο pothen.gr να μπει σιγά σιγά, να ελέγξει αν τα εισοδήματα που έχει μεταφέρει το σύστημα είναι τα ορθά. Ένα βασικό κομμάτι αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
1: Σημαντική προσοχή, διότι πολλές φορές τυχαίνει να έχουμε εντοπίσει τραπεζικούς λογαριασμούς που να μην έχουν μεταφερθεί αυτόματα στο σύστημα, είτε μηδενική είτε με μικρής αξίας, με αποτέλεσμα αυτό να μην θεωρείται ορθό δήλωση του pothen.gr με αποτέλεσμα να υπησύρει πρόστιμα. Γι' αυτό προτείνουμε ένα έλεγχο πριν τη λήξη, ένα σωστό έτσι ώστε όταν δούμε και διαφέρει σε σχέση με αυτό που είναι το πραγματικό σε εμάς, να δηλωθεί. Όπως επίσης θα πρέπει να δηλώσουμε αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων νέες με αντίστοιχα συμβόλαια, καθώς και διαγραφές περιουσιακών στοιχείων που έχουμε πουλήσει και έχουν φύγει από το ΕΕ9.
2: Σε είδος πολυτελείας έχει εξελιχθεί το παραδοσιακό σουβλάκι, με την τιμή του να ανεβαίνει συνεχώς, φτάνοντας ακόμα και τα 6,5 ευρώ. Ενώ αλγινή εντύπωση προκαλούν καταγγελίες ότι σε τουριστικούς προορισμούς η τιμή είναι ακόμα υψηλότερη αν θέλει κάποιος να πληρώσει με κάρτα. Όπως λένε πάντως οι επαγγελματίες, τα λειτουργικά έξοδα και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών.
3: Το σουβλάκι, που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες, έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα, με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
4: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, την πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
5: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
6: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις υψηλές, τι σας λέει?
5: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
3: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
7: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα, και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
6: Αυτή σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα θέλει?
7: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
3: Σε κάθε περίπτωση, το σουβλάκι, που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
2: Τη μνήμη των 35 κατοίκων που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944, τίμησαν ο Δήμος Μαλεβιζίου και η τοπική κοινότητα Σάρχου, παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων, κατοίκων του χωριού αλλά και συγγενών των θυμάτων.
8: Παρόν!
9: Εμμανουήλ Ιωάννη Φιλιππίδη!
8: Παρόν!
9: Κωστής Φιλίππου Φιλιππίδη!
8: Παρόν!

0: προς Θεόν αυτόν υπήρει τα όρια της πατρίδος Υγείας Πιλάτουσι.
1: Ο Δήμος Μαλεβιζίου και η τοπική κοινότητα Σάρχου τίμησαν τη μνήμη των 35 κατοίκων του χωριού που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944, παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων κατοίκων του χωριού αλλά και συγγενών των θυμάτων. Στον χώρο του Ηρώου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τοπικούς φορείς, βουλευτές και συλλόγους.
2: Το χωριό πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος λόγω της ενεργού συμμετοχής των ανθρώπων τους στην εθνική αντίσταση και τις βοήθειες που παρήχαν στη φυγάδευση συμμάχων. Ουσιαστικά λοιπόν έγιναν δύο εκτελέσεις. Η πρώτη που συγκέντρωσαν βία όλους τους άντρες στην εκκλησία του χωριού, ξεχωρίζοντας 20 από αυτούς, όπου και τους εκτέλεσαν ομαδικά μπροστά στα μάτια των συγγενών τους στις 13 Αυγούστου του 1944. Η ημέρα αυτή συνέπεσε με την έναρξη του τρίτου ολοκληρωτικού ολοκαυτώματος των Ανοζίων. Και η δεύτερη εκτέλεση, όπου την ίδια μέρα, 13 Αυγούστου δηλαδή, συνέλαβαν άλλους 15 άντρες ως όμηρους, τους μετέφεραν στα Σύσαρχα και τους χρησιμοποίησαν επί μία εβδομάδα ως εργάτες για τη μεταφορά των βλοπημαίων από τη λαιλασία των Ανοζίων. Αφού ολοκληρώθηκε η λαιλασία, τους εκτέλεσαν και τους 15 ομήρους στα Σύσαρχα στις 22 Αυγούστου. Η απώλεια 35 λοιπόν ανθρώπων προκάλεσε το δημογραφικό και κοινωνικό αποκεφαλισμό του χωριού, που τότε αριθμούσε στους 250 κατοίκους.
1: Συγκεντρωθήκαμε για να αποδώσουμε τιμή στους νεκρούς, να αναμετρηθούμε με την ιστορική μας ευθύνη και να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας ότι η μνήμη τους δεν θα σβήσει, υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας.
3: Με τη μνήμη 35 εκτελεστέντων, ένα χωριό ολόκληρο ουσιαστικά ξεκληρίστηκε, αποκόπηκε από τον παραγωγικό του ιστό. Και σήμερα, ημέρα μνήμης και τιμής, για αυτούς 35 ανθρώπους, εδώ στο Σάρχο, ένα μαρτυρικό χωριό.
1: Οι παρευρισκόμενοι τόνισαν πως η εκδήλωση τιμής και μνήμης αποτέλεσε μία ακόμη ευκαιρία να μεταφερθεί στις νεότερες γενιές η γνώση για τις θυσίες της περίοδου της κατοχής στην Κρήτη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα βήμα, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, παράταση λειτουργίας στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της χώρας δίνει η Ισπανία, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε ότι οι δύο αντιδραστήρες του Αλμαράθ θα μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία έως τις 8 Ιουνίου του 2030. Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, μεταθέτει το προγραμματισμένο κλείσιμο των εγκαταστάσεων και σηματοδοτεί μια σημαντική προσαρμογή στον ενεργειακό σχεδιασμό της Μαδρίτης.
1: Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε την παράταση λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Αλμαράθ έως τις 8 Ιουνίου του 2030, ικανοποιώντας έτσι το αίτημα που είχαν διατυπώσει το περασμένο φθινόπωρο οι εταιρείες που κατέχουν την εγκατάσταση. Η απόφαση, η οποία συνεπάγεται τριετία αναβολή του προγραμματισμένου κλεισίματος των δύο αντιδραστήρων του σταθμού, της Εξτρεμαδούρα, δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα του κράτους μέσω υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης. Ο σταθμός Αλμαράθ είναι ο πυρηνικός σταθμός που έχει παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στην ιστορία της Ισπανίας και καλύπτει σήμερα περίπου το 7% της εθνικής ηλεκτροπαραγωγής.
2: Miramos aliviados y vemos la luz al final del túnel. Αλμαράθ está preparada para funcionar muchos años más, igual que su gemela en Northana, Virginia, a la cual ya se le ha otorgado la licencia para operar.

0: Μονάδα 1 πρόκειτο να κλείσει τον Νοέμβριο του 2027 και η Μονάδα 2 τον Οκτώβριο του 2028, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε συμφωνηθεί το 2019 μεταξύ της κυβέρνησης και των εταιριών του κλάδου. Μετά το blackout που έπληξε την Ιβρική Χερσόνησο τον Απρίλιο του 2025, ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας και η ανάγκη διατήρησης αυτών των σταθμών βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας λαμβάνεται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης ευρωπαϊκής πίεσης. Τον Φεβρουάριο του 2026, μια αντιπροσωπεία 10 ευρωβουλευτών με επικεφαλής τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Πολωνό Μπογκδάν Σόντσα, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Αλμαράθ σε απάντηση σε μια πολιτική αναφορά κατά του κλεισίματός του που είχαν υπογράψει οι εργαζόμενοι, τοπικές αρχές, κάτοικοι, αγρότες και σύλλογοι της περιοχής. Κατόπιν αυτής της επίσκεψης, η Επιτροπή Αναφορών ενέκρινε τον Μάιο του 2026 μια έκθεση που ζητούσε ρητά από την Ισπανική κυβέρνηση να επανεξετάσει το χρονοδιάγραμμα κλεισίματος, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι η απόφαση εδράζεται σε καθαρά πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους χωρίς επαρκή τεχνική βάση και προειδοποιώντας για τις σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και ενεργειακές επιπτώσεις που θα είχε για την περιοχή και το σύνολο του Ισπανικού ηλεκτρικού συστήματος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Κάθε λόγο να δηλώνει χαρούμενος αλλά και περήφανος για την προσπάθεια τόσο του ιδίου όσο και των συμπαικτών του έχει ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο αρχηγός του ΟΦΗ μίλησε στη τηλεόραση Κρέτα για το επίτευγμα της κατάκτησης του Super Cup και παράλληλα αναφέρθηκε και στα επερχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.
3: Ο αρχηγός του ΟΦΗ Θανάσης Ανδρούτσος ήταν ο MVP του τελικού του Super Cup και μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τα συναισθήματά του για την κατάκτηση του τίτλου.
4: Εντάξει, νομίζω το goal θα έλεγα είναι η πιο δύσκολη εκτέλεση. Το πέναλτι είναι, όπως είπατε και εσείς, να είσαι συγκεντρωμένος, να μην έχεις άγχος και να το εκτελέσεις έτσι όπως έχεις προπονηθεί, έτσι όπως πιστεύεις εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, τώρα όσο είπατε για το MVP και όλα αυτά, σίγουρα δεν κάθεται. Το κατάφερα μόνος μου, όλη η ομάδα με βοήθησε για να κατακτήσω αυτό το MVP. Και είναι πολύ σημαντικό, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε παίξει 4 τελικούς, οπότε έχουμε πάρει 2 κύπελα. Οπότε αυτό θέλουμε να είναι η αρχή, θέλουμε να ΟΦΗ να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και ευελπιστούμε και στη συνέχεια και άλλα τέτοια παιχνίδια.
3: Ο ίδιος τόνισε πως η βραδιά του τελικού είναι κάτι που θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη του και μια ιδιαίτερη στιγμή στην καριέρα του.
4: Σίγουρα μένει. Εννοείται πως μένει, σίγουρα. Είναι κάτι ξεχωριστό μέσα στην καρδιά μου. Είναι μια βραδιά που είχε πολλές διακυμάνσεις, χαρές από τη μία, μετά δεχτήκαμε γκολ, μετά ξανά χαρές. Πολύ έντονο συναισθηματικά παιχνίδι και πιστεύω αυτό θα μείνει ανεξίτηλα μέσα μου, όπου οδήγησε κιόλας σε ένα τρόπαιο.
3: Παράλληλα, σχολίασε το γεγονός πως ο ΟΦΗ είχε 9 Έλληνες παίκτες στην 11η του, σημειώνοντας πόσο σημαντικό είναι αυτό.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε Έλληνες παίκτες να πρωταγωνιστούν σε τέτοια παιχνίδια. Δεν θέλω να υποτιμήσω σίγουρα τους ξένους παίκτες, απλά νομίζω σε τέτοιες ομάδες, ομάδες που είναι και από την επαρχία, αλλά έχουν τόσο μεγάλο, τόσο τεράστιο και συγκλονιστικό κόσμο, νομίζω ότι μπορούν να νιώσουν λίγο παραπάνω μέσα τους το τι σημαίνει ένα παιχνίδι για την ομάδα, για τη φανέλα, για πολλά πράγματα. Και όσον αφορά για τον προπονητή μας, τον κύριο Κόντι, έχει πιστέψει στο ελληνικό στοιχείο, νομίζω ότι έχει δείξει ανέκαθεν και ευελπιστώ να συνεχίσει και να συνεχίσουμε να βλέπουμε Έλληνες παίκτες, όχι μόνο στον ΟΦΗ, γενικότερα και σε άλλες ελληνικές ομάδες.
3: Ακόμη υπογράμμισε πως θέλει κάθε φορά να θέτει νέους στόχους και πλέον κοιτάζει κάτι παραπάνω για την ομάδα.
4: Που μου φτιάχνει τη μέρα, νομίζω προσωπικά σε μένα, είναι ότι πάντα θέλω να θέτω καινούργιους στόχους και να έχω συνέχεια και ένα παραπάνω στόχο. Οπότε το κύπελο αυτό είναι, θα το γιορτάσουμε και σήμερα, αλλά θα το αφήσουμε πίσω προσωπικά εγώ και θέλω να βάλω ένα στόχο για το κάτι παραπάνω τώρα. Σίγουρα όταν πάει και καλά η ομάδα συναισθηματικά σου δίνει και ένα μεγαλύτερο κίνητρο.
3: Εν τω μεταξύ μίλησε για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο.
4: Μεγάλο παιχνίδι αυτό που έρχεται. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Πρωτόγνωρο για τον Όφι. Δεν σημαίνει κάτι αυτό όμως. Αλλά θα προετοιμαστούμε όπως ξέρουμε να προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και θέλουμε εννοείται τον κόσμο μας όπως πάντα στο πρώτο παιχνίδι για να μας υποστηρίξει γιατί μας δίνει τεράστια δύναμη.
2: Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας θα είναι η αντίπαλος του Όφι στα play-offs του Europa League. Είναι η αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο για την οποία ήδη, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, διατίθενται και εισιτήρια. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού. Είναι μαζί μου να μας πει τα περισσότερα. Χρύσα, καλησπέρα.
5: Έτσι ακριβώς είναι. Σόφια, η ΤΣΕΣΚΑ κατάφερε να αποκλείσει τη Μακάμπη έστω και ενώ γνώρισε την ήττα. Mm-hmm. Όμως επειδή είχε κερδίσει την πρώτη αναμέτρηση, μπόρεσε να πάρει την πρόκριση. Να σου πω ότι σε αυτήν την διοργάνωση ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό αποκλείοντας την Ιρλανδική Derry City και στη συνέχεια έκανε την έκπληξη στον δεύτερο γύρο αποκλείοντας την Καραμπάγκ στα πέναλτι μετά από δύο λευκές ισοπαλίες. Mm-hmm. Συνέχεια λοιπόν είχε η Μακάμπι Τελαβίβ. Εχθές το βράδυ η ΤΣΕΣΚΑ εξασφάλισε το εισιτήριο και έτσι Όφι, αφού είδε και με ποια ομάδα θα αγωνιστεί, μπόρεσε και να θέσει στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για την πρώτη αναμέτρηση. Όπως είδαμε και είπε και ο Θανάσης Ανδρούτσος, 20 Αυγούστου είναι το παιχνίδι mm-hmm. αυτό. Ο Όφι λοιπόν γνωστοποίησε 9 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο ότι βασικά αυτό που βλέπουμε εσώτια για τις τιμές των εισιτηριών είναι ότι είναι για όλα τα βαλάντια. Mm-hmm. Δηλαδή το πιο οικονομικό είναι στα 15 ευρώ, ενώ υπάρχουν και εισιτήρια με 20 ευρώ, με 35, με 40, 50, 70, 80 και στα VVIP και τα λοιπά έχει 100 ευρώ και τα λοιπά. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε ότι ο Όφι... Οι τιμές για παιχνίδι Europa League είναι πάρα πολύ καλές. Ό,τι θέλει τον κόσμο του στο πλευρό του. Είναι ένα παιχνίδι που πιθανότητα να είναι καθοριστικό και για τη συνέχεια. Ενώ να πούμε εσώτια ότι ο Όφι θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του και στον επαναληπτικό στις 27 Αυγούστου στη Σόφια, εκεί όπου στην ουσία μπορεί και να κριθεί η πρόκριση. Αν το παιχνίδι στο Ηράκλειο δεν έχει κάποιο ευρύ σκορ, πιθανότατα να κρυθεί η πρόκριση στη Σόφια και ο Όφι έχει διοργανώσει εκδρομή έτσι ώστε να έχει και εκεί τους φιλάθλους του μαζί του, οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι και μετά την κατάκτηση του Super Cup μέσα σε 3 μήνες, 2 τίτλοι, διψούν και εκείνοι να δουν την ομάδα τους στην Ευρώπη.
2: Και είμαι βέβαια ότι θα σταθούν στο πλευρό της ομάδας και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και αυτά τα δύο πρώτα που είναι και καθοριστική σημασία εκτός των υπολείπων. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού. Καλό βράδυ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,38% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.623,25 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 233,75 εκατομμύρια ευρώ. 65 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 40 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και χρόνια πολλά.
6: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει δει κυριολεκτικά εκεί που οι περισσότεροι φανταζόμαστε μόνο. Έναν επιστήμονα που κάθε μέρα ακουμπά το όριο ανάμεσα στη ζωή και την απώλειά της, ανάμεσα στην ύλη και αυτό που ονομάζουμε εγώ. Είμαι στην ευχάριστη θέση και αποτελεί τιμή για την εκπομπή απευθείας και για την τηλεόραση Κρέτα. Έχω δίπλα μου τον κύριο Αντώνη Βάκη, τον καθηγητή νευροχειρουργικής, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά. Την καλησπέρα μου, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα επίσης, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, έτσι και την ευκαιρία που μου δίνετε να κουβεντιάσουμε και να πούμε για κάποια πράγματα που θα ενδιαφέρουν τον κόσμο, φαντάζομαι, και εσάς.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη, η επαυξημένη ιατρική αλλά και η βιοειθική, αν μου επιτρέπετε τον όρο, συγκρούονται καθημερινά, βρίσκεστε στις επάλξεις και κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο μιας καταιγίδας.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι τα τελευταία μισό του αιώνα, του 20ου αιώνα,

0: εξέλιξη της ανθρωπότητας ήταν μεγαλύτερη από όλους τους άλλους αιώνες μαζί πιθανά. Αυτό σημαίνει ότι ερχόμαστε σε μια πραγματικότητα στην οποία δεν έχουμε ακόμα ίσως έτοιμους ηθικούς κανόνες με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, πάντα υπάρχει το ζήτημα πώς θα χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει το πρόβλημα ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπερτιμηθεί αυτή η τεχνολογία. Ένας κίνδυνος που υπάρχει είναι να μειωθεί πιθανά η αξία του προσωπικού, του ανθρώπινου παράγοντα, έτσι, και της προσωπικής προσέγγισης, σε συγκεκριμένη περίπτωση ιατρική, για την ιατρική μιλάω αυτή τη στιγμή, γιατρού ασθενούς, που είναι μια σχέση η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα και την οποία δεν μπορεί να καταργήσει καμία τεχνολογία. Από την άλλη, βεβαίως, η τεχνολογία υπόσχεται πάρα πολλά, έτσι, και μακάρι να εξελιχθεί κι άλλο, και έχουμε πολλά να πούμε αν ενδιαφέρει, σε ποιους τομείς, ας πούμε. Για παράδειγμα, μια τεχνολογία που θα μας επιτρέψει ακριβέστερες διαγνώσεις είναι η επεξεργασία εικόνας, η ανάλυση εικόνας που λέμε, έτσι. Το να μπορεί να δει, ας πούμε, ένας υπολογιστής, μια τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα, όχι απλώς υπολογιστής, μια εικόνα, μια απεικόνηση, μια μαγνητική, μια αξονική, και από εκεί να πέρα ότι το πιθανότερο είναι σε θέση να βγάλει συμπεράσματα, ίσως περισσότερα και από το ανθρώπινο μάτι.
1: Μάλιστα, θα βάλουμε σε μια σειρά και προς το τέλος της εκπομπής θα αναφερθούμε εκτενώς στα της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει κάποιο όριο στην ανθρώπινη νόηση που η νευροχειρουργική γνωρίζει, αλλά η κοινωνία κατά κάποιο τρόπο δεν είναι έτοιμη ακόμα να το δεκτεί?
0: Μάλιστα, όριο στην ανθρώπινη νόηση. Νομίζω ότι το όριο στην ανθρώπινη νόηση μάλλον δεν υπήρχε ποτέ. Ή θα μπορούσε να το θέσει κανένας. Ας σκεφτούμε ότι για το ρομπότ, ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε για ρομπότ, επιλέξει, για μηχανές, και μάλιστα είπε, ανέφερε μηχανές είτε που δρούν κατ' εντολή, είτε που δρούν από μόνες τους, άρα ρομπότ, ήταν ο Αριστοτέλης. Τόσο παλιά. Ο Αριστοτέλης, αισιόδοξος βέβαια και μακριά από αυτήν την τεχνολογία, σας αναφέρει παρακάτω ότι αυτές θα απαλλάξουν τον άνθρωπο από την περιττή, ας πούμε, εργασία. Σήμερα, εντάξει, υπάρχουν λόγοι πολιτικοί, μπορεί να μην γίνει ακριβώς έτσι, μπορεί να χάνονται θέσεις εργασίας, μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικής περισσότερο και χρήσης της τεχνολογίας αυτής. Τώρα, όσον αφορά καθ' αυτή τη νόηση, σίγουρα, από πλευράς νευροεπιστημών, άμα θέλετε, υπάρχουν έννοιες αφηρημένες, τις οποίες μπορεί να τις συλλάβει ο νους, αλλά δεν μπορεί να είναι βιωματικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, προσωπική μου άποψη είναι ότι όσον αφορά τις επιστήμες, αυτό που βιωματικά μπορούμε να καταλάβουμε είναι μέχρι την ευκλήδια γεωμετρία και μέχρι την ευτόνια φυσική. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα είναι μαθηματικές κατασκευές. Τις μαθαίνουμε, τις ξέρουμε, αλλά βιωματικά. Πώς θα συλλάβει κανείς, ας πούμε, τι είναι η σχετικότητα του χρόνου? Και πώς, λέμε τώρα για φυσική, έτσι, πώς είναι δυνατόν να συστέλλεται, πώς είναι δυνατόν να διαστέλλεται, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, στο μικρό κόσμο να είναι άλλη νόμη της φυσικής από ότι είναι στο μακρό κόσμο. Αυτό που είναι κάτι που είναι έξω από το ανθρώπινο βίωμα και καλείται έμεσα να το συλλάβει, έτσι.
1: Να εστιάσουμε λίγο στο πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό εκείνων των εγκεφαλικών λειτουργιών που μέχρι και σήμερα χειρουργείται χωρίς ακριβώς όμως να ξέρετε γιατί συμβαίνουν. Και θέλω να σας ρωτήσω και να σας πω ότι ίσως να κρυβόμαστε όλοι πίσω από μια υπερβολική αισιοδοξία για το τι πραγματικά γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Σίγουρα έχουμε προχωρήσει αρκετά από παλιότερες εποχές. Ιδιαίτερα το δεύτερο μισό, ας πούμε, του αιώνα, του 20ου αιώνα, και τώρα και τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουμε προχωρήσει, και αυτό το οφείλουμε σε διάφορες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούμε να αναφερθούμε πιο εκτεταμένα, άμα χρειαστεί. Στην πραγματικότητα, όμως, εξακολουθούμε να ξέρουμε λίγα πράγματα. Για παράδειγμα, υποθέτουμε, έτσι, το πώς ακριβώς λειτουργεί η μνήμη. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα κέντρο μνήμης που έχει σχέση άμεση με τη μνήμη, αλλά δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν συνολικά ο εγκέφαλος. Δηλαδή, φαίνεται ότι η μνήμη αφορά όλο τον εγκέφαλο. Αυτό δεν το ξέρουμε ακριβώς

0: λειτουργήσουν τα κυκλώματα. Πώς λειτουργούν αυτό που λέμε νευρονικό κύκλωμα. Αυτό το νευρονικό κύκλωμα είναι αυτό που προσπαθεί να μιμηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη. Και καμιά φορά μπορεί η γνώση να έχει αμφίδρομα. Δηλαδή, όταν δούμε πώς λειτουργεί στη μηχανή, πώς μπορεί να λειτουργήσει, μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα πιθανά και για τον ανθρώπινο εγκέφαλο το πώς μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά το βέβαιο επίσης είναι ότι θα χρειαστούμε τη βοήθεια της φιλοσοφίας, βοήθεια και άλλων επιστημών, για να ορίσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι είναι προσωπικότητα. Πώς θα το ορίσουμε αυτό. Ξέρουμε, έμεσα μέσω της παθολογίας, μαθαίνουμε, περισσότερα έχουμε μάθει, μέσω παθολογίας για τις ανθρώπινες λειτουργίες. Δηλαδή βλέπουμε ότι αν μια περιοχή καταστρέφεται, τότε χάνεται μια ικανότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, αν καταστραφεί μια περιοχή, μπορεί να γίνει επιθετικός. Αν καταστραφεί μια άλλη περιοχή, θα μπορεί να γίνει άβουλος, να εμφανίζει ένα τέτοιο σύνδρομο. Σε άλλη περιοχή, να χάσει το λόγο. Ο λόγος είναι μια πολύ σύνθετη λειτουργία, σύνθετη διαδικασία, ναι. Και κάποιοι τον θεωρούν ξεχωριστό όργανο, θα έλεγε κανείς, έτσι, του εγκεφάλου. Μπορεί να είναι ακόμα και εντυπωσιακές κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να αναγνωρίζει κάποιος τη φωνή ενός ανθρώπου, δεν τον ξέρει, να θυμάται, παρόλα αυτά να μπορεί να αναγνωρίσει το πρόσωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τυφλός. Ότι δεν βλέπει, το βλέπει το πρόσωπο. Είναι όμως άλλη λειτουργία αυτή που αναγνωρίζει το πρόσωπο. Εντάξει.
1: Και άλλη αυτή που το
0: βλέπει, ακριβώς.
1: Υπάρχει όρος εξατομικευμένη ιατρική και θέλω να μου πείτε κατά πόσο επηρεάζει την επιστήμη σας, την νευροχειρουργική. Μιλάμε απλά για μία επανάσταση ή απλώς, αν θέλετε, για ένα έτσι εξελιγμένο μάρκετινγκ.
0: Όχι. Έχει βάση αυτό το πράγμα, εξατομικευμένη ιατρική. Καλά, πολλές φορές μπορεί να επισέρχεται το μάρκετινγκ σε πάρα πράγματα και σε άλλα πράγματα έχει επισέλθει. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει εξατομικευμένη ιατρική. Είναι η παλιά Ιπποκράτη ιδέα, τέλος πάντων, σαν ιδέα μόνο. Εξατομικευμένη ιατρική, τι θα πει τώρα, αυτό είναι πολυεπίπεδο πράγμα. Αν πάρουμε παράδειγμα, ας πούμε, τους όγκους, πάρουμε την ογκολογία. Όχι μόνο τον κεφάλαιο και την άλλη, αλλά εμείς σας μιλήσουμε για τον κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Το να κάνει κανείς μία ακριβή γονιδιακή ανάλυση και να βρει τις ενδεχόμενες μεταλλάξεις που υπάρχουν, θα μας δώσει και την απάντηση ποιο φάρμακο ή ποιο είδος θεραπείας είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι για έναν άλλον που έχει μια άλλη μετάλλαξη. Αυτό είναι το ένα, ας πούμε, όσον αφορά την ογκολογία. Το άλλο είναι όσον αφορά τις διαιωνιτικές λειτουργίες, ανώτερες διαιωνιτικές λειτουργίες. Δηλαδή και εκεί αν έχουμε τρόπο να γνωρίζουμε σε έναν άνθρωπο ακριβώς πώς λειτουργούν τα κυκλώματα, τα νευρονικά, μπορεί να σχεδιαστεί επέμβαση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τα θίξει. Εν σπέρματι, αυτό γίνεται και σήμερα με μια μια προηγμένη, ας πούμε, απεικόνηση, όπου μπορεί κανείς να δει αν μια βλάβη παραβλάπτει κάποιες ίνες του κεφάλου ή αν απλώς τις πρόχνει. Οπότε εκεί ο τρόπος που το χειρουργήσει κανείς θα είναι διαφορετικός. Εντάξει, οπότε μιλάμε για μια εξατομική φύση και σε αυτό το επίπεδο ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή στο επίπεδο διανοητικό καθαρά.
1: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στον όρο τεχνητή νοημοσύνη. Ραγδαία η ανάπτυξη, βέβαια, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μπαίνει στη ζωή μας καθημερινά και στο πρακτικό σκέλος της καθημερινότητας. Θεωρείτε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, κύριε καθηγητά, και στη δημιουργία των λεγόμενων νευροευρυδικών συστημάτων που κατά κάποιο τρόπο θα ενισχύσουν και ή θα υποκαταστήσουν ανθρώπινες λειτουργίες?
0: Ναι. Προσωπική αντίληψη θα πω, βέβαια. Προσωπική γνώμη θα πω. Πιστεύω πως ναι, είμαστε ένα θέμα χρόνου αυτό το πράγμα. Δηλαδή που θα μπορεί το βιολογικό, ας πούμε, να αναπαραχθεί μέσα από το ψηφιακό. Εδώ έχει πει πολλά καλά και η επιστημονική φαντασία, αλλά και οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την πληροφορική από την δεκαετία του 40 ακόμα, Βίνερ και άλλοι, έχουν ασχοληθεί με τον Νόιμαν για τη σύνδεση ανθρώπου και μηχανής, την επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής. Σίγουρα λοιπόν εδώ πέρα μπορεί, με ποια έννοια, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προέκταση. Δεν θα τραβήξει στον τομέα της επιστημονικής φαντασίας πολύ, αλλά σίγουρα ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν αισθητήρα. Εντάξει, και κάποια ηλεκτρόδια που να ρεθίζουν μια περιοχή του κεφάλου και να δώσει όραση σε έναν τυφλό άνθρωπο, αυτό μπορεί να γίνει.
1: Έχουν γίνει κάποιες δοκιμές.
0: Έχουν γίνει δοκιμές, ναι.

0: Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, κύριε Βάκη, η χειρουργική ακρίβεια κατά κάποιο τρόπο να εξαρτηθεί από αλγορίθμους. Πρέπει να μπει σε αυτή την περίπτωση ένα όριο και ποιος το καθορίζει.
1: Προς το παρόν δεν το καθορίζει κάποιο συγκεκριμένο όργανο. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες επιτροπές ηθικής και δοντολογίας, στο οποίο μέσα βέβαια είναι διεπιστημονικό αυτό. Δηλαδή, εντάξει, η νευροχειρουργική είναι μία από τις νευροεπιστήμες. Άρα ουσιαστικά πρέπει να συνομιλήσει κανείς με πολλούς άλλους νευροεπιστήμονες. Και πρέπει και οπωσδήποτε είναι και θέμα λίγο και φιλοσοφικό οπωσδήποτε να ορίσει κανείς που ακριβώς είναι το όριο της παρέμβασης. Πολλές φορές και ήδη από τώρα, χωρίς να πάμε για σε κυκλώματα κτλ., ζητάμε συγκατάθεση στους ασθενούς. Δηλαδή, αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις έναν όγκο ο οποίος ξέρεις ότι αν δεν τον χειρουργήσεις, ο ασθενής θα καταλήξει άσχημα. Απ' την άλλη μεριά, αν τον χειρουργήσεις, θα χάσει κάποια εγκεφαλική λειτουργία. Εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο δίλημα, το οποίο καλείται κανείς να το λύσει μαζί με τον ασθενή, δηλαδή για το ρίσκο. Τώρα το ρίσκο της υπέρβασης, γιατί αυτό μάλλον με ρωτήσατε περισσότερο,
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: είναι η υπέρβαση.
1: ναι, η υπέρβαση μιας τεχνολογίας που μπορεί να καταλήξει κανείς σε ακραίες μορφές, ας πούμε, και σε ακραίες κοινωνίες πιθανά, σε έναν απόλυτο έλεγχο του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Φοβάμαι ότι και αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Αυτό όμως είναι θέμα κοινωνίας πια. Έτσι, είναι θέμα πολιτικής και κοινωνίας. Το πού θα βάλει το όριο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα πρέπει ένας άνθρωπος που θεωρούμε ότι η συμπεριφορά του δεν είναι αρεστή, δεν αρμόζει με το κοινωνικό σύνολο, να κάνει μια παρέμβαση. Παλιό ερώτημα, δεν είναι καινούργιο. Έχει μπει πολλές φορές. Σίγουρα πρέπει να μπει ένα όριο. Εντάξει, και σίγουρα αυτό το όριο δεν θα μπει ούτε από έναν επιστήμονα το αποδείο. Θα μπει μέσα από μια πολύ μεγάλη συζήτηση κάθε φορά που εκεί το πρόβλημα.
0: Να μου πείτε λίγο πώς φαντάζεστε τον νευροχειρουργό του 2035, 10 χρόνια από σήμερα, περισσότερο ως ιατρό ή ως κατά κάποιο τρόπο διαχείριση συστημάτων, πιλότο συστημάτων, μια έκφραση που τη διάβασα τώρα πρόσφατα σε ένα επιστημονικό
1: Ναι.
0: περιοδικό για την ιατρική.
1: Θα μπορούσε να είναι και ένας πιλότος συστημάτων. Εντάξει, όταν θα μπορέσει, ας πούμε, να υποκαταστήσει το μηχάνημα με τόσο ακρίβεια την όραση και την αφή, γιατί και ο νευροχειρουργός δουλεύει πολύ και με την αφή, δεν είναι μόνο η όραση, οριακά θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Εντάξει, στο μέλλον θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει προσαρμόζοντας και ένα σωρό αισθητήρες. Δηλαδή να παρακολουθεί τις εγκεφαλικές λειτουργίες την ώρα που χειρουργεί. Πιθανά και χωρίς να χρειάζεται να κρατάει ξύπνιο τον ασθενή, όπως κάνουμε εμείς σήμερα μερικές φορές. Έτσι, μπορεί να χειρουργούμε τον ασθενή ξύπνιο για να βλέπουμε τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Αυτός και χωρίς εμφύτευση και ακόμα και εξ αποστάσεως θα μπορούσε να έχει τόσους αισθητήρες μπροστά του και να βλέπει σε κάθε βήμα που κάνει ποιες είναι όλες αυτές τις συνέπειες που έχει και να αλλάζει τη στρατηγική του. Τώρα, αν με ρωτάτε αν μπορεί να υποκαταστήσει το ανθρώπινο χέρι, το πιθανότερο είναι ότι σε κάμποσα χρόνια θα μπορεί.
0: Δεσμεύτηκα ότι σήμερα η συζήτησή μας θα είναι κάπως εναλλακτική και κάπως διαφορετική.
1: Βεβαίως.
0: Εάν θα μπορούσατε να αναβαθμίσετε κατά κάποιο τρόπο τον ανθρώπινο εγκέφαλο όπως αναβαθμίζει ένας πληροφορικάριος ένα λογισμικό, σε ποια λειτουργία θα εστιάζατε?
1: Ένα update, Μάλιστα. Κοιτάξτε, εξαρτάται ποια λειτουργία ενδιαφέρει. Πολύ σημαντικό για την ύπαρξη, τη συνύπαρξη μάλλον των ανθρώπων και την κοινωνία, είναι αυτό που λέμε, έχει ένα βιολογικό αντίκρισμα, υπόβαθρο μάλλον αυτό το πράγμα, είναι οι λεγόμενοι κατεπτρικοί νευρώνες, τους οποίους διαθέτουν μόνο οι άνθρωποι και ορισμένα ανθρωποειδή. Τι είναι αυτά? Είναι αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε τον άλλον, την ενσυναίσθηση. Δηλαδή, να μπορώ εγώ να νιώσω αυτή τη στιγμή τη λύπη του άλλου ή τη χαρά του άλλου και να νιώσω το ίδιο πράγμα. Άρα, αν θέλετε, πριν πάω, ας πούμε, να ενισχύσω τις διανοητικές λειτουργίες, να τρέχει πιο γρήγορα το μυαλό έτσι χοντρικά, θα πήγαινα μάλλον να ενισχύσω αυτό το συναίσθημα. Αυτό θα είχε πολύ μεγάλες συνέπειες. Δηλαδή, για σκεφτείτε ότι ίσως οι άνθρωποι να μην ήταν λιγότερο πια επιθετικοί, να μην χρειάζονταν να κάνουμε τόσους πολέμους, να κάνουμε τόσες καταστροφές, να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
0: Οπότε, ίσως κάποια στιγμή η νευροχειρουργική φτάσει στο σημείο να αλλάξει πέρα από παθήσεις αλλά και χαρακτηριστικά, όπως είπατε, δηλαδή συναισθήματα, τη μνήμη, την ταυτότητα. Και αν ναι, φτάσουμε ή μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ποιος θα αποφασίσει στο τέλος τι πρέπει να αλλάξει?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί μπορεί να βρει. Καταρχήν το άτομο είναι αυτό που θα πρέπει να αποφασίσει.
0: Θα είναι σε θέση να το αποφασίσει? Και αν δεν είναι, ποιος θα πάρει την τελική απόφαση?
1: Τεράστιο ηθικό δίλημα, γιατί αν μιλάμε για άνθρωπο υγιή, που απλώς θέλει μια αναβάθμιση, θεωρούμε σαν δεδομένο ότι μπορεί να αποφασίσει. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που πάσχει από κάποια ασθένεια, που του έχει στερήσει κάποιες διανοητικές λειτουργίες, εκεί εντάξει, λέμε ότι δεν μπορεί να αποφασίσει, γιατί είναι νόσος. Εδώ, από ό,τι κατάλαβα, περισσότερο μιλάμε για όχι νόσους, αλλά μιλάμε για αναβάθμιση. Εντάξει. Αν με ρωτάτε προσωπικά, ας πούμε, για παράδειγμα, αν εγώ θα ήθελα μια αναβάθμιση σε κάποιες λειτουργίες μου, αν είμαι σίγουρος για την ασφάλεια του συστήματος, θα σου έλεγα ναι. Εγώ όμως. Δεν μπορώ να υποχρεώσω κάποιον άλλο να το κάνει.
0: Υπάρχουν κάποια επιστημονικά ταμπού τα οποία ο καθηγητής Βάκης θέλει να αλλάξει? Αν είχατε, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε μια επέμβαση χωρίς καμία ούτε νομική ούτε ηθική δέσμευση, ποιο είναι αυτό το ταμπού το οποίο θα θέλατε να αλλάξετε στα επόμενα δευτερόλεπτα?
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το πράγμα μιλάμε για υγιείς ανθρώπους τώρα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Για νόσους.
0: Βγάζουμε ηθικές, ναι, και νομικές δεσμεύσεις.
1: Δεν θα το έκανα χωρίς κανόνες αυτό το πράγμα. Επειδή απλώς έτσι μου αρέσει. Ας πούμε, θα το προτιμούσα εγώ. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να ονειρεύεται ό,τι θέλει. Έτσι, για το αυτό του, για την οικογένειά του, για το περιβάλλον που ζει, για τον κόσμο που ζει. Αυτό όμως δεν θα σήμαινε ότι θα πρέπει να το επιβάλλει και στους άλλους.
0: Ωραία. Εν κατακλείδη, μιλήσαμε για νομικά και ηθικά ζητήματα. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο ηθικό ζήτημα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπο η επιστήμη σας στις μέρες μας, ποιο είναι?
1: Είναι η επέμβαση στην προσωπικότητα. Σε αυτό που λέμε προσωπικότητα. Το οποίο σχετίζεται και βέβαια και με τη βούληση. Εντάξει, η συζήτηση για την ελεύθερη βούληση, αν υπάρχει, δεν υπάρχει, κρατάει χιλιετίες τώρα. Όπως ξέρουμε, δεν έχει λυθεί. Υπάρχουν οι οπαδοί δετερμινισμού, υπάρχουν οι οπαδοί της τυχαιότητας, υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση, υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση. Αλλά το κυριότερο ζήτημα είναι αυτό τελικά. Υπάρχει ελεύθερη βούληση και αν υπάρχει, με ποιο δικαίωμα, εφόσον αυτός επιλέγει να έχει αυτή την προσωπικότητα, μπορώ να βγω πάνω να την αλλάξω?
0: Η νευροχειρουργική, θα αλλάξω λίγο θεματική, είναι μια επιστήμη, ναι, η οποία κατά κάποιο τρόπο έτσι οξύνει τις ανισότητες. Έχουμε ακούσει για ακριβές θεραπείες και αν κατ' επέκταση η επιστήμη και πιο συγκεκριμένα οι επιστήμονες που συμμετέχουν και είναι μέρος της, έχουν την ευθύνη προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να μειώσουν αυτές τις ανισότητες.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι απόλυτη υποχρέωση του γιατρού να μειώσει κάθε ανισότητα. Και δυστυχώς με λύπη μου ακούω ότι σε άλλες χώρες, κυρίως σε άλλες χώρες, γίνονται περικοπές κάποιες ακριβές θεραπείες. Δεν είναι νευροχειρουργικές, είναι άλλες παθήσεις, αλλά πήραν την απόφαση επειδή είναι πολύ σπάνιες και στοιχίζουν 600.000, ας πούμε.
0: Να τις κόψω. Ναι. Στη χώρα μας, κορυφές νευροχειρουργικές θεραπείες είναι προνόμιον λίγο?
1: Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Το ιατρικό σύστημα, παρά τις περιπέτειες που περνάει και παρά τις ανεπάρκειες που έχει και τις ελλείψεις υποδομών, σε επίπεδο ανθρώπινου προσωπικού, εξακολουθεί να είναι έντονο ανθρωποκεντρικό. Και ελπίζω να μην το χάσουμε αυτό το πράγμα. Έχω την ευκαιρία, πέρα από την γνώση, ας πούμε, αυτά που διαβάζω, ας πούμε, και που έχω δει νοσοκομεία, ας πούμε, του εξωτερικού, έχω και τις μαρτυρίες, ας πούμε, των ασθενών, γιατί, ξέρετε, ζουν πολύ ξένοι στην Κρήτη, μόνιμα, σαν μόνιμοι κάτοικοι. Τα χειρότερα έχουν να πούνε για το σύστημα υγείας της χώρας τους.

0: Και δεν είναι ανθρωποκεντρικό. Δηλαδή έχει επισέλθει πολύ ο οικονομικός παράγοντας. Επομένως αρχίζει η υγεία να θεωρείται όχι πια αγαθό, αλλά προϊόν. Εντάξει, και να αντιμετωπίζεται σαν προϊόν, έτσι και με όρους οικονομίας. Τι προσφέρει, τι κερδίζω, τι χάνω, είναι μια άλλη λογική. Αυτή τη λογική δεν θα την ήθελα εγώ στην ιατρική. Ακριβώς μου είναι να την κρατήσω εκτός.
1: Προσωπική άποψη.
0: Προσωπική άποψη, αλλά όχι μόνο. Πιστεύω ότι είναι πολλοί άνθρωποι. Και κατά βάθος όλος ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος.
1: Θέλω να καταλήξω τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα εξακολουθεί από πλευράς τουλάχιστον συμπεριφοράς να είναι ανθρωποκεντρική. Εντάξει, προσπάθειες για κάποιες περικοπές γίνονται, είναι όλο και περισσότερες, αλλά δεν αφορούν απευθείας όμως σε διακρίσεις, ακόμα τουλάχιστον. Δηλαδή ότι όποιος έχει να πληρώσει θα μπορεί να υποβληθεί σε μια ακριβή θεραπεία, όποιος δεν έχει δεν θα μπορεί να υποβληθεί. Απλώς αφορούν άλλα πράγματα, ας πούμε, αφορούν ότι μακραίνουν οι χρόνοι αναμονής όσον αφορά το δημόσιο νοσοκομείο, το προσωπικό υπερφορτώνεται, καταλήγουμε τελικά σε αυτό που λέμε brain drain, δηλαδή ζούμε ένα φαύλο κύκλο, δηλαδή ένα θετικό feedback εδώ. Δηλαδή όσο χειροτερεύει το σύστημα, τόσο περισσότεροι φεύγουν έξω.
1: Άρα και τόσο... δεν γυρίζουν μετά.
0: Και
1: είναι
0: δεν
1: πάρα
0: γυρίζουν.
1: Πολύ δύσκολο να γυρίσουν
0: μετά. Δεν γυρίζουν, είναι πολύ δύσκολο, γιατί σκεφτείτε τώρα όλους τους κοινωνικούς παράγοντες, έτσι. Ακόμα και να θέλει να γυρίσει, όταν έχει φτιάξει μια οικογένεια, όταν έχει κάνει παιδιά, έχουν μεγαλώσει σε μια άλλη χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η μετακίνηση, ας πούμε, για πολλούς. Κάποιοι γυρίζουν, φυσικά και γυρίζουν.
1: Πιο συχνή φράση στα χείλη ενός νευροχειρουργού είναι «μπορώ να το κάνω ή πρέπει να το κάνω».
0: Λοιπόν, είναι και τα δύο. Το πρώτο είναι το πρέπει. Δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο. Πρέπει να το χειρουργήσεις ή δεν πρέπει να το χειρουργήσεις. Είναι το πρώτο ερώτημα.
1: Τι είναι πιο ξεκάθαρο από τα δύο.
0: Το πρώτο ίσως είναι πιο ξεκάθαρο.
1: Το πρώτο δίνει όθηση στο δεύτερο, θα λέγαμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κατά δηλαδή, κάποιο τρόπο.
0: Το πρέπει, ναι. Εντάξει, αναφέρεται στα βιβλία. Εντάξει, πολλές φορές όμως επισερχόμαστε.
1: Υπάρχει μπαίνουμε
0: λίγο στο. Διχογνωμία. Υπάρχουν πολλές φορές, ναι. Υπάρχουν. Από εκεί πέρα εξαρτάται την προσωπική στάση με το χειρουργού. Ας πούμε, ποιο τρόπο θα διαλέξει να χειρουργήσει κάτι ή να μην το χειρουργήσει κάτι. Υπάρχει και μια φράση που τη λέμε συνήθως, ότι η καλύτερη προσπέλαση, όπως λέμε, δηλαδή το τρόπος εγχείρησης, είναι αυτή που ξέρεις καλύτερα.
1: Έχετε μετανιώσει για αποφάσεις σας?
0: Για αποφάσεις χειρουργικές. Κάποιες φορές θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ναι. Με την έννοια πια ότι ίσως κάποιοι άνθρωποι δεν βοηθήθηκαν τόσο όσο θα περιμέναμε. Εδώ υπάρχουν πολλοί τομείς νευροχειρουργικής, δηλαδή ένας όγκος λες, ναι, πρέπει να χειρουργηθεί, δεν μπορεί να μην χειρουργηθεί. Από εκεί και πέρα θα πάμε στο αν εγώ μπορώ. Αν λύσω το πρέπει, θα το στείλω κάπου αλλού που μπορούν, σε έναν άλλο συνάδελφο, σε ένα άλλο νοσοκομείο, εντάξει, το οποίο μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά το πρέπει, εδώ πρέπει να συμπεριλάβει κανείς απόλυτες και σχετικές, ας πούμε, καταστάσεις. Μια απόλυτη κατάσταση είναι, όπως είπα πριν, μια παθολογία η οποία θα σε αφήσει παράλυτο, θα σε αφήσει με σοβαρό κινητικό έλλειμμα ή θα σε σκοτώσει κιόλας. Εκεί το πρέπει να διαφεσβείται ότι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν και καταστάσεις όμως που μπορεί να κάνεις μια εγχείρηση επειδή ένας άνθρωπος πονάει. Εντάξει. Εκεί τώρα, αν οι βλάβες, ας πούμε, μπορεί να έχει, και μιλάω περισσότερο τώρα για σπονδυλική στήλη, έτσι δεν είναι τόσο πολύ στον εγκέφαλο αυτό. Η σπονδυλική στήλη είναι αυτή που δημιουργεί πόνο, ας πούμε, πιο πολύ. Εάν όμως, ας πούμε, δεν έχουμε και ένα κινητικό έλλειμμα σπουδαίο, εάν ο άνθρωπος έχει από μόνος του μια περιορισμένη δραστηριότητα και αν οι αλλοιώσεις που έχει δεν είναι πολύ εκτεταμένες, θα μπορούσε κανείς, συζητώντας το και μαζί του, και να τον συμβουλέψει κιόλας ότι είναι καλύτερα να πάει με μια φαρμακευτική αγωγή.
1: Το πιο δύσκολο κομμάτι στη λήψη μιας ιατρικής απόφασης. Όταν ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και δεν υπάρχει περιθώριο λάθος.
0: Αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντα.
1: Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, λοιπόν?
0: Ότι η απόφαση που παίρνει κανείς είναι απόφαση την ώρα που είναι μέσα στο χειρουργείο. Το πιο πριν έχεις καιρό να το σκεφτείς. Μέσα στο χειρουργείο όμως είναι θέμα δευτερολέπτων, κλασμάτων δευτερολέπτων. Αυτό είναι σίγουρα μια δύσκολη στιγμή, η οποία απαιτεί μια πολύ αυξημένη αγρύπνηση

0: έτσι, μια εγρήγορση. Εντάξει, και καλό είναι να είναι και μια καλή ομάδα, ας πούμε, χειρουργών. Και καλή δεν είναι το ίδιο έμπειρον. Αλλά, ας πούμε, τον είναι καλούς βοηθούς, καλούς ειδικευόμενους. Κάτι που δηλαδή ένα μάτι μπορεί να το δει το δεύτερο μάτι, να εξηγείται της εμπειρίας.
1: Μπορεί να αλλάξει μια φιλοσοφία ζωής μετά από μια χειρουργική επέμβαση. Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο παράδειγμα το οποίο σας άλλαξε σαν επιστήμονα και σε δεύτερη φάση σας άλλαξε και σαν άνθρωπο.
0: Ναι. Σίγουρα αυτό που αλλάζει, πιστεύω, όλους τους νευροχειρουργούς κανονικά, καλά, κάποιος μπορεί να μην τους αλλάζει.
1: Δεν
0: αλλά
1: αναφέρομαι
0: αυτό
1: στην τεχνική εμπειρία, αναφέρομαι στη φιλοσοφία της ζωής.
0: Στη φιλοσοφία της ζωής, ναι. Αυτό που πρέπει να σε κάνει η νευροχειρουργική και πιθανά γενικά η χειρουργική και η ιατρική είναι ότι πρέπει να είναι κανείς ταπεινός. Εντάξει, να αρχίσει η αλαζονία. Γιατί όταν πιστεύεις ότι είσαι Θεός και μπορεί να τα κάνεις όλα, εκεί σίγουρα θα κάνεις λάθος. Άρα πρέπει να αλλάξεις τη φιλοσοφία της ζωής σου. Εντάξει, και να μπορείς επίσης να δεχτείς ότι κάποια στιγμή ναι, μπορεί να κάνεις και λάθος.
1: Υπάρχει ψυχολογική φθορά μέσα από την επιστήμη σας στο πέρασμα
0: υπάρχει
1: των χρόνων και πώς βέβαια τη διαχειρίζεστε?
0: Σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Διότι καταρχήν είναι η υπερεγρήγορση που κρατάει κανείς όλα αυτά τα χρόνια, τα κατάστατα ωράρια, ο τρόπος ζωής δηλαδή συνολικά έτσι που ζει, ακόμα και ένας ασθενής που δεν θα πάει έτσι όπως πρέπει, θα φανίσει μια σειρά από επιπλοκές, αυτές που λέμε εμείς μη αναμενόμενες, υπάρχουν και τέτοιες επιπλοκές. Εντάξει, που τις γράφω λέω τα βιβλία, τα διαβάζεις τα βιβλία, πιστεύεις ότι εμένα δεν μου συμβεί ποτέ. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα σου συμβεί και εσένα. Εντάξει, αυτό τώρα, ο τρόπος να το διαχειριστεί κανείς, θέλει τη βοήθεια, ας πούμε, πια μιας δικής του φιλοσοφίας. Δεν λέω ότι πρέπει να διαβάσεις φιλοσοφία. Πρέπει να σκεφτείς ότι από την άλλη μεριά μπορεί να μην πέτυχα τόσο πολύ αυτό το συγκεκριμένο, αλλά τόσοι άλλοι άνθρωποι σωθήκανε. Εντάξει, να προσπαθήσει κανείς να βρει τα θετικά που έχει κάνει στον εαυτό του. Εάν έχει κάνει το, αν έχει κάνει μόνο αρνητικά, τι να πω, καλύτερα να αλλάξει δουλειά. Εντάξει, κάποιος.
1: Η συνείδηση είναι απλώς βιολογία? Και γιατί σας ρωτώ? Γιατί ένας νευροχειρουργός και εσείς προσωπικά έρχεστε καθημερινά σε επαφή με το κέντρο, το λέω μεταφορικά, της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης φύσης. Οπότε η συνείδηση είναι βιολογία μόνο?
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ κλασικό και διαχρονικό ερώτημα. Πρέπει να αρχίσουμε φιλοσοφικές συζητήσεις μάλλον και ιστορικά. Δηλαδή σίγουρα δεν μπορώ να πω προσωπικά πάλι έτσι την άποψή μου ότι υπάρχει ένας διεισμός, δηλαδή ότι άλλο πράγμα η ψυχή και το πνεύμα και άλλο είναι το σώμα. Ούτε να πω την άποψη ότι εντάξει η σκέψη δεν είναι τίποτα άλλο, όπως το σηκώτη παράγει τη χολή, έτσι και ο εγκέφαλος παράγει τη σκέψη. Αυτή είναι το άλλο άκρο. Εντάξει. Αυτό που θα έλεγα είναι το εξής, ότι αν το δει κανείς, ας πούμε, τώρα φιλοσοφικά, γιατί μπαίνουμε σε αυτό το χώρο. Ουσιαστικά, αν θέλει να περιγράψει κανείς τον κόσμο των ιδεών και της συνείδησης, υπάρχει ένας τρόπος βιολογικός, έχει ένα βιολογικό αντίκτυπο αυτό και ένα ιδεατό αντίκτυπο. Δηλαδή, απλώς περιγράφεις τα ίδια πράγματα με άλλη γλώσσα. Ακούγεται λίγο σαν απάντηση επεκφυγής αυτό, εντάξει. Αλλά στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, και σίγουρα είναι σε αλληλεπίδραση. Δηλαδή, ο τρόπος που αντιδρόγω στο περιβάλλον θα έχει ένα βιολογικό αντίκτυπο. Δεν σημαίνει ότι το βιολογικό αντίκτυπο δημιούργησε τον τρόπο που αντέδρασα μόνο του, αλλά δέχεται feedback με το περιβάλλον. Άρα, αφού δέχεται με το περιβάλλον, αφού δέχεται λοιπόν και την άμεση εμπειρία, αλλά και την έμεση εμπειρία που έρχεται μέσα από το διάβασμα, ας πούμε, τη γνώση, τη ιστορία, έρχεται μέσα από αυτό που λέμε συλλογικό, ασυνείδητο ή υποσυνείδητο, όπως το προτιμάτε, αυτά που μάθαμε πρακτικά από τη γειτονιά μας, από τους γονείς μας, από όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά διαμορφώνουν τη συνείδηση. Άρα διαμορφώνουν και ένα βιολογικό υπόστρωμα. Σαφώς το βιολογικό υπόστρωμα θα βάλει και κάποιους περιορισμούς στη σκέψη.

εντάξει. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος ας πούμε, να ξεπεράσει ένα διανοητικό όριο επάπειρο να το ξεπερνάει. Εντάξει, όσο ευφυής και να είναι, εκεί θα μπει. Ή δεν μπορεί να θυμάται πιθανώς παραπάνω.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Φιλοξενούμε βέβαια καλεσμένος μας ο κύριος Αντώνης Βάκης, ομότιμος καθηγητής νευροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχω ακόμα 2-3 φιλοσοφικού τύπου ερωτήσεις και μετά θα πάμε λίγο στο πρακτικό σκέλος της επιστήμης σας. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν υπάρχει κάτι που γνωρίζετε σήμερα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και πριν από 10 χρόνια φαινόταν σχεδόν επιστημονική φαντασία. Άγγιζε τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.
1: Μάλιστα. Σίγουρα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή η εξέλιξη είναι πολύ ραγδαία. Δηλαδή χάρη στις καινούργιες απεικονιστικές τεχνικές έχουμε μάθει πολλά για τα κυκλώματα που κλείνουν με τα οποία δουλεύει ο εγκέφαλος πρακτικά. Δηλαδή πώς μεταβιβάζεται η πληροφορία έτσι μέσα στο δίκτυο. Για τα συμπαθητικούς νευρώνες που σας έλεγα πριν, ας πούμε, που φάνηκε. Και αυτό είναι το θέμα τώρα, δεν ξέρω, λίγο παραπάνω από δεκαετία. Είναι καινούριο. Δηλαδή έχουμε συνέχεια καινούργια πράγματα τα οποία τα μαθαίνουμε. Έχουμε μάθει επίσης πολλά και για τη λεγόμενη πλαστικότητα του κεφάλου. Τα σχετικά τελευταία χρόνια. Η πλαστικότητα του κεφάλου είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τα νευρικά κύτταρα δεν αναγεννώνται. Δηλαδή, άμα γίνει μια βλάβη, τελείωσε. Ναι, δεν τελείωσε όμως στην πραγματικότητα, διότι μπορεί να εκπαιδευτεί ένα άλλο μέρος του κεφάλου να αναλάβει αυτή τη λειτουργία. Και όσο πιο νέος είναι ο άνθρωπος, αν είναι παιδάκι, ας πούμε, αυτή η δυνατότητα είναι απείρως μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη. Έτσι. Άρα, μπορεί να βλέπει κανείς ανατομικά μεγάλες βλάβες και να βλέπει και παρόλα αυτά, ας πούμε, να μην έχει σπουδαία επίπτωση, ας πούμε, στον άνθρωπο. Αλλά και οι γνώσεις γενικά που έχουμε προχωρήσει, δηλαδή για τα πώς λειτουργούν τα νευρονικά κυκλώματα, έτσι από ό,τι μπορεί να επηρεαστούν, από φαρμακολογία ακόμα, έτσι, άμα θέλουμε, και από χειρουργική επέμβαση, από χειρουργικές τεχνικές, σαφώς ναι, έχουμε προχωρήσει πολύ. Δηλαδή από τα τελευταία 20-30 χρόνια, θα έλεγα.
0: Υπάρχει κάποια αλήθεια για τον ανθρώπινο εγκέφαλο που αν τη γνώριζε ο μέσος πολίτης ίσως άλλαζε την γενικότερη φιλοσοφία που έχει υιοθετήσει για τον εαυτό του?
1: Μάλιστα. Εννοούμε τώρα για την υγεία του κεφάλου, προφανώς. Ακριβώς. Όχι για τη σκέψη.
0: Έτσι, για την υγεία σκέψη, του εγκεφάλου,
1: για την υγεία του
0: για
1: εγκεφάλου.
0: Για μια αλήθεια που σχετίζεται με την υγεία του εγκεφάλου, που αν τη γνώριζε, αν είχε τη δυνατότητα να τη γνωρίζει ο μέσος έτσι, πολίτης, ο μέσος άνθρωπος, θα άλλαζε λίγο τον τρόπο με τον οποίο βλέπει στον καθρέφτη τον εαυτό του.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Κοιτάξτε, θα γίνω λίγο κοινότοπος, ας πούμε, τώρα. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής σίγουρα προφυλάσσει τον εγκέφαλο, έτσι από πολλές παθήσεις. Επίσης, η αποφυγή ακραίων καταστάσεων

0: συχνά χτυπήματα στο κεφάλι που μπορεί να προκύψουν μέσα από κάποια σπόρ, κάποια αθλήματα κτλ. Σίγουρα μακροπρόθεσμα δημιουργούν βλάβες στον εγκέφαλο και έχει αποδειχθεί αυτό, ας πούμε. Και με απεικονίσεις, αλλά και με ανατομίες.
1: Δηλαδή, ας πούμε, έχετε διαχειριστεί αθλητές πολεμικών τεχνών όπου μακροπρόθεσμα αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα στο μέτωπο της νευρολογίας.
0: Ναι, βέβαια, εξαρτάται η φιλοσοφία η οποία διέπει την πολεμική τέχνη. Δηλαδή, αν κάνει κανείς μια πολεμική τέχνη, αλλά διατηρεί και τη φιλοσοφία που συνοδεύουν κατά κανόνα τις πολεμικές τέχνες και δεν χτυπάει βία, ας πούμε, αλλά κάνει, το χρησιμοποιεί περισσότερο σαν γυμναστική αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει κάποιο μέτρο, ναι, κάποιο όριο.
0: Υπάρχει κάποιο μέτρο. Δηλαδή, ναι. Ακριβώς, ναι, και εφόσον γίνονται όλες οι ασκήσεις και όλες οι κινήσεις, αυτές είναι πολύ χρήσιμες. Είναι μια πολύ χρήσιμη άσκηση στον οργανισμό. Το χτύπημα όμως, εντάξει, που τρώνε, ας πούμε, στα αθλήματα πάνω, αυτό μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι και τόσο καλό. Και άλλοι παράγοντες, δηλαδή, ας πούμε, άλλοι παράγοντες υγείας όπως είναι η υπέρταση. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να διαφορούν για την υπέρταση. Θα τον βλάψει τον εγκέφαλο. Εντάξει.
1: Ένας απλός πονοκέφαλος μπορεί να αποδειχθεί και να εξελιχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος και αν ναι, ποιες οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο πονοκέφαλος είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο νόσημα, να το πω. Όχι νόσημα, ένα σύμπτωμα, ας πούμε, και εμφανίζεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Και έχει και σύνθετες προεκτάσεις όμως.
0: Έχει και σύνθετες προεκτάσεις,
1: θεωρώ.
0: Βεβαίως. Σύνθετες προεκτάσεις και όσον αφορά τις συνέπειες στην κοινωνική ζωή ενός ανθρώπου, στην ικανότητά του, στον χρόνο του, σε όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα τώρα, το σίγουρο είναι στο 90% σαφή αιτία και παραπάνω, 95% δεν θα βρούμε. Δηλαδή θα κάνεις μια μαγνητική και θα δεις τίποτα για αυτό το πονοκέφαλο. Τώρα το ερώτημα είναι τι γίνεται με το υπόλοιπο 5%. Τώρα, ένας πονοκέφαλος, ο οποίος στάχθηκε μια φορά και κάτω από την επίδραση γνωστών παραγόντων, δηλαδή κουράστηκα πολύ, ήπια ίσως λίγο παραπάνω το προηγούμενο βράδυ, είμαι κρυωμένος, μπορεί κανείς να μην δώσει σημασία. Εκεί που πρέπει σίγουρα να δώσει σημασία είναι σε ένα πονοκέφαλο που επιμένει. Είσαι ένα πρωτοεμφανιζόμενο πονοκέφαλο ή σε έναν πολύ δυνατό ξαφνικό πονοκέφαλο. Είναι μια αιτία, ένας δυνατός ξαφνικός πονοκέφαλος και κυρίως στην πίσω περιοχή του κεφαλιού, ας πούμε, στον αυχένα, να το πω έτσι. Ναι, αυτό θέλει να πάει κανείς για άμεση εξέτηση.
1: Αναβλητικότητα δεν χωρά λοιπόν σε αυτές τις
0: περιπτώσεις. Όχι, σε αυτή την περίπτωση που την είπα, το ξεκαθαρίζω. Όχι οποιοδήποτε πονοκέφαλος ήπιος πιάνει σιγά σιγά, περνάει με ένα παυσίπιο. Είναι αυτός που έρχεται σαν χτύπημα, έτσι περιγράφεται, ας πούμε. Σαν ένα χτύπημα και πιάνει ξαφνικό πονοκέφαλο.
1: Και μου βιάζει, ποιο είναι το αίσθημα το οποίο μπορεί να έχει.
0: Αυτό μπορεί να πέσει και σε κόμμα κάποιος από αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι μια αιμορραγία εγκεφαλική. Εντάξει. Τη λέμε υπαραχνοειδή εμείς, από ανέβρισμα.
1: Όσο πιο γρήγορα ενεργήσει όμως ο γιατρός.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι μια απόλυτη ένδειξη. Αν νιώσει τέτοιο πονοκέφαλο, τρέχα κατευθείαν στο νοσοκομείο.
1: Οι λεγόμενες ημικρανίες.
0: Όχι. Οι ημικρανίες
1: είναι κάτι απλό.
0: Όχι. Βέβαια, συνήθως όταν έρχεται ένας άνθρωπος στον νευροχειρουργό, κάτι έχει αλλάξει στον πονοκέφαλό του. Άλλοτε δεν θα πήγαινε. Θα έπαιρνε τα παυσίπονά του, κάποια στιγμή μπορεί να έχει πάει σε κάποιο γιατρό, άλλο γιατρό, άλλη ειδικότητα, να πήρε κάποια παυσίπονα ή σε νευρολόγο που συχνά απευθύνει τον κόσμο και σωστά για να δώσει κάποια φαρμακευτική αγωγή. Άλλες φορές εκφράζεται με μια αλλαγή στο χαρακτήρα, το οποίο δεν το αντιλαμβάνει το ίδιος άνθρωπος, αλλά μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον. Τώρα, εάν εγώ έθεσα να με επισκεφθεί ένας άνθρωπος παραπονούμενος για έναν πονοκέφαλο, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει χωρίς απεικόνηση. Έστω για αυτό το 5%.
1: Είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσετε σε αυτό.
0: Θα προχωρήσουμε σε μία απεικόνηση.
1: Οπότε συμπερασματικά τι προκύπτει.
0: Όχι για να μου πει προχτές είχα πονοκέφαλο και πήγαν τυπών και πέρασε, δεν μιλάω γι' αυτό. Ένας άνθρωπος που έρχεται και μου έχουν γίνει ενοχλητικοί οι πονοκέφαλοι.
1: Η πρόληψη, ποιος ο ρόλος της πρόληψης στην επιστήμη της νευροχειρουργικής. Θέλω λίγο την προτροπή, τη συμβουλή σας στους τηλεθεατές μας, προκειμένου να προστατεύσουν ιατρικά, όχι υπαρξιακά. Δεν ξαναγυρίζω πάλι στις φιλοσοφικές συζητήσεις, αλλά ιατρικά τον εγκέφαλό τους.
0: Ναι. Αν πω ότι ειδικά σε όσους έχουν κάποιο κληρονομικό ιστορικό παθήσεων του κεφάλου, ότι πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή τους να κάνουν μια απεικόνηση, φοβάμαι θα με κυνηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών. ή και υγείας. Παρ' όλα αυτά, ναι, πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνεται μια απεικόνηση σε κάποια φάση ζωής μας. Ειδικά αν έχουμε κάποια ενοχλήματα. Εντάξει, αυτό που συνήθως υποτιμάται δεν είναι ο πονοκέφαλος, είναι η αλλαγή του χαρακτήρα. Εντάξει. Το οποίο μπερδεύεται.
1: Να μας δώσετε ένα παράδειγμα γιατί είναι λίγο θολό.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο αναφέρατε.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Ήταν μια κυρία, η οποία ήταν μια πολύ καλή νοικοκυρά, δραστήρια, μαγείρευε. Πάνω από 70 ήταν, κάπου λίγο πάνω από 70, αν θυμάμαι καλά. Και κάποια στιγμή άρχισε να καίει το φαγητό, άρχισε να θέλει να κοιμάται, άρχισε να κάθεται στο κρεβάτι, στην πολυθρόνα. Καθυστέρησε, θα έλεγα, η διάγνωση. Δεν δόθηκαν κάποια ψυχιατρική αγωγή.
1: Ίσως θεωρήθηκε όταν ψυχιατρική, ψυχολογική λόγη.
0: Ναι, ψυχιατρική αγωγή. Όταν ήρθε στον νευροχειρουργό πια και έγινε η απεικόνηση, είχε ένα τεράστιο όγκο. Τεράστιο. Ο οποίος ευτυχώς όμως ήταν καλοήθης και ευτυχώς μετά την αφαίρεση επανήλθε η γυναίκα. Δεν ήταν μόνο μία, ήταν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Στα παιδάκια ειδικά, στα παιδάκια ξεφεύγει. Εντάξει, τα παιδάκια πρέπει τουλάχιστον να επισκέπτονται τον νευρολόγο ή και τον παιδίατρο τους καταρχήν, αλλά και νευρολόγο. Είναι κάποια συμπτώματα, δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο. Εντάξει, αλλά αν μιλάμε για μικρά παιδάκια και δούμε συνεχείς πονοκεφάλους, δούμε συνεχείς εμέτους, δούμε κυρίως αστάθεια στη βάδιση, δηλαδή το παιδί παραπατάει, δεν πάει καλά. Εντάξει, αυτό μπορεί να κρύβει κάτι. Εντάξει, ακόμα και πτώσεις στη σχολική επίδοση να δούμε, όχι στους εφήβους που μπορεί να οφείλεται σε 100 ετίες η πτώση στη σχολική επίδοση, μιλάμε για παιδιά του δημοτικού, ας πούμε, τέτοιες ηλικίες.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο προσωπικό σκέλος. Αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι στο μέτωπο της προσωπικής σας σταδιοδρομίας, ερευνητικής σας σταδιοδρομίας? Ίσως μένατε στο εξωτερικό, ίσως αλλάζατε τις προτεραιότητές σας, συνυπολογίζοντας βέβαια και την συγκυρία που υπήρχε εκείνη την εποχή.
0: Είμαι βέβαιος πως δεν θα τις άλλαζα.
1: Θα ακολουθούσατε τα ίδια βήματα?
0: Θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα, ναι. Θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα. Πήγα στο εξωτερικό. Έμεινα όσο χρειαζόταν να μείνω και έφυγα.
1: Ένας νέος ο οποίος βγαίνει στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: στις μέρες μας, μένει για λίγο χρονικό διάστημα και επιστρέφει?
0: Όχι, όχι. Δυστυχώς έχουμε το φαινόμενο τώρα της
1: φεύγει
0: φυγής
1: και παραμένει έξω.
0: Έτσι, ναι. Εισάγουμε εργατικό δυναμικό, εξάγουμε βιονοτικό δυναμικό. Αυτή τη δουλειά γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορώ να πω, είναι η προσωπική επιλογή του καθενός και με ένα προσωπική επιλογή ήταν, εγώ ήθελα να γυρίσω εδώ στην Ελλάδα. Έκατσα αρκετά έξω, πήγα για μετεκπαιδεύσεις αρκετές φορές, έτσι για σύντομα χρονικά διαστήματα, αλλά αφού μιλάμε πια τόσο προσωπικά, έτσι, πολύ προσωπικά, εντάξει, ένιωσα ότι κάτι χρωστάω σε αυτή τη χώρα. Με σπούδασα. Εντάξει, το κράτος πληρώνει όσο έξοδα για να σπουδάσει κάποιο παιδί. Εντάξει, δεν το
1: αλλά
0: θεωρώ.
1: Πρέπει να σε βοηθήσει.
0: Το θέμα είναι, μετά δεν σε βοηθάει.
1: Και στα πρώτα σου βήματα ακριβώς, το κράτος δηλαδή, κάνει το οποίο δεν συμβαίνει.
0: Ακριβώς, δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν βρίσκει δουλειά μετά, ας πούμε, στην Ελλάδα, τελειώνει την ειδικότητά του, τελειώνει, το παίρνει το πτυχίο του, παίρνει την ειδικότητά του και δεν βρίσκει, δεν έχει άλλη επιλογή, θα πάει στο εξωτερικό. Τι θα κάνει, δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση. Μιλάω αν έχει την επιλογή. Εντάξει, να μείνει, να φύγει. Και πάλι μιλάω πάλι προσωπικά. Δηλαδή η προσωπική μου επιλογή ήταν ότι μένω εδώ.
1: Η συμβουλή σας, η προτροπή σας στους νέους επιστήμονες και συγκεκριμένα σε επιστήμονες, σε γιατρούς που θέλουν να υπηρετήσουν την επιστήμη σας, την ευρωχειρουργική.
0: Ποια είναι? Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό θα είναι να ακολουθώντας τη συμβουλή πιθανώς κάποιου μεγαλύτερου ή πιο έμπειρου, ας πούμε, ευρωχειρουργού, να μπορέσουν να πάνε σε κάποιο διάστημα σε εξειδικευμένα κέντρα να μάθουν καλά ορισμένα πράγματα παραπάνω και από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα να έρθουν να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, αλλά αυτά τα κέντρα τους κρατούν τις περισσότερες φορές και το δέλεαρ είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Αν τους κρατήσουν, εντάξει, υπάρχει θέμα προσωπικής επιλογής. Εγώ λέω τι θα έλεγα. Από εκεί πέρα, φυσικά, ούτε θα κατακρίνω κάποιον που θα πάει και θα μείνει.
1: Τελευταία ερώτηση, έχετε διαχειριστεί χιλιάδες περιστατικά.

0: Ποιο ήταν αυτό το οποίο σας συγκλώνησε? Ίσως φτάσατε σε ένα σημείο να λυγίσετε, άνθρωπος είστε, αλλά σταθήκατε στα πόδια σας, ολοκληρώσατε την επέμβαση και μετά, και ποιο είναι αυτό το περιστατικό?
1: Ποιο είναι αυτό το περιστατικό? Η αλήθεια είναι ότι περιστατικά τα οποία ζωήθηκα, όπως θα το λέγαμε έτσι, στην κοινή ήταν αρκετά. Δηλαδή φτάνει σε ένα σημείο που πρέπει να πάρει μια πάρα πολύ κρίσιμη απόφαση.
0: Ζοριστήκατε όχι για πρακτικούς στο πώς θα βγει η επέμβαση, αλλά κυρίως για συναισθηματικούς λόγους.
1: Όχι πρακτικούς, πρακτικούς
0: Για
1: μιλάω
0: πρακτικούς
1: τώρα, για
0: λόγους.
1: πρακτικούς λόγους, ναι. Αλλά έμπαινε μέσα και το συναισθηματικό, γιατί καμιά φορά κάνει το εξή μεγάλο δίλημα. Ας πούμε ότι έχεις ένα πολύ μεγάλο όγκο και να φέρει σιγά σιγά σιγά. Μπαίνει ένα δίλημα που εκεί δεν πρέπει, ας πούμε, να κυριαρχήσει ο εγωισμός. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ένα τελευταίο κομμάτι, μικρό. Για το οποίο όμως ακουμπάει σε μια κρίσιμη δομή. Θα μπει στο πειρασμό να το αφαιρέσει, σπάζοντας κινδύνους. Ας πούμε, παραπανήσει τον άνθρωπο ή θα πει σταματάω εδώ και στέλνω να κάνει μετά μια εξειδικευμένη ακτινοβολία για να
0: Ο
1: τελειώσει.
0: καθηγητής Βάκης τι έκανε?
1: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές την έκανα από κοτιά, ευτυχώς και το προχώρησα στην εκρήζωση. Ευτυχώς δεν συνέβη τίποτα. Ευτυχώς. Άλλες φορές βέβαια μπορεί να συμβεί σε πράγματα που δεν το περιμένεις. Δεν το περιμένεις. Δηλαδή, ενώ χειρουργείς, θυμάμαι ένα περιστατικό τώρα που το είπατε και σκαλίζω και εγώ τη μνήμη μου, ένα περιστατικό, πάλι ήταν ένας όγκος, ήταν στο μπροστινό μέρος της κεφαλής, του κεφάλου. Εντάξει, βγήκε ο όγκος, δεν συνέβη τίποτα στο χειρουργείο, όμως δεν ξυπνούσε ο άνθρωπος μετά και η απεικόνηση έδειξε μια ισχυμία στην οπίστικη κυκλοφορία, όχι εκεί που χειρουργούσαμε, κάπου αλλού. Συνέβη αυτό το πράγμα όμως.
0: Στο ευχαριστώ που δέχεστε από τους, που δεχτήκατε από τους χιλιάδες ασθενείς σας, υπήρξαν στιγμές όπου ο καθηγητής Βάκης έτσι λύγησε, δάκρυσε.
1: Θα λέγω αρκετέ φορέ. Δηλαδή αυτό είναι και η καλύτερη ανταμοιβή.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ που τα είπαμε, που συζητήσαμε. Ελπίζω κάτι να προσέφερα.
0: Είναι το μόνο σίγουρο και εύχομαι και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε στο μέλλον.
1: Βεβαίω.
0: Σας ευχαριστώ
1: Βεβαίω.
0: θερμά και πάλι.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Εγώ
0: Κυρίες και
1: ευχαριστώ.
0: κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Κόσμος Πορκ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western, ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πώς είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι ρε παίχτη?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Μάνος. Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις.
1: Δόξα τω
0: Θεώ. Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που απόλαυσες εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ. Ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα? Πολλά
1: κάποια πράγματα
0: έχεις κάνει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν το λέγανε σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά-σιγά τώρα γι' αυτό περνάει το μικρόβιο. Μάλλον δεν ξέρω. Τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει. Νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχτα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα. Δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό όλα καλά, τελειώσανε τα βάσανα που λένε, εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεις σε μια τόσο δύσκολη θέση, θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει, να καταλήξει ομάδα.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει...
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτήν την κατηγορία?
1: Δεν έχω παίξει.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ψαχνόμουν να δω το μήπως μικρός, ξέρω εγώ. Όχι.
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
0: Τι διαβασμένη, μα δουλεύει τώρα. 18 γκολ έβαλες.
1: Εντάξει.
0: 18. 18.
1: Μετά που το βρήκα πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
0: Να σου πω και, δεν του λέω τώρα για να σε κολλάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανά του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη,

0: μια μεγάλη καριέρα στην Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχε στον γκολ. Το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξεις σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται. Είσαι βαράγανος, ψάχνω.
1: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα τους, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε η υπόνοια το συγγνώμη μετά. Θα έπαιρνε το συγγνώμη, ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά δεν θέλει να χάνει κανένας.
0: Καλά, εννοείται.
1: Κάποιοι βγάζουν και τον κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμός στο
0: σεβασμό. Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις να ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούκ θα σε βάλει 41 γκολ και βάλει στα 18.
1: Ναι, το γνωρίζεις αυτό. Κάνας Χάρι Κέιν, ξέρω. δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και center forward που έχουν περάσει και παλαιότερα, που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
0: Μου φέρνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερες το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος goalgetter, ο καλύτερος scorer αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
1: Στο ελληνικό.
0: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο.
1: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες. Ναι. Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό που μου άρεσαν.
0: Τι σε έκανε να είσαι καλός σκόρερ, να είσαι δεινός σκόρερ? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες που θα πάει μπάλα, τη γύτευες την μπάλα? Και ακόμα, να χρησιμοποιήσω ένα αυτό το χρόνο.
1: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλους δύο, τρεις, τέσσερις, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν. Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι πριν σου έρθει το έχεις βάλει.
0: Ναι, το κατάλαβα το που λες.
1: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα γκολ, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα γκολ.
0: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος στο Γιούχτα?
1: Όχι, φέτος είχα 11.
0: Το 11.
1: Το 11.
0: Για πολλά χρόνια έχεις το 33.
1: Έχω αλλάξει 33, είχα 9 στον Άρη, 11 όφι.
0: 11 όφι. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
1: Σωστά.
0: Στα Τρίκαλα, αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας.
1: Τρίκαλε Μαθίας.
0: Στα Τρίκαλα της Σημαδίας.
1: Σωστά.
0: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά, προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Ναι. Είναι αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά. Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό?
1: Στο χωριό μου είχαμε μια ομάδα, έτσι, παιδικό.
0: Ποιο το χωριό?
1: Τρίκαλε Μαθίας.
0: Α, αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
1: Είναι η Τούδης από εκεί.
0: Η Τούδης, ξέρω.
1: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσιας.
0: Όλοι, ναι, ιστορικό, ιστορική ναι. Περιοχή.
1: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα, έτσι, παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός. Πολλή δουλειά τότε. Δύσκολα χρόνια.
0: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
1: Λαϊκές, αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο. Βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία, αλλά
0: έπαιζε στο ποδόσφαιρο.
1: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
0: Ναι.
1: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί με ήδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια. Με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν. 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.

0: Ασχολήθηκες με άλλα σπορ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
1: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
0: Πάλι,
1: Ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες,
0: ναι,
1: κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου.
0: Πήγαινες,
1: ναι, πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες. Χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω, ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
1: Ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μπαλέτο.
1: Ταϊκβοντό.
0: Ταϊκβοντό, ναι.
1: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα, να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
0: Σωστό. Την ταχυδύναμη και αυτά. Από την αρχή μπροστά, φουνταριστός ή...
1: Ξεκάθαρα.
0: Σέντερφορ.
1: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρας μου. Σέντερφορ και ο πατέρας μου.
0: Α, έπαιξε. Ένα μου τα λες.
1: Έπαιζε
0: μπάλα ο πατέρας σου.
1: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στον ΠΑΟΚ.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Προφορικά έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός του να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
0: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
1: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
0: Β' Εθνική.
1: Β' Εθνική. Δύσκολα πράγματα.
0: Αποκλείεται να μην έχεις παίξει με προπονητή τον Γαϊτάνο, έτσι?
1: Εννοείται πως είναι ο Γαϊτάνο, κάπα 19,
0: έχει κάθε το μέτρημα, 17, κάπα... Έχει κάθε το μέτρημα από όσα χρόνια ήταν ο κύριος Στέφανος.
1: Ο κύριος Στέφανος ήταν παντού, έμαθα πολλά πράγματα από τον κύριο Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις, σε οθούσε προς τα εκεί. Και πάντα σου φώναζε για καλό σου, γιατί πλέον... πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε, μην τα...
0: Ναι.
1: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να... όταν θα μπει το παιδί να παίξει να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο θα φάει σφαλιά.
0: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
1: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Είχα πολλούς θείους. Έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, νονός Μαριανούς.
0: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
1: Ναι. Θείοι ΠΑΟΞίδες και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
0: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγες στον Άρη, οι θείοι Παοκτσίδες τι λέγανε, οι συγγενείς Παοκτσίδες?
1: Είχαμε θέματα.
0: Δηλαδή όταν έβαλες εκείνο τον γκολ.
1: Είχαμε θέματα. Ξαδέρφια μου, θείοι. Απ' την άλλη πλευρά ο νονός μου ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος. Είχαμε ένα μπιφ, ας πούμε.
0: Ένα μπιφ.
1: Όλο το σόι.
0: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μήτρογλου. Ως παίκτης που σου αρέσει που...
1: Μήτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει.
0: Ναι. Με την ικανότητα που είχε στον γκολ.
1: Με την ικανότητα που είχε στον γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
0: Εσύ έχεις χειρονομία?
1: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
0: Μπράβο, ναι, το έχω δει αυτό.
1: Και πιστόλια.
0: Και πιστόλια, εντάξει. Ναι. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η ζωή
1: Μόλις
0: σου.
1: Πήγα στη Βέρεια.
0: Τότε.
1: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί λέω εδώ είμαστε. Έβλεπα εντάξει ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός ας πούμε και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση και έλεγα εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο, δεν μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα θα την κάνω κομπολόι ή θα πάρω την μπάλα θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε...
0: Ποιο σημαντικό είναι αυτό?
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
0: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013 είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια. Μάντεψε εναντίον Τίνος. Χάνετε 3-0. Ναι. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι. Ένας προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει, Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλεις. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
1: Ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο.
0: Βασικό ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή.
1: Αναπληρωματικό. Μπήκα γύρω στο 80, νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα χωθεί τόσο. Στο ποδόσφαιρο. Είχα χωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
0: Ποιος σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν έβλεπα. Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
0: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
1: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω.
0: Ο Λαμπράκης έψαξε. Ο Σταύρος.
1: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
0: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Τερκοστέλης, σωστό.
1: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
0: Σου έκανε κάτι κλικ? Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε, αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός?
1: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι ναι, έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίσει, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μεν ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες, λέει, και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
1: Πολύ.
0: Α, πολύ κιόλα. Εγώ το είπα κομψάκοψα.
1: Είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
0: Σε τι συνίστατο τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
1: Το ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω. Δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
0: Ναι,
1: δηλαδή, μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό, νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
0: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
1: Άδοξα.
0: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος?
1: Ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια. Και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στον
0: Όφι. Ο Όφι σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μέρη?
1: Ο Σταύρος Λαμπράκης πρέπει να μπει εκεί στη μέση πάλι.
0: Α, ήταν τότε στον Όφι.
1: Ναι. Μπήκε πάλι στη μέση και λέει, φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
0: 2 χρόνια. Πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
1: Σωστά.
0: Και συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος. 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχό σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν? Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφι. Ναι, μεν. Χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφι.
0: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017 Που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφη. Δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
1: Εντάξει, δύσκολα χρόνια. Έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας-ένας πηδούσε το καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες. Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε, αν θέλετε να φύγετε κι εσείς, κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε, αφού πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί, λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
0: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
1: Κουσκουνάς, σωστά.
0: Και μετά παίρνεις εσύ την εξουσία.
1: Και μετά...
0: Κάτσε ρε γίγαντα. Και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ σε 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως σου είπα. Φαντάσου, πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε γίνει, είχαμε δεθεί τόσο...
0: Συμμορία.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία αυτό.
1: Ξεκάθαρα, εμείς ήμασταν συμμορία. Ήμασταν 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο πολύ.
0: Δεν τους βλέπατε.
1: Δηλαδή, δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
0: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχει στο μυαλό σου?
1: Τελειώνει η σεζόν.
0: Τελειώνει η σεζόν. Όφη είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
1: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφη. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
0: τις διαδικασίες.
1: Τις διαδικασίες, ναι, για καινούριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
0: Από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
0: Τον Νίκο.
1: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από δύο μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από δύο μέρες, πρώτα σκέφτομαι τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνω πατέρας μου.
0: Στο, ανωτελεία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμες στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
1: Αποβλήθηκα από... τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για το... Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής.
0: Ο προπονητής είναι
1: ο Νόμπιας. Όχι ο Νόμπιας, ο Παπαδόπουλος.
0: Ο Παπαδόπουλος.
1: Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Μου λέει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
0: Για να παίξεις μετά.
1: Ναι, μέσα στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ. Και με μουτζώνει από μακριά. Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μην πάρεις κάρτα. Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει, ό,τι έγινε τώρα.
0: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό, λοιπόν.
1: Με παίρνω τον Ολυμπιακό.
0: Και παίρνω τον πατέρα σου αμέσως.
1: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο.
0: Ποιος σε πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
1: Με πήρε ο Δουρέκας.
0: Ο Δουρέκας.
1: Ο Κούλης. Μιλήσαμε και με τον Δουρέκα, μου λέει, πες στο μάνατζέρ σου. Αύριο να είστε εδώ.
0: Ποιον είχες μάνατζερ τότε?
1: Το Λερνίδη το Θανασούλη. Ακόμα. Έχει και τον Κωνσταντέλια.
0: Τον
1: Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Μου λέει σε θέλουμε εδώ να έρθεις.
0: Μαρτίνς. Πέδρο Μαρτίνς. Προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Μου λέει σε θέλουμε εδώ αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια. Σε μια νύχτα πετάω.
0: Πας
1: και
0: παθαίνεις.
1: Εντάξει. Παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν. Μου λέει έφυγες. Έφυγες μου λέει Ολυμπιακό. Ολυμπιακός και ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.